0: 100 FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

0: Magali.
1: Κοπελιά μου, μέσα στη φαντασία μου, θεά.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
4: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στο κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα.
5: Νότες πρίμα μέσα μπάσα ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας.
6: Άρχεψαν τα κουζουλά.
7: Προπόληση εισιτηρίων. Οδείο τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο γραφή.

0: Plato FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Leto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
1: Ό,τι ακούς είναι Leto FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Είναι το mail μας, είναι αυτή η διεύθυνση που μπορείτε να στέλνετε τα mail σας. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και βεβαίως τα διαβάζουμε στον αέρα. Κάνουμε τη συζητησούλα μας. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα και αυτή η παρέα φαίνεται από τα μηνύματά σας. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Όλοι εσείς οι οποίοι ήσασταν εκεί στην Φιέστα, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, μας τα είπε ο κύριος Σταυρακάκης πάρα πολύ αναλυτικά και ασφαλώς έχουμε και εμείς την ανάλογη διάθεση. Την ανάλογη διάθεση του πρωταθλητή. Ο κύριος, ναι, δικό μου, ο κύριος Καλαμαράκης δεν είχε έρθει ακόμα. Δεν είχε έρθει ακόμα. Σε λίγο, κάτσε. Δεν, γιατί έχουμε μισό λεπτό. Μόλις την ξεκλειδώσουμε την κυρία Κασίμη. Όλα μαζί, εννοείται. Ασφαλώς. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξέρετε το εξής, και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα, που είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ακούσατε το Θανάση το Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, και βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα και σε επίπεδο πολέμου εκεί στην Μέση Ανατολή, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Είναι μια εξίσου κρίσιμη εβδομάδα, ενδιαφέρουσα εβδομάδα για τα πολιτικά δρόμενα, δεδομένου ότι αύριο ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανακοινώσει το κόμμα, αυτό το κόμμα με τα χρώματα μπλαουγκράνα, μπλε και κόκκινο, μπορντό βέβαια η Μπαρτσελόνα, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Το μπλε λέει για την Ελλάδα, το κόκκινο για τους αγώνες που έχουμε δώσει, και περιμένουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ήδη ο κύριος Τεμπονέρας βρίσκεται εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε νεράκι, κάτι? Ναι, παρακαλώ. Και καφεδάκι έχω φτιάξει από αυτόν, από τον καλό. Γιατί με κοιτάς έτσι, βρε παιδί μου? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Είναι ένας καφές ο οποίος θα σε κρατήσει σε εγρήγορση και θα σου δώσει ενέργεια για τις υπόλοιπες 3, 4, 5, 6 μέρες. Καλό δεν είναι? Μπορεί και βάλε. Εγώ τον έχω συνηθίσει, δηλαδή φεύγοντας από εδώ, όσες κούπες και να πιω, πάω για ύπνο. Χαλάρα. Εννοείται. Βέβαια κάνω κάποιες συναντήσεις πρώτα, θα πάω λίγο από εδώ, θα πάω λίγο από εκεί, θα πάω λίγο παραπέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι ώρα γυρίζω στο σπίτι, πέφτω για ύπνο. Τρώω πρώτα και μετά πέφτω για ύπνο. Αυτά με τα προσωπικά. Περιμένουμε λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πώς ακριβώς θα αντιδράσουν. Σε κάθε έτσι γωνιά της κεντροαριστεράς πολυκατοικίας, το θέμα συζήτησης είναι πότε θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα βάλει λουκέτο ή αν θα γίνει αυτή η μετάβαση με διαφορετικό τρόπο. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Τσίπρας ουδόλως ενδιαφέρεται για το τι θα αφήσει πίσω του ο κύριος Φάμελος και οι λοιποί. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό, δεν έχει μπει σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη συζήτηση, μας διαμηνύουν οι πολύ στενοί του συνεργάτες. Από εκεί και έπειτα όμως, την μεγάλη ανησυχία την συναντάμε στη Χαριλάου Τρικούπη, τη συναντάμε στα υπόλοιπα κόμματα που ουσιαστικά έχουν οικοδομήσει αυτή την κεντροαριστερή πολυκατοικία, που όσο πάνε, ξέρετε, τα διαμερισματάκια γίνονται και πιο μικρά, διότι διαμελίζονται, διότι γίνονται πολλά το ένα πίσω από το άλλο και έχουν φτάσει στο σημείο τελικά από εκεί που, που υπήρχαν οροφοδιαμερίσματα, τώρα απλά υπάρχουν μικρές γκαρσονιέρες.

Να ξέρετε πάντως πως και αυτό το καλοκαίρι είναι, διότι το καλοκαιράκι έρχεται ήδη. Εγώ, να ξέρετε, υδρώνω με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Έχουμε φτάσει ούτως ή άλλως 25 Μαΐου, είμαστε στις τελευταίες ημέρες του Μαΐου, από 1η Ιουνίου και επισήμως καλοκαιράκι, έτσι δεν είναι? Και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του KPYSIGMANI, του KPRISN. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πηγαίνε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του KPISN. Να ξέρετε ότι την Παρασκευή στις 29/5 έχει fame. Αμέ, αγαπητέ κύριε Τζιβελεκίδη, έχει fame. Το musical ορόσημο του αμερικανικού σινεμά ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη σχολή τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, το χορό και το θέατρο.

0: Σας έχουμε και τριήμερο στην Άνδρο, να ξέρετε. Αμέ, στην Άνδρο. Δεν, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Την προηγούμενη ήμουν βασικά, θυμάμαι καλά στη μανία μου, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις ως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Το τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφήγρασης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα...
1: Πάντε μπράβο, γουρλίδικα τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα. Που λέει για τα παιδιά μας. Και επειδή το είπε και έτσι.
1: Βλέπεις τη φορά ή όχι τώρα, με
0: ναι,
1: τρελά.
0: Ναι, ναι.
1: Τυχαίο.
0: Το θέλει, ρε παιδί μου, βάλ το αφού το θέλει.

0: Δεν είχα σκοπό, αλλά μου έρχεσαι με κατεβασμένη μούρη, με πράσινη μπλούζα. Είναι προκλητικό.
1: Είναι η πρώτη φορά που τον βάζεις, τον ύμνο σήμερα. Ή τον είχες βάλει και στο... Ή το είχες βάλει στο 5 και με 6.
0: Ναι, το βάλαμε μια φορά.
1: Εντάξει, καλά είδαμε.
0: Πρωτοβουλία του κυρίου Μαυράκη.
1: Βεβαίως, καλά κάνατε.
0: Ναι.
1: Καλά κάνατε.
0: Εγώ ξεκίνησα...
1: Κατά λάθος τα πράσινα.
0: Λοιπόν, κατά λάθος τα πράσινα.
1: Κατά λάθος κι όμως.
0: Θα ακούσει και το ρεφρέν. Θα ακούσει
1: 4
0: και το...
1: μέχρι το 7.
0: Ναι. Θα ακούσει και το ρεφρέν. Αξίζει να το ακούσει. Πάμε.
1: Δεν πειράζει.

0: Να ξέρεις, με παίρνουν για γούρι εμένα στον Ολυμπιακό.
1: Α, εντάξει. Okay.
0: Εντάξει.
1: Τότε δεν.
0: Φέρνω γούρι, οπότε λίγα τα
1: μπράβο,
0: λόγια σου.
1: Μπράβο, μπράβο. Yeah. Μπράβο γουρλού μας, μπράβο, μπράβο.
0: Εγώ πάντως με τα πράσινα μια χαρά είμαι.
1: Ναι, εντάξει. Και εγώ τυρκουάζ φορά.
0: Εγώ ήθελα να το πάρετε.
1: Ναι.
0: Ήθελα να το πάρετε. Ναι, πάντα ναι, είναι καλός ο... καλό να γίνεται και ένα αλλαγή. Τις κούπες. Δεν είναι κακό. Το θέμα είναι πάντα στα ελληνικά χέρια. Αυτό είναι το στοίχημα.
1: Α, εντάξει. Σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε
0: εντάξει,
1: απόλυτα.
0: Τώρα. Εντάξει. Ούτως ή άλλως δεν έχω πρόβλημα. Εμείς είμαστε 7, εσείς είστε 4. Έχετε ακόμα.
1: Ναι.
0: Θα έχω πάρει σύνταξη μέχρι να φτάσετε 7.
1: Ναι. Ξαναβάλτε.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός το άξιζε. Ήταν καλύτερος. Ήταν σταθερά καλός καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Για να τα λέμε όλα.
1: Σπάσαμε και την κατάρα της πρώτης θέσης.
0: Λοιπόν, σπάσατε και την κατάρα, αλλά το, πέρα από την πρώτη θέση, γενικότερα, που προφανώς είναι και αποτέλεσμα της σοβαρής δουλειάς, δεν το συζητώ τώρα. Λοιπόν, έδειξε μία συνέπεια και μία σοβαρότητα. Να τα λέμε όλα. Εντάξει, το παραδέχτηκα.
1: Ωραία.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Είχα, ξέρεις, από το Σάββατο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχα λίγο αρχίσει να φοβάμαι με αυτά που άκουγα, γιατί νόμιζα κάποια στιγμή ότι το είχαν τόσο σίγουρο για τον Ολυμπιακό, που λέω, παιδιά, παίζει με τη Χαλκίδα ο Ολυμπιακός και κάτι λάθος έχω καταλάβει εγώ. Όχι, ήτανε, για μένα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό,
1: τα βλέπα,
0: να ξέρεις.
1: Τα
0: βλέπεις, τα άκουγες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω, παιδιά, με κάποιον άλλο σας λέω παίζει. Δεν γίνεται να λέει Ρεάλ αυτή, αποκλείεται.
1: Με μια ομάδα η οποία όχι απλά έχει, λοιπόν, βαριά, όχι απλά έχει βαριά φανέλα. Έτσι, μπορεί να σου το πάρει μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπως επίσης εκεί προς το τέλος πρέπει να σου πω.
0: Βεβαίως.
1: Πήγε και... λίγο η καρδιά μου στην κούλουρη. Γίνανε ένα-δύο δηλαδή απανωτά λάθη.
0: Όλων.
1: Τα οποία λες, όπα.
0: Αλλά το λέω γιατί ξέρεις, καμιά φορά επειδή παθιαζόμαστε, ακόμα και οι συνάδελφοι του αθλητικού ρεπορτάζ, καμιά φορά παθιάζονται τόσο πολύ.
1: Γιατί μπορεί. Το πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Αθλητικό.
1: Α, το αθλητικό.
0: Παθιάζονται τόσο πολύ. Και καλά κάνουν, εντάξει. Επειδή είναι και η ομάδα τους ενδεχομένως,
1: ναι,
0: που είναι σαν να τυφλώνονται. Και σου λέω, κάποια στιγμή νόμιζα από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι χθες ότι έπαιζε με τη Χαλκίδα. Δεν ξέρω, συγγνώμη για τη Χαλκίδα τώρα, είπε τυχείο. Δεν ξέρω, πείτε μια άλλη. Λοιπόν.
1: Πρέπει να σου πω ότι οι επαρχιακές ομάδες στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ δυνατές.
0: Βεβαίως, εντάξει, δεν είναι Ρεάλ, αλλά ναι, ναι. Θέλω να πω ότι την είχαμε υποτιμήσει λόγω των απουσιών βασικά. Είχαν δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις απουσίες.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει. Που ήταν πολύ σημαντικές προφανώς.
1: Δεν βρε παιδί μου, σημαντικές ήταν. Αλλά...
0: απλά και πάλι η Ρεάλ είναι τόσο μεγάλη ομάδα. Που ακόμα και με τις απουσίες. Ακούω το Σταυρακάκι που έλεγε χθες ότι δεν τον άφηνε με τον Ολυμπιακό. Είχε μία απάντηση σε όλα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή δεν τον άφηνε να ξεφύγει.
1: Εννοείται. Δεν είναι. Και εμένα πάντα με φοβίζει η Ρεάλ.
0: Στην αρχή
1: Real,
0: ξεκίνησε και δυνατά.
1: Τη Ρεάλ ή την βάζεις κάτω από την αρχή.
0: Ο Ολυμπιακός δεν την έβαλε λοιπόν από την αρχή.
1: Δεν την έβαλε, ναι. Και αυτό ήταν το ανησυχητικό. Διότι σε όσες φορές έχουμε συναντηθεί με τη Ρεάλ, όπως και στον τελικό του, πες το, όχι του Αμπουντάμπη, στον προηγούμενο τελικό που το κέρδισε η Ρεάλ με ένα πόντο, ναι. Πηγαίναμε μπροστά, αλλά πηγαίναμε κουτσουκούτσου στον πόντο. Όταν λοιπόν με τη Ρεάλ παίζεις έναν τελικό και η διαφορά είναι στον πόντο, δεν υπάρχει, ναι, περίπτωση, ναι, να μην την κάνεις στο τέλος. Ή τη βάζεις λοιπόν κάτω από την αρχή, όπως αυτή την πρώτη, τη μόνη φορά που την είχε κερδίσει, την είχε κερδίσει με διαφορά ο Ολυμπιακός. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν μπροστά και ήταν σταθερά μπροστά.
0: Το 13, λες.
1: Το 13, μπράβο. Ναι. Σωστό, σωστό. Το 13.
0: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Λοιπόν, όχι, το 13 ήταν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Sorry.
1: Το 13 ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, εάν λέμε κάτι λάθος, θα μας διορθώσει ο Σταυρακάκης. Λοιπόν, και, εντάξει, μία ανησυχία μας ήρθε. Μας ήρθε. Πνίξαμε την ανησυχία, πρέπει να σου πω, με πίτσες εδώ, από τον Λεωνίδα. Γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Όταν έβλεπα ότι κομμάτι, τρώγαμε ένα κομμάτι, άνοιγε η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού, συνεχίζαμε και τρώγαμε δεύτερο κομμάτι. Τελικά εξαφανίσαμε τρεις πίτσες μέχρι να το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Εδώ οι ακροατές είναι χαρούμενοι, έχουν εξελιχθεί.
1: Αμέ, εννοείται.
0: Γιατί χαμός γινόταν εδώ μεταξύ στον Πειραιά, δεν υπήρχε αυτός ο κόσμος.
1: Μέχρι πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι πριν από λίγο και συνδεθήκαμε και ζωντανά, πρέπει να σου πω.
0: Ποιο ήταν εκεί.
1: Τι είναι, ποιο ήταν, οι πάντες.
0: Πάντα.
1: Ναι. Τι παιδί μου, ήταν. Στις 5 και 10 βγάζαμε ζωντανά τον Παπα-Νικολάου. Ήταν όλη η ομάδα, καμιά 70.000 υπολογίζεται από ό,τι μας είπε ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο κόσμος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα εκεί. Και βεβαίως το πανηγύρισαν διότι.
0: Λες να είχε πιο πολύ κόσμο το 24. Έτσι όπως είδα τα πλάνα πριν κοιμηθώ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να. Μου φάνηκε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο χθες.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήταν χθες, είναι σήμερα. Σήμερα, μέχρι και πριν από μία ώρα σου
0: σήμερα,
1: λέω.
0: Σήμερα.
1: Τώρα μας ακούνε στον δρόμο αυτοί που γυρίζουν σήμερα. Στα σπίτια τους ή πηγαίνουν στη δουλειά και δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου, βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αλλά και να προσέχετε στον δρόμο, ε. Να προσέχετε. Και ελπίζω να μην. Ξέρετε τώρα.
0: Ναι, καλέ. Ναι, ακροατές. Ναι. Ναι, αγαπημένοι μου, μην ανησυχείτε. Στατιστικά τόσα χρόνια χρειάζεται. Σας το είπα εγώ, σύνταξη. Λοιπόν, τίποτα, κοίτα να σου πω κάτι. Σας είπα, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Βεβαίως που το πήρε μια ελληνική ομάδα, αλλά εντάξει, άσε με τώρα εδώ να κάνω κουβεντούλα με τους Παναθηναϊκούς φίλους μου.
1: Ναι. Εσύ βλέπεις μόνο αυτά.
0: Όχι, βλέπω κι άλλα, αλλά κρατάω λίγο τους παραδείγματα. Εν τω μεταξύ, φεύγω από το γραφείο χθες.
1: Ο Πάνος.
0: Ναι, ναι, ξέρω. Εσύ τι λες, ποιοι λες να είναι. Οι Ολυμπιακοί στέλνουν μήνυμα. Βγαίνω από το γραφείο και ακούω έναν άνθρωπο. Νόμιζα, παιδιά, ότι κάτι είχε γίνει. Εννοώ πάρα πολύ σοβαρό.
1: Αγαπητέ μου, Τζέιμς, άλλο πράγμα.
0: Κάτσε μου.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Μιλάμε, έβριζε. Δεν καταλαβαίνω. Λέω κάτι έχει γίνει. Εντάξει, είχα κλειστό το ΟΑΟ. Ήταν η ώρα που φεύγαμε τα μάξι, ξεπάρκαρα. Είχα κλειστό το τζάμι. Λέω τι έχει γίνει, φώναζε. Εγώ ανησύχησα. Λέω κάτι έχει συμβεί και κατεβάζει το τζάμι. Τώρα τι γαλλικά δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έλεγε. Και ακόμα όμως δεν έχω καταλάβει γιατί μιλάει. Οπότε έχω περάσει δύο λεπτά και ακούω μόνο γαλλικά να βρίζει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λέει, και δεν μπορώ και δεν ξέρω πώς θα περάσει τέλος πάντων αυτή η νύχτα. Πώς θα ξημερώσει πια. Μα μέσα στο σπίτι μας δεν είναι δυνατόν. Και λέω τώρα κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Αγαπητέ μου James, δεν είπα αυτό το πράγμα. Τρεις φορές ότι από τα 7 ευρωπαϊκά. Τα τρία τα έχει πάρει μέσα στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέω. Ενώ για τον Ολυμπιακό είναι η πρώτη φορά που το παίρνει σε ελληνικό έδαφος. Αυτό είναι το οποίο λέω.
0: Έλα, εντάξει, πάμε τώρα.
1: Δύο φορές στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα.
0: Ναι. Και τι εννοείς ότι μισό. Α, γιατί πώς το έχει πει ο Κράτης. Το είπες υποτιμητικά ότι το παίρνουμε μόνο στην έδρα μας.
1: Ο Χριστός και η Παναγία που είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Α, τι είπες. Κάτι τέτοιο είπες, γι' αυτό ακρότησες.
1: Επειδή είπα ότι απλά μία φορά ο Ολυμπιακός το πήρε σε ελληνικό έδαφος. Ενώ ο Παναθηναϊκός το έχει πάρει τρεις φορές. Έτσι, αν κάνω λάθος στον αριθμό. Θυμάμαι ότι ήταν δύο φορές στην Πειλαία, στη Θεσσαλονίκη και μία στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ο Γιώργος... Α, έχουμε ανοίξει ωραία φάμπρικα. Πολύ μου αρέσει. Καλημέρα στους πρωταθλητές, λέει ο Γρηγόρης.
0: Στον πρωταθλητή, εγώ δεν είμαι. Ναι.
1: Καλημέρα, Σπύρο και Στεφανία, λέει ο Γεώργιος. Ενδεικτικά να πω ότι δεν κοιμήθηκα χθες μετά από αυτό που ζήσαμε, που σηκώσαμε το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Τι ζήσαμε, με εκτίμηση, Γιώργος. Ο Μιχαήλ. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τι?
1: Είχε τέτοια συνέντευξη. Το μήνυμα του Μιχαήλ διαβάζω στις 6 και 16. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν άκουσα την εκπομπή του Γιάννη του Παπαγιάννη. Οφείλω να σας πω. Ντροπή μου η αλήθεια είναι, αλλά σημασία έχει ότι την ακούει το σύνολο του κοινού
0: αυτό
1: των ακροατών και των ακροατριών, γιατί τα σπάει. Σπάει κάθε ρεκόρ ο Γιάννης ο Παπαγιάννης.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τον καιρό.
1: Να πούμε και για τον καιρό. Ναι, ναι, να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μία σειρά.
0: Λοιπόν, θα ξαναπούμε για τον Ολυμπιακό, μην ανησυχείτε.
1: Ναι.
0: Α, καλέ, όχι, πριν πούμε για τον καιρό. Μα τι να κάνω τώρα.
1: Με έσκιαξε αυτό το.
0: Η ιστορία λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και με αυτό θα πάω στον καιρό. Μπορεί να σου θυμίσει κάτι, γιατί κάποιος είχε την ίδια αγωνία με μένα χθες το πρωί. Η ιστορία δεν γράφεται από μία βραδιά.
1: Ναι. Η ιστορία δεν γράφεται από μία βραδιά.
0: Εντάξει, δεν παρακολούθησες καθόλου την αναρτήση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έτσι, Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα η συγκεκριμένη ιστορία δεν γράφτηκε από μία βραδιά. Η συγκεκριμένη ιστορία.
0: Εντάξει, γράφει... τώρα έχει ένα παρασκήνιο. Ναι. Τώρα όλο αυτό. Μία ανάρτηση της Euroleague που είπε ο Γιαννακόπουλος ότι κατέβηκε. Μετά έκανε κάτι story, σαν άρθρο έκανε στο Instagram. Mm. Μία έντονη φορτισμένη τεράστια τοποθέτηση. Λοιπόν, εντάξει. Είπε ουσιαστικά ότι είναι ένα και μόνο παιχνίδι και δεν μπορεί να γράψει την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μίλησε για τα στατιστικά. Τέλο πάντων.
1: Αυτό δεν είναι κανένα το αντίθετο. Ασφαλώς ο Παναθηναϊκός.
0: Πολύ βαριά φανέλα.
1: Τώρα τι θα λέμε. Πολύ βαριά φανέλα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Έχει 7 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει 7 κούπες. Ό,τι και να λέμε είναι. Και θέλει να σου πω κάτι. Εάν πιάσουμε από το 2000 και μετά, η μεγαλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δύο φορές το πήρε στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός.
1: Δύο φορές το πήρε.
0: Εδώ μας ενημερώνουν οι ακροατές μας.
1: Δεν το έχει πάρει τρεις δεσταυρακάκι. Γιατί θυμάμαι εγώ δύο φορές στην Πειλαία. Μπορεί να κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει. Okay. Λοιπόν, αυτά τα λέμε τώρα σε μορφή πλακίτσας.
0: Ούτως ή άλλως τώρα, ναι, εντάξει.
1: Αλλά εάν βάλουμε κάτω τους τίτλους και την πορεία όλων των ευρωπαϊκών ομάδων από το 2000 μέχρι σήμερα, ο Παναθηναϊκός είναι μακράν. Ναι, η μεγαλύτερη ομάδα.
0: δεν είναι Ελλάδα, εννοείς.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έχουμε...
1: Από το 2000.
0: Και η Real είναι τεράστιο cloud.
1: Εάν καθίσεις να μετρήσεις από το 2000 μέχρι και σήμερα τους τίτλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, θα δεις πόσα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, ναι, ναι, πόσα έχει πάρει η Ρεάλ, η Μπάρτσα, ο Ολυμπιακός και πάει λέγοντας.
0: Ωραία, όχι, εντάξει, μπράβο σου που το παραδέχεσαι. Βεβαίως.
1: Δεν είναι καν μαθηματικά, είναι αριθμητική.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, Κερούλης, να το πω τον Κερούλη.
1: Να τον πει στον Κερούλη, ασφαλώς.
0: Λοιπόν, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κρήτη. Αναμένονται λίγες νεφώς κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι γενικά έθρος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τα επιρροτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν και εκεί κάποιες τοπικές βροχές και στα ορεινά κάποιες καταιγίδες. Λοιπόν, άνεμοι, βόρει, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, μποφόρ. Θερμοκρασία στην ανατολική και νησιωτική, νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει στους 24-26 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές στους 25-27. Αττική, θα πάλι βροχές, παιδί μου. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε και μπορεί να βρέξει λίγο. Θερμοκρασία 17-27, κάνει ζέστη όμως. Και Θεσσαλονίκη, περίπου το ίδιο, και νεφώσεις με βροχούλες μεσημέρι-απόγευμα, 16-26.
1: Θα έχει λοιπόν κουφόβραση. Ζακέτα μην πάρεις, ομπρέλα όμως να πάρεις. Και αν έχεις και ένα ανοράκ από εκεί να τα πούμε.
0: Ανοράκ, πόσο καιρό έχω να την ακούσω αυτή τη λέξη.
1: Έχει τουλάχιστον καμιά 20 χρόνια. Νομίζω ότι ανοράκ μπορεί να έχουν καταργηθεί κιόλας, δεν ξέρω.
0: Πώς τα λέγανε τα άλλα, τα.
1: Εγώ δεν. Στους Μολάους μόνο ανοράκ.
0: Όχι τα άλλα, τα. Τα κοντά, τα. Που ήταν τα μαύρα, τα. Όχι φλίζ.
1: Αδιάβροχα ήταν μόνο όχι, τα ανοράκ, δεν ξέρω τι λέει.
0: Όχι, δεν όχι, δεν είναι αδιάβροχο αυτό. Κάτι κοντά, πουφανάκια, έλα. Τα
1: flightless.
0: Αυτά.
1: Α,
0: νομίζω. Ναι. Ναι. Που είχε και εδώ την τσεπούλα αυτό.
1: Ναι,
0: αυτά,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Και ήταν double fast. Ήταν μαύρα από τη μία και από την άλλη ήταν πορτοκαλί.
0: Αυτά λέω. Ναι.
1: Αυτά λες. Αυτά. Το flightless.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Είδες, ναι, ναι, ναι, ναι. Και τα νοράκ.
0: Και αυτή τόσα χρόνια έχω να την ακούσω αυτή τη λέξη.
1: Ναι. Όχι, όχι, αυτά τα φοράνε. Ειδικά οι Αριανοί δεν τα φοράνε ανάποδα. Τα φοράνε με το πορτοκαλί, νομίζω. Ή κάνω λάθος. Νομίζω οι φίλαθλοι του Άρεος.
0: Του Άρεος. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πανικός. Εξαιρετικά. Από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και για τα πειράγματα. Ναι, εντάξει, ναι, μωρέ, μαμά, ήμαρτον να λες, βρε Τζέιμς, αν κάνουμε κανένα λάθος στα πολιτικά. Γιατί αυτό είναι. Τα υπόλοιπα είναι απλά χόμπι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το αθλητικό ρεπορτάζ.
0: Να σου πω, ναι, τελικά συμφωνία δεν είχαμε το μεταξύ.
1: Συμφωνία.
0: Δεν ξέρω, υπήρχε μια. Είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποια. Ένα βιώσιμο ή ένα σχέδιο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Και κάτι τέτοιο υποτίθεται το περιμέναμε μέχρι την Κυριακή. Μας είχε πει και ο Τραμπ. Μετά άρχισε να μας λέει ο ένας, να μας λέει ο άλλος ότι δεν φτάνουν 72 ώρες. Ναι. Δεν χρειάζεται, έχω πει στους, έλεγε ο Τραμπ, στους δικούς μου, τους διαπραγματευτές να μην βιάζονται. Δε πρέπει να τα κάνω όλα σωστά, γιατί λέει ότι εγώ ξέρω να κλείνω σωστές συμφωνίες.
1: Ναι.
0: Και θέλω, λέει, να κλείσω μια συμφωνία η οποία θα είναι καλή και σωστή και σίγουρα καλύτερη για το πυρηνικό, λέει τώρα, για το πυρηνικό ζήτημα. Καλύτερα από αυτή του Ομπάμα, που πάρα πολλές φορές έχει μιλήσει για αυτή την συμφωνία, ότι ήταν λάθος.
1: Λοιπόν, κυρία Κασίμη, πρέπει να πάμε.
0: Τι έγινε?
1: Όχι, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Και θα τα πούμε στη
0: για
1: συνέχεια.
0: Τη συμφωνία.
1: Μπράβο, και να πούμε και για τη τιμή του Brent.
0: Να πούμε και για τη τιμή του Brent, βεβαίως.
1: Δικό σας, κύριε Τζιβελικίδη.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα ας τα πάνω μας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
6: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο ανοιχτό θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
7: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Άκου.
1: Πες.
0: Έχουμε πτώση.
1: Ναι.
0: Άνω του 5%. Αυτό έχουν καταγράψει οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Καθώς ενισχύθηκαν, λέει, οι ελπίδες για μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις του Τραμπ,
1: ναι, ναι,
0: και γενικότερα όταν θα επανέλθει, όταν μάλλον θα ακουστεί η πληροφορία στις αγορές εκεί της Ασίας ότι τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, με τα τερτύπια του ο Τραμπ πάλι το πηγαίνει το πράγμα στα βράχια, νομίζω ότι θα είναι διαφορετική η εικόνα και αυτό είναι το οποίο μας ανησυχεί. Το Brent λοιπόν υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Για ποιο λόγο, μωρέ Στεφανία, στα ταμπλό των βενζινάδικων εδώ στην Ελλάδα έχει κολλήσει η βελόνα πάντων πάνω από το 2,1 που να πάρει ευχή.
1: Είδες και δεν πέφτει. Λοιπόν, να πούμε τι έγινε λίγο χθες. Δεν πέφτει με τίποτα.
0: Ναι, γιατί δεν. Τι έχει πάει και δεν πέφτει. Να τη ρίξουμε. Ναι, όχι, και αν όχι εμείς, κάτι πρέπει να κάνει. Να πούμε η πολιτεία, η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ, όπως είπαμε και νωρίτερα, είπε χθες, γιατί είχαν καλλιεργήσει αυτές τις προσδοκίες, ότι ενδεχομένως, ο ίδιος δηλαδή τις είχε καλλιεργήσει καταρχάς, ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι χθες, μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είπε όμως ο Τραμπ την Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για κάποια συμφωνία από το Ιράν, με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Παρότι υπάρχει κάποια πρόοδος, είπε δεν πρέπει να γίνουν λάθη, έγραφε χαρακτηριστικά, και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας.
0: Στα λάθη συνυπολογίζει το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί εξακολουθούν να χτυπάνε το Λίβανο. Λέω, εγώ ρωτάω, ήρεμα ρωτάω.
1: Όχι.
0: Α, δεν είναι στα λάθη αυτό.
1: Όχι.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι στα σωστά.
1: Στα σωστά, ναι, για τον Τραμπ.
0: Okay.
1: Λοιπόν, επίσης είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών πλοίων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία. Λοιπόν, από την πλευρά τους τα ιρανικά μέσα, όπως τα ΣΝΙΜ, το πρακτορείο το οποίο συνδέεται και με τους φρουρούς της Επανάστασης, είπε ότι η Αμερική, και αξιωματούχοι το είπαν αυτό, ότι η Αμερική εξακολουθεί να θέτει εμπόδια σε βασικά σημεία μιας πιθανής συμφωνίας, μεταξύ αυτών και το αίτημα του Ιράν για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μάλιστα είπε ότι έλεγε ουσιαστικά ότι υπάρχει πιθανότητα κατάρρευσης της συμφωνίας, το ΤΑΣΝΕΜ, το ιρανικό πρακτορείο. Και θυμίζω ότι το Σάββατο ο Τραμπ έλεγε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει προχωρήσει όλο αυτό το μνημόνιο κατανόησης για μια ενηγητική συμφωνία. Τώρα, μετά έβαλε φρένο. Τώρα, γιατί έβαλε φρένο, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Πεζεσκή, όχι, ποιος το είπε αυτό και τον Χαμενέι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αξιωματούχοι από το Ιράν, γιατί μιλάνε και πολλοί και δεν θυμάμαι ποιος λέει τι, διεμήνησαν πρώτον ότι δεν μπορεί να περάσει καμία συμφωνία χωρίς την έγκριση του Χαμενέι, ο οποίος Χαμενέι, λένε τα ρεπορτάζ ότι κρύβεται, τα αμερικανικά βέβαια, των αμερικανικών μέσων, ότι κρύβεται σε μια μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός δικτύου αγγελιοφόρων. Αυτό λένε αξιωματούχοι και έχουν ρεπορτάζ τα αμερικανικά μέσα, με αποτέλεσμα έτσι να καθυστερούν και οι συνομιλίες. Λοιπόν, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επίσης λένε ότι καθυστερεί, μπορεί να χρειαστούν μέρες να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με το Ιράν. Το είπε και ο Ρούμπιο, ότι δεν μπορούμε σε 72 ώρες, που είναι στην Ινδία, είναι στο Νέα Δελχή, να κάνουμε κάτι για το πυρηνικό ζήτημα. Λες και το γράφουμε, ξέρω εγώ, το είπε πολύ χαρακτηριστικά, να κάνουμε κάτι με το πυρηνικό ζήτημα, γράφοντας στο πίσω μέρος μια χαροπετσέτα, κάπως έτσι το είπε.
0: Λοιπόν,
1: και για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ο Πεζεσκιάν από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, λέει όμως και διαβεβαιώνει ότι δεν επιδιώκει το Ιράν την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Αυτά.
0: Εκλογές στην Κύπρο.
1: Εκλογές
0: στην Κύπρο μας. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που αφήνει πίσω της αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ με 15, ΔΥΚΟ και ΕΛΑΜ από 8. Από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Φιδίες.
1: Ναι, ναι, 4 έδρες, ναι.
0: 4 έδρες. Είχαμε και δήλωση από την πρόεδρο του ΔΥΣΥ. Σε ένα πρωτόγνωρα, λέει, τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ είναι η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η οποία είναι και πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δεσμεύτηκε για σκληρή δουλειά στη νέα Βουλή, με συνενέσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικώς ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και πολλά μέλη της κυβέρνησης, καθώς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε πάντως γενικότερα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην Κύπρο. Αύριο, κατά 99%, θα έχουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Αντωνίου, για να μπορέσει να μας εξηγήσει δύο πραγματάκια και βεβαίως να μας πει πώς ακριβώς βλέπουν αυτό το αποτέλεσμα και την είσοδο τώρα, όπως και να το κάνουμε. Αυτό το φαινόμενο φιδείας, νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα case study.
1: Γενικά εννοείς ή στην...
0: Νομίζω ότι γενικά, ας το ξεκινήσουμε βεβαίως από το ειδικά στην Κύπρο και μετά να περάσουμε στο γενικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να δούμε ή να συναντήσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο στη χώρα μας. Νομίζω ότι μάλλον να πέχει.
1: Εντάξει, είναι και λίγο διαφορετικά τα μεγέθη, αλλά ναι, εντάξει.
0: Αυτό.
1: Πάντως, παρά τις εκπλήξεις, συγκρατήθηκαν λίγο τα
0: ποσοστά.
1: Ναι.
0: Τα ποσοστά της Άμεσης Δημοκρατίας, γιατί δημοσκοπικά αυτό
1: είναι... Των παραδοσιακών κομμάτων, λέω.
0: Των παραδοσιακών, ναι, εντάξει, υπάρχει...
1: Κοίτα, το βασικό ερώτημα ήταν συμμετοχή, από ό,τι άκουγα και εγώ τις τελευταίες μέρες και διάβαζα, γιατί υπήρχε μεγάλος φόβος για αποχή.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Mm-hmm. Μας τα είχε δώσει το ρεπορτάζ ο Δημήτρης ο Χριστούλιας.
1: Νόμιζα ο κύριος Παπαθανάσης.
0: Ο κύριος Παπαθανάσης
1: μας
0: είχε εξειδικεύσει κιόλας ο κύριος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός
1: εθνικής
0: οικονομίας και οικονομικών.
1: Νομίζω θα αναφερόσουν στον κύριο Παπαθανάση. Ήμουν σίγουρη, λέω, γιατί είχαμε μιλήσει αυτό και λες τη λέξη ρεπορτάζ, λέω.
0: Όχι, μα πρώτα απ' όλα με συγχωρείς πάρα πολύ. Θα πενέψουμε το σπίτι μας, γιατί θα πέσει να μας πλακώσει. Διότι ο Χριστούγεννας το έχει γράψει στο ελληνικός.gr. Έτσι μας το έχει πει εδώ στον αέρα. Γενικότερα το έχουμε συζητήσει το σπίτι μου 2. Και βεβαίως σε επίπεδο ρεπορτάζ που κάναμε ερωτήσεις στον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης μας έκανε σοφότερους επ' αυτού. Το είδαμε και στην ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, στην Κυριακάτικη ανάρτηση.
1: Ανακοινώθηκε επισήμως,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.
1: Για τα εγκεκριμένα.
0: Για τα εγκεκριμένα, εντάξει. Αφού μας τα έχει εξειδικεύσει και των προτέρων μας τα εξειδικεύσει ο κύριος Παπαθανάσης.
1: Το ρεπορτάζ, ναι.
0: Το ρεπορτάζ, ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα θα δώσει το παρόν στο συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνεται στο Grand Hyatt.
1: Ναι, ναι. Κάτσε να πούμε δύο λόγια, μια ακριβώς. Που το αναφέρεις. Λοιπόν, γιατί έχει και συνέντευξη τον Νίκο Χατζηνικολάου. Λοιπόν, Next is Now και Dom Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, λοιπόν, σήμερα στο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Πραγματοποιείται το συνέδριο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παραχωρεί συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου μπορείτε να σκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Θα υπάρχει και live μετάδοση στο ενικός.gr και στο real.gr.
0: Και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού. Πρωθυπουργού, διότι το δημογραφικό είναι όχι απλά πολύ ψηλά στην ατζέντα, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα με λύσεις που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν είναι δίνωνα επίδομα μπαίνει στην τσέπη και λύνεται το θέμα. Υπάρχει ενδεχομένως η όποια ανακούφιση ενός προβλήματος. Είναι ένα πρόβλημα που θέλει μέτρα, τα οποία για να αποδώσουν θέλουν χρόνο. Και αυτό είναι κάτι, και αυτό δυσκολεύει και να ελέγξεις την αποδοτικότητα των μέτρων.
0: Έτσι. Ο Ερντογάν έχει το χαβά του, οπότε γι' αυτό το λόγο αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε πάρα πολύ άμεσα, γιατί μου έκανε ήδη νόημα ο κ. Ζαβουδικίδης, θα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον Νίκο τον Ανούρη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ ο ανταποκριτής μας εκεί στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, για το τι ακριβώς γίνεται με τη γαλάζια πατρίδα και με τα τερτύπια και το χαβά του Ερντογάν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης έχει και κάτι δικά του εκεί προβληματάκι ο Ερντογάν. Να μας πει και
0: θα
1: για
0: μας
1: αυτά,
0: τα πει, θα
1: γίνει ένας χαμός χθες. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Lilo and Stitch.
0: Lilo and Stitch.
1: Lilo and Stitch. Δεν ξέρω, κάτσε εδώ, θα γκουγκλάρω ότι είναι το Lilo and Stitch.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και για δεύτερη χρονιά λοιπόν το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς λοιπόν στο lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ακούς, Παπαδάκη?
0: Ακούω.
1: Κάτω από τα αστέρια.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, δες το πρόγραμμα προβολών στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, άκου τώρα, Lilo Stitch. Ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch. Το Sky.
0: Ναι.
1: Σάββατο αυτό, αυτά
0: ναι,
1: με το
0: ναι,
1: Σάββατο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το Sky από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και ο Χάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Ο Χάνα.
0: Ο Χάνα.
1: Ο Χάνα.
0: Εμένα με έπεισες.
1: Ο Χάνα.
0: Εμένα με έπεισες και το Σάββατο θα πάω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ο θα ζεις μαζί μου.
1: Το Σάββατο μπορώ.
0: Το Σάββατο
1: πάμε.
0: Μπορώ. Ναι, αλλά δεν μπορώ εγώ. Φαντάζεσαι? Όχι. Μαζί θα πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Εύχομαι να είσαι. είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μόνο γκρίνιαζε. Όχι, Παπαδάκη, μου γκρίνιαζε που συζητάω για τέτοια, αλλά εσύ δεν έχει ασχοληθεί να. Εντάξει.
1: Τι εννοεί να
0: ασχοληθεί.
1: Τώρα θέλει να ρίξω το στόμα μου. Άσε με που το κρατάω κλειστό τόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Άσε με. Και θέλω να εξακολουθήσω να το κρατάω κλειστό. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή τι, θα ακούμε Bob Marley μέχρι.
0: Έλα,
1: να...
0: πάμε στον Νίκο τον Ανούρη.
1: Ορίστε, να, είδες. Ο Νίκος, όχι Μιχάλης.
0: Δεν είπα Μιχάλη εγώ.
1: Όχι, απαντάω στον κύριο
0: Τσουβελεκίδη. Λοιπόν, γεια σου Νίκο, καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο. Νίκος Ανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, εκεί στην Τουρκία. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να έχει το χαβά του, αλλά έχει και προβληματάκια, Νίκο, ε.
2: Υπάρχει, είναι έκρηξη με κατάσταση, αλήθεια είναι, τις τελευταίες ώρες στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία γενικότερα, καθώς βλέπουμε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε περιδίνηση. Τι έγινε, για να συνοψίσουμε το τι έχει γίνει τις τελευταίες ώρες. Υπήρξε δικαστική απόφαση από το δικαστήριο της Άγκυρας για καθαίρεση της ηγεσίας του κόμματος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Οσγκύρ Ροζέλ. Και η επιστροφή του Κεμάλ Κιλιτάρου, του πρώην πρόεδρου του κόμματος, τον οποίο να θυμίσουμε ότι ο Ταγκίπ Ερντογάν έχει κερδίσει την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Χθες είχαμε σκηνές χάους, μπορούμε να πούμε, μπροστά από τα γραφεία του κόμματος αντιπολίτευσης, καθώς με δικαστική κλήτευση η αστυνομία προσπάθησε να εισέβαλε μάλλον στα γραφεία του κόμματος, προκειμένου να το κενώσει και να αναλάβει η νέα ηγεσία. Είχαμε χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού, πλαστικών σφαιρών. Γενικότερα θύμιζε πεδίο μάχη ο χώρος έξω από τα γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εισέβαλε η αστυνομία μέσα στο χώρο, εκέρδωσε το χώρο και παρά την άρνηση του Οσγκύρ Ροζέλ, του μέχρι πρότινος προέδρου του κόμματος, να παραμείνει στα γραφεία, τελικά έφυγε η ηγεσία από τα γραφεία, προχώρησε σε μια πορεία προς την τουρκική εθνοσυνέλευση. Και πλέον αναμένουν όλοι τον νέο πρόεδρο, τον Κεμάλ Κιλιτάρογλου, να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος, σύμφωνα πάντα με τη δικαστική απόφαση.
1: Πόσο μπροστά είναι στην Τουρκία και πόσο πίσω είμαστε εμείς. Εδώ αλλαγή ηγεσία στα κόμματα γίνονται με, ειδικά στα μεγάλα, γίνεται με ψηφοφορία από τον κόσμο.
0: Δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Πόσο πίσω είμαστε.
0: Κατά τα άλλα, η Τουρκία την πειράζει και κατά τα άλλα θέλει να μπει στην Ευρώπη η Τουρκία.
1: Εννοείται. Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι γενικότερα με όλες αυτές τις ενέργειες που γίνονται στην γειτονική χώρα, χρειάζεται μια τέτοια χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο της λείπει. Όλα τα έχουμε, ο Φερετζές μας έλειπε στην κυριολεξία.
2: Το σίγουρο είναι ότι πηγαίνουμε να δούμε, βλέπουμε ένα σκηνικό μάλλον με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο μέχρι τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανιζόταν να είναι στην πρώτη θέση, να πηγαίνει προς. Βλέπουμε διάσπαση να έρχεται, καθώς ο Κεμάλ Κιλιτάρογλου, ο οποίος ήταν ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος και κατήγγειλε την προηγούμενη ηγεσία για δωροδοκία, για εξαγορά ψήφων και γι' αυτό το λόγο έγινε η καθαίρεση της παρούσας ηγεσίας. Αναμένεται να αναλάβει ξανά τα ενία του κόμματος. Υπάρχουν σενάρια ότι ο Οσγκύρ Ροζέλ θα ιδρύσει νέο κόμμα, θα φτιάξει νέο κόμμα. Εκείνος δηλώνει ότι πλέον θα είναι στους δρόμους και ζητάει ξεσηκωμό. Το άλλο

0: Είναι για αρκετά πράγματα κατηγορείται πριν.
1: Μα τη Δευτέρα παρουσία θα βγει από τη φυλακή ο Ιμάλ Μπόγκλου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ήθελα να ξέρω, τώρα κάνουμε, προσπαθούμε να δούμε, να βρούμε την, πώς το λένε, την εύθυμη πλευρά όλης αυτής της ιστορίας. Αλλά πραγματικά δεν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει κανένας διεθνής οργανισμός να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται στην Τουρκία.
2: Βγάζει ανακοινώσεις και δεν βγάζει και.
1: Έχει ανατριχιάσει ο Ερντογάν από τις ανακοινώσεις, έχει βάλει φαντάζομαι τη γάτα Αγκύρας να κλαίει.
0: Δεν έχουμε δει πάντως κάποια παρέμβαση ουσιαστική μέχρι.
2: Όχι, καμία σχέση.
1: Καμία. Να σε ρωτήσω, όσον αφορά στα μεταξύ μας, ναι, γαλάζια πατρίδα από τη μία, γαλάζια πατρίδα από την άλλη. Εντάξει.
2: Καταρχάς, υπάρχει κάποια εξέλιξη με το περίφημο αυτό νομοσχέδιο?
0: Θα λέγαμε ότι έχουν πέσει τόνοι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, διότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, αρχές προηγούμενης εβδομάδας, βλέπαμε διαρροές. Διαρροές υπήρχαν.
2: Ναι, διαρροές, σωστά. Ναι. Δεν το έχουμε δει.
0: Ναι, ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να το δούμε τον Ιούνιο, μέχρι το μέσα Ιουνίου να περνάει στην τουρκική νοσυνέλευση και εκεί που ακούγαμε διαρροές για ότι θα υπάρχουν μέσα αναφορές στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες, είδαμε κάποιες άλλες διαρροές στο τέλος της εβδομάδας από τους ακαδημαϊκούς οι οποίοι σχεδίασαν το νέο νομοσχέδιο, να λένε ότι στο νέο νόμο, ο νέος νόμος θα λέγεται καταρχάς νόμος για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας, δεν θα υπάρχει όρος γαλάζια πατρίδα, ότι δεν θα υπάρχει καμία αναφορά στις γκρίζες ζώνες και ότι απλά θέλουμε αυτό το υπάρχον νομοσχέδιο, με το νομοσχέδιο μάλλον που θα περάσει στην Τουρκία ενώ συνέλευση, να κατοχυρώσουν ήδη γνωστές θέσεις της Τουρκίας. Δεν θα δούμε κάτι καινούργιο δηλαδή.
2: Ναι. Αυτό θέλανε. Μα πολλοί λένε ότι ενδεχομένως, ότι καθίστε να το δούμε. Γιατί μπορεί τελικά να μην υπάρχει τίποτα από. Να μην
1: είναι το βασικό επιχείρημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν μπορούμε παραδείγματος χάρη λέει, να αντιδράσουμε ή να πούμε κάτι παραπάνω ή να απευθυνθούμε σε διεθνείς οργανισμούς από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι χειροπιστό.
2: Απλά υπάρχει και άλλη πλευρά που λέει να το κάνουμε προληπτικά.
1: Καλά. Προληπτικά όμως σε τι, σε δημοσιεύματα, σε διαρροές. Δεν υπάρχει ούτε ένα επίσημο, αυτό το οποίο λέει ο
2: Νίκος,
1: δεν υπάρχει ούτε μία επίσημη δήλωση προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Ναι.
0: Αλλά, μόνο οι πηγές του Υπουργείου Άμυνας, οι οποίες σχολίασαν ότι συνέβαλαν νομοπαρασκευαστικά στο νέο νομοθέτημα το οποίο θα δούμε τις επόμενες ημέρες, μέχρι εκεί, και ότι απλά καλύπτει, ρυθμίζει νομικά κενά του παρελθόντος. Δηλαδή, δεν έχουμε δει κάτι ουσιαστικό. Δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο ολόκληρο, να δούμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Διαρροές. Κάποιοι λένε ότι, κάποιοι αναλυτές εδώ στην Τουρκία λένε ότι η Άγκυρα θέλησε με αυτό να πιέσει την Ελλάδα, διότι υπάρχει ενόχληση για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και για την κινητικότητα που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σωστή επισήμανση.
1: Έτσι, ακριβώς. Αγαπητές συνάδελφες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία. Πάντα έγκυρο ρεπορτάζ. Εσύ, κύριε Τσβελεκίδη, θες να πάμε σε διαφημισούλες τώρα. Εντάξει, προσωπικά με τη Στεφανία μπορούμε να το πάμε. Και μέχρι τις 10.
2: Εγώ θέλω.
1: Εντάξει, άντε πάμε.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία.
4: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM στους 103,3.
5: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM, 103,3.
6: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
6: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα, πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το

0: ψάχνεις πάνω, το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Sika χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Sika Go!
1: Sika Thermocoot!
2: Sika, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Sika Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
3: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Νομίζει ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Νωρίς το πρωί ολοκληρώθηκε το Ερυθρόλευκο Γλέντι στον Πειραιά, παρουσία της ομάδας και χιλιάδων φίλων της. Σε κρίσιμο αλλά και ιδιαίτερα εύθραυστο σημείο βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τροματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στην αξιοπρέπεια και τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συνέγερμος αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM. Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr.
8: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
10: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Αποθεώθηκαν από χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού στη φιέστα που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και κράτησε μέχρι τις 5.30 το πρωί η παίκτες, η τεχνική ηγεσία και η διοίκηση των Ερυθρολεύκων για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι σε ξυμποφόρ. Νεφός με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, ζεστάθηκες. Έτσι είναι οι πρωταθλητές.
1: Καψώνω,
0: Στεφανία Κασίμη, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Ο Γιώργος Βελεγγίδης στη ρύθμιση των ήχων και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Μπορώ να σου κάνω μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Και μόνο.
1: Παρακαλώ.
0: Έχει κίνηση. Έχει
1: κίνηση.
0: Κίνηση εκπέριξε του Λεμπάγιου του Πέρα, να σου πω. Γι' αυτό βγήκε το ξ.
1: Το ξού. Έχει κίνηση, είμαι σίγουρος.
0: Εκεί στο λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση.
1: Καλά, δεν
0: Δημοτικό
1: το
0: συζητάμε. Δημοτικό θέατρο έχει κίνηση.
1: Δεν το συζητάμε αυτό, δεν το συζητάμε.
0: Είναι αργία στον Πειραιά σήμερα.
1: Αχ, τι ωραία, τι νόστιμα. Πώς τα λέει έτσι. Δεν είναι φοβερή με την πράσινη μπλουζίτσα της. Δεν είναι αυτό. Θέλεις να σου βάλω και λιόλιου.
0: Όχι.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Βλέπεις ότι κρατάω μία σοβαρότητα στο όλο θέμα. Εντάξει, είμαστε πρωταθλητές, εσείς έχετε 7.
0: Ταπεινότητα.
1: Καλημέρα σας, πάνω απ' όλα ταπεινότητα. Σεμνότης και ταπεινότης. Πρέπει να είμαστε humble, που λένε και στους Μολάους. Εννοείται. Καλημέρα σας, κύριε Καλαμαράκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά? Όχι, δεν τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Απλά αμέσως μετά εκπομπάρα, να ξέρετε. Όχι, ναι, αμέσως μετά εκπομπάρα.
0: Τώρα εκπομπάρα, με τέτοια ψυχολογία.
1: Δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Ήρθε με το χαμόγελο. Περίμενε, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μας βρει όλους εδώ. Πριν πει καλημέρα, είπε: παιδιά, εγώ έχω 7.
0: Και 7. Το θέμα είναι και πότε τα έχεις τα 7. Δηλαδή το τέταρτο εγώ ήμουν μόλις τελείωνε το πανεπιστήμιο όταν το πήραμε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πριν 20 χρόνια.
1: Το πρώτο το.
0: Όχι, όχι,
1: ήταν στο δημοτικό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Το τέταρτο, όταν πήραμε εμείς το τέταρτο.
1: Ναι.
0: Το 7.
1: Ναι.
0: 96. 2000.
1: Ναι. Κάνει υπολογισμούς τώρα. Κάνει υπολογισμούς στον αέρα.
0: Μόλις τελείωσα, βεβαίως, στο πανεπιστήμιο.
1: Μπράβο.
0: Άρα, πριν 20 χρόνια. Άρα, σε 20 χρόνια. Καλά, είπα όταν θα πάρω σύνταξη.
1: Εννοείται. Όταν θα πάρει σύνταξη, μα θα έχουμε εμείς 7.
0: Μπράβο.
1: Εσείς θα έχετε φτάσει 13.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχουμε εμείς πρόβλημα σε αυτά.
0: Μπράβο.
1: Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αυξάνονται και να πληθαίνουν τα πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά. Για τις ελληνικές ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Και μακάρι να μπουν και άλλες ελληνικές ομάδες στο παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Και να έχουμε 3 ελληνικές ομάδες στη Euroleague.
0: Εν τω μεταξύ, πάει χθες ο. Είδες αυτό με τον Γκάλι.
1: Ναι, πιο απ' όλα. Είδα ότι ήταν ο Γκάλι εκεί.
0: Ναι, τον πιάνουν οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
0: Κάνει τέλος πάντων τις εκτιμήσεις του ο Γκάλης, λέει για τον Ολυμπιακό και αυτά. Ότι ήταν. Υποσχεστικά είπε ότι είναι καλύτερη ομάδα. Χοντρικά. Ναι. Τέλος πάντων, και μετά τον ρωτάνε. Σήμερα λέει θα σκοράρατε με την ίδια άνεση, ξέρω εγώ. Σε σχέση με πιο παλιά.
1: Ασφάλω,
0: δεν είχα λέει.
1: Στα 65 του άνθρωπος.
0: Σήμερα αν ήταν στην ηλικία του. Επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού, η άμυνα και αυτά. Δεν είχα λέει ποτέ. Άκου τώρα τι ρωτάς τον Γκάλι.
1: Τι ρωτάς τον Γκάλι,
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δεν είχα λέει πρόβλημα στο σκοράρισμα ποτέ. Και όπως τότε, έτσι και τώρα, νομίζω ότι δεν θα είχα κάποιο πρόβλημα και θα μπορούσα να σκοράρω και 40. Φυσιολογικά λέει πράγματα. Ακόμα λέει. Και απέναντι στο walk-up.
1: Του κάνανε αυτή την ερώτηση.
0: Απέναντι λέει σε ποιον
1: άλλον.
0: Ναι, γι' αυτό σου είπα.
1: Εντάξει, οκ. Παιδιά, μιλάμε τώρα όχι απλά για ιερά τέρατα του μπάσκετ. Είναι σαν να ρωτάς. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε, έλεος. Όποιον και αν είχε. Να υπενθυμίσουμε απλά σε αυτούς τους τύπους που κάνουν αυτές τις ερωτήσεις.
0: Ειλικρινά,
1: ρε παιδιά, μαζευτείτε.
0: Έλα, βρε, το κάνανε για πλάκα οι άνθρωποι.
1: Για πλάκα το κάνουν. Ρωτάς για πλάκα αυτά τα πράγματα τον Νίκο Γκάλι.
0: Για πλάκα το κάνανε.
1: Είχε απέναντί του έναν τύπο ο οποίος ήταν 2,24 ήταν ο Τσατσέγκο, η Τζιβελικίδη. 2,24. Ο Γκάλι ένα 83. Και σηκωνότανε μπροστά του, έκανε 3 φορές σπάσιμο στη μέση ο Γκάλης, ο άλλος χοροπηδούσε και ο Γκάλης ήταν ακόμα στον αέρα. Και έβαζε βεβαίως το καλάδι. Ναι, δηλαδή, τι λέμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να σοβαρευτούμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αντιβαίνουν ακόμα και στον νόμο της βαρύτητας. Ένα από αυτά έχει το ονοματεπώμενο Νίκος Γκάλης. Έτσι, και να τελειώνει η κουβέντα εκεί. Άτε.
0: Τελικά κίνηση έχει.
1: Έχει κίνηση πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Ξεκινάει η κίνηση από τη Λένορμαν, παρακαλώ. Όχι κίνηση, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από τη Λένορμαν στον Κηφισό και φτάνει μισό λεπτάκι. Έλα εδώ, καλό μου. Α, σήμερα θα με ταλαιπωρήσει υπερβολικά. Και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και σε κάθοδο τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και μποτιλιαρισμένα, διότι το μποτιλιάρισμα ξεκινά στην κάθοδο από το ύψος της Λιωσίων. Έχει ένα μικρό κομματάκι το οποίο κυλάει, αλλά μετά από την Κολοκυνθού φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Τώρα, όσον αφορά στη Λεωφόρο Αθηνών, οφείλω να σας πω από την πλευρά του Χαϊδαρίου ότι από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου το μποτιλιάρισμα είναι συνεχόμενο και στεναρά εκνευριστικό. Στον Πειραιά ακριβώς όπως το προέβλεψες.
0: Είδες που στόπα.
1: Και στο λιμάνι και γενικότερα έχει πάρα πολύ κίνηση. Ακόμα πανηγυρίζουν οι σύγχαυροι.
0: Θα πάμε μια βόλτα στα περίπτερα.
1: Ναι,
0: να πάμε
1: δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον Κηφισό.
0: Όχι, όχι.
1: Θα πάμε από άλλο δρόμο και θα κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα για να την ολοκληρώσουμε μάλιστα και στον απαιτούμενο χρόνο. Ξεκινάμε από την Κόντρα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα, εξού κιόλας και η μπάλα της Μπαρτσελόνα.
0: Χθες είμαι στο γραφείο πρωί-πρωί, πρωινό-πρινό, βάζει και το. Τελικά δεν ήταν τυχαία, όντως η Μπαρτσελόνα και η φανέλα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτά λέει τα χρώματα. Μας τα αποκάλυψε.
1: Ναι, βεβαίως η μπάρτσα, επαναλαμβάνω, έχει και κιτρινάκι μέσα.
0: Εντάξει, παιδί μου, κάτι κρατάς, κάτι πετάς.
1: Α, σωστό και αυτό, εντάξει. Ό,τι μας ενοχλεί, το πετάμε. Σε κάθε περίπτωση, αύριο έχουμε αποκαλυπτήρια.
0: Ναι,
1: και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Μέσα,
1: θα
0: είναι εκεί. Μέσα από την μπάλα του ποδοσφαίρου αποκαλύφθηκαν και τα χρώματα. Λοιπόν, ναι. Ομάδα και για πρωτάθλημα, λέει, φτιάχνουμε.
1: Ναι, ναι. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν? Και χειρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Και υπάρχει εδώ μια φωτογραφία. Είναι από τα στενά του Ορμούζ, είναι αυτή η φωτογραφία. Είναι όντως πολύ στενά. Λοιπόν, τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρυσάρα της ΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη, θελό τοπίο με τα στενά του Ορμούζ. Σχέδιο για κηχύρια 60 ημερών. Ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Μικρολίμανο Far West. Ποιος είναι ο κακοποιός με τα τρία πυροβόλα και τις έξι χειροβομβίδες? Έγινε χαμός εκεί τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και ψάχνουν να βρουν οι αρχές τον λόγο ουσιαστικά που ήταν οπλισμένος σαν αστακός ο 42χρονος κακοποιός. Δεν και το λες και φυσιολογικό να έχεις μαζί σου τρία πυροβολά όπλα και ξηροβομβίδες σε μια τσάντα.
1: Σίγουρα δεν το λες φυσιολογικό.
0: Και για ποιο λόγο επίσης είχε έρθει στην Ελλάδα και πού κρυβόταν.
1: Ναι.
0: Επίσης, ότι συζητάμε σαν να ήταν φυσιολογικό ότι κρυβόταν στην Πανεπιστημίου που με ξεπερνά. Λοιπόν.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
0: Κανονικά. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης. Το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά με στο ΆΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε ένα τελικό για γερά νεύρα. Με ατάκες του Αντρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης.
1: Γιατί και ο Ανδρέας ήταν
0: παρτσαλμένος. Εικόνα διάλυση σε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά. Ξεκινά κύμα παρατήσεων από Τετάρτη. Εκεί έχει τον κύριο Τσίπρα με την παλίτσα φωτογραφία και τον κύριο Τεμπονέρα, γιατί παρατήθηκε.
1: Τεμπονέρας
0: αναμενόμενο. Το περιμέναμε.
1: Θα τα πούμε. Θα το δώσουμε και το ρεπορτάζ και για τον κύριο Τεμπονέρα και γενικότερα για πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία απέχουν των δημόσιων εμφανίσεών του και επιφυλάσσονται. Να βγουν και στον αέρα εδώ της ταπεινής εκπομπούλας μας αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Ναι, στην Πανεπιστημιούπολη αυτό το οποίο λες όντως είναι φυσιολογικό, δεν θυμάσαι τις προάλλες που ουσιαστικά ήταν άνδρο απατεώνων αυτό. Οπότε το να έχεις έναν με 4, 5, 10, 20 όπλα ρε παιδί μου δεν είναι. Είναι στη σφαίρα ότι τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα πραγματικά. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτησης ημετέρων. αναφέρει στο κεντρικό της θέμα, στο πρωτοσέλιδό της, η εφημερίδα Δημοκρατία. Κοιμάται η ελληνική διπλωματία. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αναφέρει η εφημερίδα. Θεσμική εκτροπή, ο διορισμένος, όπως λέει η εφημερίδα Γεραπετρίτης, κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες, έσχει στη συνεδρίαση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτά είναι στο πρωτοσέλιδό της.
0: Ελεύθερος τύπος έγραψε το τέταρτο αστέριο θρύλος ξανά στο θρόνο της Ευρώπης. Επίσης, πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορίες συνταξιούχος από τον ΕΦΚΑ. Ακόμη, ακίνητα η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Τη δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές, Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάει για το νέο κόμμα. Το βάρος εστέγαση, υγεία και εισοδήματα για την κυβέρνηση στο ρεπορτάζ, για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Κύπρος εκλογές, πρωτιά δυσία, ακροδεξή και φιδείας στη Βουλή. Και είπα Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Προσχέδιο 6 μήνων, συγκρατημένα χαμόγελα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές. Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορουμένη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητος για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανακάμψεως και Αγροτικές Ενισχύσεις. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα, επειδή δεν το είπαμε και καθόλου, μόλις τελειώσουμε τη βόλτα στα περίπτερα, να συζητήσουμε λίγο, αν και το είπαμε. Α, όχι, δεν το είπαμε την Παρασκευή. Μάλλον το έχω στο μυαλό μου, επειδή το συζητούσα εγώ το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, όχι,
0: για την επιστολή Κοβέση, αλλά είναι Παρασκευή. Δεν μπορεί να το είχαμε πει.
1: Την. Όχι, την. Επιστολή Κιούβεση.
0: Ναι.
1: Για το θέμα τη τροπολογία.
0: Την Κομισιόν. Την Παρασκευή το βράδυ, δεν ήτανε.
1: Νομίζω ότι ήταν την Πέμπτη το βράδυ, γιατί έχω την εντύπωση ότι στο 5 με 6 πρέπει να το μπουμπούνισα. Αλλά δεν θυμάμαι κιόλα, να σου πω την αμαρτία μου.
0: Τέλος πάντων. Περίπτωση. Ναι, απλά. Γιατί υπάρχει απάντηση το Σάββατο, αν απάντησαν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα το πούμε μόλις τελειώσουμε. Τη βόλτα στα περίπτερα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Global Summit Flotilla, μηχανισμό βασανιστήριων καταγγέλουν οι ακτιβιστές. Τουρκία, βία εισβολή της αστυνομία στα γραφεία του ΣΕΠΕ. Ευρωλίγκα σήκωσε και το τέταρτο, Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, νίκησε τη Ρεάλ. Έπειτα με ένα συναρπαστικό μάτς.
1: Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση. Κιούβεση, εγώ θα πω. Κάποιος να την μαζέψει. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Οι παίκτες του Μπαρτζόκα εξόρκησαν τις κατάρες και με μπροστάρι το Φουρνιέ σήκωσαν το τέταρτο. Μυθική εμφάνιση για την ομάδα των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου. Έγραψε ιστορία ο τετράστερος Ολυμπιακός. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο.
0: Τα νέα, ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν, εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω ένα λογαριασμό ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπομοιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα και είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε ή αύριο ή μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης, θρίαμβος Ολυμπιακού, 92-85 λίγη σε τριάλ, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Η Κοβέση. Η Ούρσουλα τα αντίπεινα. Πώς αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ακυρώσεις μετά την επιστολή.
1: Μάλιστα.
0: Τουρκία, δικαστικό πραξιμόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Και Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει. Αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν την επίθεση. Και τέλος, οι όροι και επιδοτήσεις για το νέο ανακαινίζω, τον Ιούνιο. Ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα, ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Θαύμα ζωής για την Κατερίνα της Θέλησης. Ο τραγουδιστής Ηλίας Γκρέκος, πατέρας της 12χρονης που έκανε μέχρι και τον Υπουργό Υγείας να δακρύσει, εξομολογείται στην Εσπρέσο ότι έγινε ένα πρωί στο θάλαμο νοσοκομείου. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Πόλεμος για τη σοκολατένια ωραία Ελένη του Χόλιγουντ. Θορυβημένος μαραγδής στην Εσπρέσο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Χρήζει συζήτησης η επιλογή του Νόλαν για την ωραία Ελένη. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή εμένα η απορία μου, δεν έχουμε κάτι προς Θεού, αλλά εμένα η απορία μου είναι ότι αν αύριο μεθαύριο βγει μια ταινία για τη ζωή και τα πεπραγμένα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, θα μπορούσε το ρόλο αυτό να τον παίξει ο Τζιβελικίδης?
0: Εμένα δεν με ενοχλεί να μείνει καμίως.
1: Δηλαδή ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο οποίος είναι έγχρωμος και πάλεψε για τα δικαιώματα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε το ρόλο να τον παίξει, ας πούμε, ένας λευκός.
0: Έχεις δώσει ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο τώρα, γιατί έχει να κάνει και με το θα έχει να κάνει όλο αυτό που περιγράφεις και με το σενάριο της ταινίας. Γιατί θα καταγράφει κάποια γεγονότα που δεν θα γίνεται αυτό που περιγράφει. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το παράδειγμα που έδωσες. Αν δώσεις κάποιο
1: άλλο. Να δώσω ένα άλλο. Δηλαδή, ο Χριστόφορος Κολόμβος, όταν έφτασε παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, να γίνει μια ταινία. Και αυτοί που θα τον υποδέχονταν, ναι, να είναι, ας πούμε, Κινέζοι.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει?
0: Όχι.
1: Μα είναι παραποίηση της ιστορίας. Δεν ήταν Κινέζοι εκεί. Τι να κάνουμε? Λέω εγώ τώρα.
0: Δεν
1: απαντάει.
0: Θεωρώ ότι είμαστε λίγο
1: υπερβολικοί.
0: Υπάρχει μια υπέρμετρη ευθυξία, θα έλεγα.
1: Σε αυτό το γεγονός. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
0: Δείτε, παιδιά, την ταινία, κρίντε τη. Για αυτό που είναι. Και το υπόλοιπο κομμάτι, νομίζω.
1: Μα ο Όμηρος, όσον αφορά στο χρώμα, την περιγράφει.
0: Ναι, εσύ, ο Όμηρος έχει κρυθεί. Καταλαβαίνεις, και ο Οδύσσιας έχει κρυθεί. Δεν έχει ανάγκη από το χρώμα της επιδερμίδας, ο Όμηρος και ο Οδύσσιας.
1: Ναι, δεν είπα ότι έχει ανάγκη. Είπα για ποιο λόγο να γίνει όμως. Αυτό αναρωτιέμαι.
0: Okay. Αν χαλάει την αισθητική σου, μην τη δεις.
1: Δεν είναι θέμα ότι μου χαλάει την αισθητική, είναι παραποίηση της ιστορίας.
0: Okay, ρε παιδί μου, τι να κάνω τώρα, έχουμε διαφορετική άποψη.
1: Έχουμε τίποτα άλλο ή κλείσαμε το. Τι θες, μου κάνει νοήματα. Ναι, εγώ. Θέλεις αυτό, ναι. Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, εγώ θέλω σε κάθε περίπτωση να σας πω το εξής, γιατί έχω ψηθεί πάρα
0: πολύ. Έχεις τελειώσει την πρωτοσέλιδα.
1: Έχω τελειώσει.
0: Δεν τελείωσα εγώ όμως. Και
1: μα αυτό σε ρωτάω.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αποζημίωση μαμούθ σε απολυμμένους ανεμβολιαστούς. Νέα επιχείρηση τρομοκράτησης με χανταϊό και έμπολα. Και να κλείσουμε με την πολιτικά. Λωδικός επιβίωσης, 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκο στους χάκερ. Πώς να ασφαλίσει τραπεζικούς σας λογαριασμούς από ηλεκτρονικές απάτες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες που μπορείτε να βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Όλες αυτές τις χώρες εκτός.
0: Χώρες.
1: Όλες αυτές τις εφημερίδες.
0: Ναι, τις εφημερίδες.
1: Εκτός της Political, που μπορείτε να τη βρείτε στο mail σας, βεβαίως.
0: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω πάρα πολύ γρήγορα ότι μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο. Και μία από αυτές έρχεται από την Αβίν, η οποία στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Real FM.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
11: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
13: Λατό FM. Στους 103,3.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ. Και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτό Χώρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
16: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Φαβορής Αξελός. Την αποθέωση γνώρισαν μέχρι τις 5.30 το πρωί παίκτες του Ολυμπιακού στο κέντρο του Πειραιά από χιλιάδες φίλους της ομάδας για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Περισσότερα στο real.gr. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκαθί. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης και ανατμήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων.

0: στους 97,8.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι, το έχετε περάσει σε άλλο επίπεδο? Θα είσαστε του χρόνου στο NBA?
1: Όχι.
0: Δεν συζητούσατε κάτι τέτοιο, δηλαδή? Μήπως όλα εντάξει με το καλώδιο?
1: Συζητούσαμε για το επίπεδο του NBA.
0: Α, για το επίπεδο του NBA. Σε επίπεδο, για το επίπεδο του NBA, σε επίπεδο Παναθηναϊκού?
1: Όχι, γενικά για το NBA.
0: Α, γενικά για το NBA. Πότε ήταν καλύτερο το NBA, τώρα ή επί Michael Jordan?
1: Τότε, αυτό συζητούσαμε.
0: Αυτό. Michael Jordan, Larry Bird, Drexler.
1: Αυτό συζητούσαμε.
0: Ο Λάζουγιον. Δηλαδή, ό,τι και Barclay. Τώρα, ναι, ένας LeBron James και ο δικός μας ο Αντετοκούμπο που τους έχει βάλει τα γυαλιά.
1: Ο Αντετοκούμπο το μεταξύ χθες κάνει μία πρόταση πρωτασάρα, Το κλίμα λέει φανταστικό εδώ. Ναι. Στο Final Four. Η ατμόσφαιρα τέλεια. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό και έχω πάει στο Final Four. Εδώ να το κάνει η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο στην Ελλάδα, λέει το Final Four.
0: Ναι, ναι. Έτσι είπε. Στο ΆΚΑ, στο Ειρήνης και Φιλίδης έχουμε κάποια θεματάκια ακόμα.
1: Ναι, εντάξει, όπου.
0: Ναι. Αλλά ναι, συμφωνούμε απόλυτα με τον Γιάννη.
1: Υπερβολικό το έτοιμο θέλει.
0: Λοιπόν.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει δεκτό.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Τι κάνεις πρωταθλητή μου, είσαι καλά?
1: Ολυμπιακός είναι και ο Γιάννης.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό,
1: ένας
0: λέει ο Γιάννης.
1: Ένας χτυπάει, Παναγία μου.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό, λέει ο Γιάννης ο Παπαγιάννης.
1: Ένας πρωί-πρωί.
0: Προσυπογράφω απόλυτα, αδερφέ μου. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης πάει τα κοντέρ του Σαββατοκυριακό. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Real FM. Ναι, είμαστε μαζί σου, είμαστε μαζί σου. Στεναχωρούμε. Μα μου ήρθε ρε Γιάννη με πράσινο μπλουζάκι σήμερα.
1: Κατά λάθος λέμε.
0: Ναι, κατά λάθος. Τώρα μπήσα το. Ότι κατά... Βέβαια, ναι, δεν λέει ψέματα η αλήθεια είναι η Στεφανία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Άρα υπάρχει περίπτωση πάνω στο. Ξυπνάω, τρέχω, έρχομαι τον Νατάλο να τη ξέφυγε το. Εκτός και αν το είχε φτιάξει από το βράδυ.
1: Όχι, δεν ισχύει. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έψαχνα μία πράσινη μπλούζα. Δεν ξέρω γιατί ήταν ενστικτοδός.
0: Μάλιστα. Πιάσαμε και τα ενστικτοδός τώρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ας πάω εγώ εκ του ασφαλούς τώρα. Ας πάω εκ του ασφαλούς με πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν έτσι και μου αρέσουν υπερβολικά. Διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, αγαπητή μου Στεφανία, ότι πρέπει να βρεθούμε εκεί. Δεν θα σου κοστίσω ακριβά. Το popcorn μας το δίνουν δωρεάν. Θα κάνουμε και photo opportunity στο photo booth.
1: Βεβαίως.
0: Θα τις πάρουμε και θα τις κολλήσουμε μετά και στο ψυγείο.
1: Βεβαίως.
0: Για να τα έχουμε όλα αυτά. Και εσείς να βρεθείτε εκεί. Να συναντηθούμε όλοι μαζί, να τα πούμε από κοντά.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για για την επιστολή που έστειλε η κυρία Κιούβεση ή η Κιούβεση. Λοιπόν,
0: να λέμε σωστά το όνομά της, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω μπελάδες.
1: Με αφορμή
0: αρκετά
1: την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επετάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, έστειλε επιστολή, νέα επιστολή, μετά την επιστολή δηλαδή στον κύριο Φλωρίδη, έστειλε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας τις αμφιβολίες της ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και απάντησαν το Σάββατο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την συγκεκριμένη επιστολή, υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Κοβέση μιλώντας στο φόρουμ το Δελφών. Λοιπόν, και ότι ουσιαστικά λένε ότι η ίδια η κυρία Κοβέση αναγνώρισε ότι υπάρχει δημόσια, ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την κυβέρνηση για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις.
0: Άρα μπορείς να μου εξηγήσεις που είναι το πρόβλημα.
1: Δεν υπήρχε φνηδιασμός, αυτό λένε από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, γιατί γνώριζε ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Μισό λεπτό, ακόμα και να μην υπήρξε συνεννόηση, για ποιο λόγο θεωρείται φνηδιασμός για την κυρία Κιούβεση? Μα δεν συζητάμε τόσο καιρό το θέμα της ταχύτητας όσον αφορά στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Δεν συζητούσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, ούτως ώστε το πολιτικό πρόσωπο που κατηγορείται για το οτιδήποτε, είτε είναι ένοχο είτε αθώο, διότι πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Πάντως η κυρία Κοβέση λέει ότι κάθε θα πρέπει λόγο για βεβαιασμένη τροποποίηση.
0: Μισό λεπτό. Το κρίνει ποιο αυτό? Δεν έχουμε συμβόλαιο, δεν έχουμε συμβούλιο της επικρατείας. Ναι, συμβόλαιο δεν έχουμε. Συμβούλιο της επικρατείας. Δεν ελέγχει η Βουλή, οι επιτροπές, ο νομοθέτης, εάν κάποια τροπολογία έρθει στην Βουλή προς ψήφιση, εάν είναι συνταγματική ή αντισυνταγματική, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να μας λύσουν τις απορίες και νομικοί της χώρας. Έχει δίκιο η κυρία Κιούβεση, αν έχει δίκιο να το δούμε, η Ευρωπαία Εισαγγελέα.
1: Και αν όντως όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την ικανότητά της να ασκεί διώξεις αποτελεσματικά στη χώρα μας σε σχέση με την διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, γιατί αυτό είναι το θέμα. Όχι, αυτό είναι το θέμα, να μας πούν αν όντως επηρεάζει όχι. Γιατί αν δεν επηρεάζει, όχι, αν δεν επηρεάζει τροπολογία, δεν καταλαβαίνω πού είναι το θέμα. Τα συνδέουν με τα κονδύλια. Γιατί αν στοχεύει, θέλω να πω, στο κομμάτι των ευρωπαϊκών κονδυλίων, πρέπει να καταλάβουμε αν όντως επηρεάζει κάτι η τροπολογία.
0: Ωραία, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, εάν το γνωρίζεις ή αν είναι γνωστό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται ως επιστέγασμα της δικαιοσύνης των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έρχεται ως συμπληρωματική βοήθεια? Έρχεται ως συμπληρωματική βοήθεια. Άρα δεν θα μας υποδείξει, δεν θα υποδείξει σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι θα νομοθετεί κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όμως ότι εκείνη έχει να κάνει και με τον έλεγχο, επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γιατί έχει σε μεγάλο βαθμό το αντικείμενό της.
0: Άρα είναι θέμα χρημάτων.
1: Έχει να κάνει και το αντικείμενό της, ρεσίδο. Τι ελέγχει εννοώ.
0: Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνω, λυπάμαι. Τι εννοείς ότι ελέγχει?
1: Τι εννοείς? Είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ελέγχει και κάποια πράγματα που έχουν σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σου λέει, αν βάλεις αυτή την τροπολογία που κατά την κυρία Κοβέση κάνει αυτό, 1, 2, 3, μου βάζεις εμπόδιο στο δρόμο μου.
0: Βάζει εμπόδιο στο δρόμο της την ώρα που, επαναλαμβάνω, ο εμπλεκόμενος πολιτικός θα φτάσει πιο γρήγορα στο φυσικό δικαστή. Αυτό είναι εμπόδιο? Αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω. Λυπάμαι, δεν φτάνει η εφημεία μου προφανώς στην εφημεία της κυρίας Κοβέση.
1: Το θέμα είναι αν θα πάρει διαστάσεις όλο αυτό, αν θα μπει η Κομισιόν στη διαδικασία να αξιολογήσει τρέχουν λόγια αυτού του περίφημου ενεργοποίησης του μηχανισμού αιρεσιμότητας. Λοιπόν.
0: Για να δούμε. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γενικότερα γίνεται ένα πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχει γίνει κιόλας και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία αυτή η ενεργοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Και τα κονδύλια που έχουν παγώσει εννοώ. Ναι.
0: Καλημέρα στον Τόρπη. Καλημέρα στον Ορέστη. Ναι. Καλημέρα στον Μιχάλη. Δεν το γνωρίζω, Μιχάλη, αυτό το οποίο ρωτάς. Καλημέρα στον Νίκο το Λεβαδιακό, πανικός από παντού. Καλημέρα Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε 3 χρόνια, λέει ο Γιώργος μεταξύ άλλων, το πρώτο κομμάτι δεν το διαβάζω, σε 3 χρόνια θα είναι 7-7.
1: Καλά.
0: Εντάξει,
1: Γιάννης, λέει, Στεφανία μου άλλαξε ομάδα για να χαίρεσαι για το μέλλον και όχι με τις αναμνήσεις. Αυσε βρε Γιάννη.
0: Ναι, ο Γιώργος στέλνει και μία ευχή στον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα το διαβάσουμε, κρίμα είναι. Γίνεται μία προσπάθεια να δούμε ακριβώς τα αποκαλυπτήρια για να έχουμε να σχολιάσουμε, μάλλον και να κρίνουμε τι ακριβώς θέλει να φέρει ως καινούριο ο πρώην Πρωθυπουργός. Γεια σου Λοΐζο μου.
1: Και να δούμε και τελικά σε ποιους θα είναι ανοιχτές οι πόρτες, ναι, αυτές.
0: Δεν ξέρω για ποια σκάνδαλα αναφέρεσαι. Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Έχουμε αναφερθεί γενικότερα στα πάντα όσον αφορά στο κυβερνητικό έργο. Και βεβαίως για μένα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά το θέμα της ακρίβειας, το οποίο επιμένει με έναν υπερβολικά μονότονο και ενοχλητικό τρόπο, και όντως θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση, να το δούμε εμπράκτος, να μην όλα τα προϊόντα, κάθε μέρα που πηγαίνεις στην οποιαδήποτε υπεραγορά θα δεις προϊόντα, ναι, να αυξάνονται κατά 2, κατά 3 λεπτά, σε άλλες περιπτώσεις κατά 20, κατά 30 λεπτά.
1: Γράφει
0: Έχω να το λέω, συγγνώμη και παίρνεις το λόγο, έχω να το λέω ότι από Τετάρτη σε Σάββατο συγκεκριμένο κατεψυγμένο προϊόν από τα 5,80 είχε ανέβει στα 7 ευρώ. 1,20 η αύξηση. Κίτρινο ταμπελάκι.
1: Μας γράφει ο Δημήτρης Χρυσής της Δουλειάς στο ρεπορτάζ, στο Ενικός και στην Οικονομία. Είχε και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη Real News ότι η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, λοιπόν, Δέσποινα Τσαγκάρη, αναμένεται να εισηγηθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης την παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Άρα μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Τι θέλεις.
1: Διαφημίσεις.
2: Θα πάμε.
1: Βεβαίως.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
7: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
9: Τρεις Ευγενείδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
11: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μια.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Σύσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM. Για την έγκαιρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Συγγνώμη, θέλεις να μου πεις ότι δεν έχουμε ένα δεκάλεπτο? Το άλλο λέει με το ξέρεις. Καλά είμαστε, καλά πάμε όμως. Τα μηνύματα, κυρία Κασίμη, σας ζητάει ο κόσμος. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Γίνεται ένας πανικός. Ένας πανικός. Θέλετε λίγο να συνομιλήσετε με τους ακροατές και τις ακροάτριές σου.
1: Για το όνομα της...
0: Το όνομα της
1: της κυρίας
0: Κοβέση.
1: Όχι,
0: είναι
1: ένας, μισό λεπτάκι, ένας ακροατής ο οποίος έμενε λέει στην Ρουμανία και γνωρίζει την γλώσσα.
0: Παιδιά, η ίδια το είπε.
1: Είναι λέει Κόβεση και όχι ούτε Κιουβέση ούτε Κοβεσή.
0: Ναι.
1: Κόβεση λέει είναι.
0: Παιδιά, η ίδια το είπε.
1: Κόβεση.
0: Ναι, σίγουρα τονίζεται στο «ο». Αυτό το θυμάμαι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είπε Κιουβέση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση είναι λάθος το Κοβέση. Να το. Αυτό.
1: Και δεύτερο, λέει τι ακριβώς θέλει η Κόβεση από τη χώρα μας, να αποφασίζει η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη, αφού πάει πρώτα σε εκείνη και τη ρωτήσει και το εγκρίνει.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Αντρέα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αντρέα. Ο Παντελής λέει δεν έβαλε αντιλιακό ρεσπίρο ήμαρτον. Ποιο δεν έβαλε αντιλιακό, για ποιο λόγο, για ποιο. Α!
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Έλα, Παντελή. Τώρα με έκανες να πατήσω πάνω νόφλουδα. Στα τελευταία 12 λεπτά είναι. Γούρδωσε τα μάτια ο κύριος Τζιβελεκίδης. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 12 βαθμούς.
1: Εκεί θα πάω να ζήσω. Πανηγυρισμοί και στο σουλάρι.
0: Και στο σουλάρι, ολονύχτη πανηγυρισμοί. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτερος Γιάννης, καλημέρα σε όλους. Το καλό είναι ότι φτιάχνονται και άλλα καινούργια γήπεδα. Βοτανικό Στούμπα, έχουμε συνέχεια.
1: Εξαιρετικά.
0: Πολλά εξοχικά θα αποκτήσουμε.
1: Ναι, έχει αρχίσει και με ενοχλεί.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Αυτό το οποίο πετύχαμε.
1: Θα πάω
0: εμείς,
1: να μιλήσω στη γάτα μου.
0: Να πας να μιλήσεις στη γάτα,
1: ναι,
0: σου. Αυτά τα οποία είδες στα story τα οποία ανέβασα, βέβαια, μιλάμε και εμείς στις γάτες μας.
1: Ναι, ναι. Ευχαίρομαι λοιπόν που μου αντιγράφεις.
0: Εννοείται. Μα τα καλά τα υιοθετούμε.
1: Μπράβο.
0: Πρέπει να σου πω το εξής, ότι αυτό, ας πούμε, αυτό που πετύχαμε χθες εμείς, δηλαδή να σηκώσουμε το Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι το δικό σας.
1: Εσύ έτυχε τώρα, έγινε εκεί.
0: Άσε με να τελειώσω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στο Ειρήνης και Φιλίας. Από τη δική σας την πλευρά.
1: Για άλλο λόγο.
0: Για άλλο λόγο, ασφαλώς. Δεν νομίζω ότι θα δώσουν τέτοια διοργάνωση στο Ειρήνης και Φιλίας, αν δεν.
1: Θα βρέχει, λες. Αν δεν βρέχει. Καλοκαίρι, το κάνουμε κάμπριο.
0: Είμαστε τόσο τυχεροί που μπορεί να βρέχει εκείνη την. Ναι. Λοιπόν, έχω δει, άκουσε, Βασίλη, τώρα έρχεσαι ακριβώς. Ο Όμηρος, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν έδωσε ποτέ πλήρη και αναλυτική περιγραφή της ωραίας Ελένης. Και μάλιστα έχω δει, και επειδή είμαι λάτρης του Λιαντίνη, έχω δει και αυτό το οποίο έχει πει στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου ο Λιαντίνης για την ωραία Ελένη, για ποιο λόγο δεν την έχει περιγράψει. Διότι την ομορφιά την έχει αφήσει στο μυαλό του καθενός. Ωστόσο, αναφέρει μία συγκεκριμένη λεξούλα. Μία συγκεκριμένη λεξούλα. Λοιπόν, θα σε αφήσω να την ψάξεις. Θα σε αφήσω να την ψάξεις.
1: Και τους υπόλοιπους ακροατές, Google.
0: Και τους υπόλοιπους. Γκουγκλάρετε το, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Πάρα πολύ εύκολο. Καλημέρα στο Μιχάλη. Γίνεται ένας πραγματικός πανικούλης. Να σας πω, κυρία Κασίμη.
1: Κυρία Κασίμη, ακούει. Πόσα λεπτά έχουμε, κύριε Τζιβελεκηβή? Δύο ολόκληρα λεπτά
0: δύο
1: έχουμε.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά.
1: Και ήθελα να κάνω και μία ανασκόπηση στο τι συμβαίνει.
0: Κάντε.
1: Στη Μέση Ανατολή. Οπωσδήποτε, προλαβαίνω. Ναι. Συμφωνία δεν είχαμε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε και σήμερα. 72 ώρες υπορούμε τουλάχιστον, δεν λύνονται τα πυρηνικά. Οπότε για τις 72 επόμενες ώρες, λογικά μην περιμένετε.
0: Μην περιμένετε κάτι.
1: Είδες τύπος την έκανε την
0: ανασκόπηση. Εννοείται, ασφαλώς.
1: Ακόμα υπάρχουν διαφορίες, επιπλοκές και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Κριτική στον Τραμπ και στο εσωτερικό εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών και από Ρεπουμπλικανούς. Τελειώσαμε, καθαρίσαμε, γεια σας.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει για το δημογραφικό, έχοντας απέναντί του τον Νίκο Χατζηνικολάου, διότι έχουμε το συνέδριο Δημογραφικό 2026. Η Next is Now και η Dumb Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά αυτό το συνέδριο στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Παρουσία λοιπόν του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για τους ομιλητές του συνεδρίου, να μπείτε στην ιστοσελίδα demografico.gr.

0: ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργειες στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε το Fame 29 Μαΐου. Λοιπόν, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά που ακολουθεί μία ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Φεύγουμε.
0: Τι συμβαίνει εδώ πέρα με τον Ολυμπιακό και το ποιος Παναθηναϊκός μπήκε μέσα.
1: Λοιπόν. Φεύγουμε, αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Έχει να γίνει εδώ πέρα άλλο.
1: Και στην Αμαλία Κάτζου, δώσε πόνο.
0: Δυνατά,
1: Αμαλία,
0: πρωταθλήτρια.
1: Δυνατά.
0: Ναι, ναι.
1: Με ερυθρόλευκα όνειρα η σημερινή ημέρα, η εβδομάδα γενικότερα και όλα τα σχετικά. Εμείς θα τα πούμε.
0: Η πρωταθλήτρια μπαίνει πρώτη.
2: Πάρα πολύ καλά.
0: Μπαίνει πρώτη. Μπαίνει πρώτη πρωταθλήτρια. Ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω που είναι, ακολουθεί. Πάρα τον βρω.
2: Πηγαίνετε κλαμπ. Μαζί.
1: Αύριο το πρωί εμείς εδώ, για χαρά.
3: Real FM.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Sport.fm.
1: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσιο Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Δεν θα κάνουμε εκτόσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Το τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτης Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Νωρίς το πρωί ολοκληρώθηκε το Ερυθρόλευκο Γλέντι στον Πειραιά, παρουσία των πρωταθλητών και χιλιάδων φίλων της ομάδας. Συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδύθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,9% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η Νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και οι άμεσοι δημοκρατίες έρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα η μητέρα και ο φερόμενος ως πατέρας της Τρίχωνης, που βρέθηκε κακοποιημένη στα Χανιά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
0: Στη Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το αξίζαμε, υποφέραμε απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως είναι η Ρεάλ, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Βγάλαμε μαχητικότητα και αυτομέτρησε, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί δεν ανοίγεις το μικρόφωνο να ακούσει ο κόσμος τι ωραία που τραγουδάει η Κάτζου τον ύμνο του Ολυμπιακού.
1: Καλή μόνο. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Πρωταθλητές Ευρώπης. Μπράβο στον Ολυμπιακό που βεβαίως παραλίγο πάθουμε κεφαλικά χθες. Ματσάρα, πραγματικά το λέω εγώ γιατί το είδα όλο. Σπάνιο αυτό για μένα. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Πρωταθλητής Ευρώπης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πες και ένα μπράβο, ρε Αμαλία.
1: Είπα, πολλά. Δεν είναι
0: πρωταθλητής.
1: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Τι να λέμε τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, να μην το. Εγώ θα χαιρόμουν να το είχε πάρει και ο Παθηναϊκός. Αυτό λέω. Δεν είσαστε στο Final Four, τι να κάνουμε. Εκεί είναι η ζωή. Γίνονται αυτά. 7 έχετε πάρει εσείς. Ας δεν πάρουμε κι εμείς κανένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Δίκαια. Κατέκτησε την Ευρωλίγκα.
1: Αλλά να δείτε τη μούρη του μόνο.
0: Όχι, παιδί μου, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Όχι τώρα ναι, στο Final Four. Όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ότι ο Ιωσήφ το έλεγε αυτό. Βέβαια έλεγε: περιμένετε το Μάιο και θα τα πούμε και θα κάνουμε. Τα έλεγε και τα δικά του, αλλά έλεγε βέβαια. Κρατούσε και μια πισινή. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, το πουλάκι μου σήμερα δεν έχει πολύ διάθεση όπως καταλάβατε.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Εντάξει, ξέρετε, το πιε το πικρό ποτήρι. Το ήπια το πικρό ποτήρι.
0: Δεν ήπια κανένα πικρό ποτήρι. Δεν έχω τίποτα να ζηλέψω. 7 έχω.
1: Εγώ το είπα μόνη μου.
0: 7 Ευρωλίγκες έχω.
1: Εγώ δεν είπα. Εγώ το είπα μόνη μου.
0: Την τέταρτη την πήρα το 2011. Πριν από 15 χρόνια.
1: Ναι. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Σε πήραμε εμείς την τέταρτη το 2011.
0: Γι' αυτό συγχαρητήρια.
1: Δεν πειράζει. Μπράβο. Να το χαρούμε εμείς λοιπόν.
0: Να το χαρείτε.
1: Έτσι.
0: Δικαιωματικά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Κάει και ο Πειραιάς. Κάει και ο Πειραιάς πραγματικά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή μετά το πανηγύρι στο Telecom Center κατέβηκαν οι φίλαθλοι στον Πειραιά όλοι και οι οπαδοί. Και βεβαίως έγινε μια, η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πες και ένα μπράβο ρε Μαλία.
1: Μα δεν θα πω στην ομάδα μου.
0: 3 λεπτά που είσαι στον αέρα δεν λες και τίποτα άλλο, μόνο μπράβο λες.
1: Τι να πω, είμαι χαρούμενη. Πήρε η ομάδα μου το είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, να μην το πω ρε παιδί μου. Εσύ πώς θα το λες δηλαδή, όταν πήρατε το πριν 2 χρόνια δεν ήσουν χαρούμενος.
0: Φυσικά και είμαι.
1: Έτσι μπράβο, αλλά τι να κάνουμε, άσε να χαρούμε κι εμείς, καημένοι, πεινασμένοι λίγο. Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ εντάξει, κλαίω. Δηλαδή, γελάω όταν μπήκε μέσα ο Νικόλας Απρανίδης γιατί ήρθε στις 8. Δεν καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, εντάξει, τον φύλαγε. Λογικό είναι.
0: Εγώ δεν έχω λοιπόν τέτοια προβλήματα. Μια χαρά είμαι. Και σήμερα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, συγχαρητήρια σου λέω. Είπα εγώ, όχι. Συγχαρητήρια και μάλιστα σου είπα ότι το άξιζε και όλη τη χρονιά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εγώ δεν λέω ότι χάρηκα. Θα ήμουν ψεύτης. Έτσι σε καμία περίπτωση. Αλλά από την άλλη, θεωρώ αστείο, θεωρώ γελίο να προσπαθήσω τώρα εγώ ως Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε άλλος να αποδομήσει μια τέτοια επιτυχία. Δηλαδή είναι γελίο πραγματικά.
1: Είναι σκεπτόμενος ο παδός.
0: Τι να κάνουμε ρε παιδιά.
1: Γαού.
0: Είναι καλύτερος φέτος. Είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Όπως
0: έπαιξε
1: ήταν,
0: το καλύτερο μπάσκετ. Είναι
1: καλύτερη όταν παίρνετε το Final Four. Τι να κάνουμε.
0: Ο Μπαρτζόκας λοιπόν έφτιαξε μια ομάδα με ένα πλάνο. Ήξερε την μπάσκετ θέλει να παίξει. Πήρε τους κατάλληλους παίχτες. Έφτιαξε ομάδα η οποία απέδωσε το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει όλοι να την αποδεχθούμε. Μπράβο τους και συγχαρητήρια. Ήταν οι καλύτεροι. Δεν μου λες ρε Τσιβελεκίδη, θα παίξει σε όλη την εκπομπή σαν υποκρουσίο ύμνος. Εντάξει, τον βάλαμε και δικαίως τον βάλαμε.
1: Να το εμπεδώσουμε. Ας το βρε Γιώργο.
0: Θα τον αφήσεις μόνο αν δεσμευτεί η Κάτζου ότι θα το τραγουδήσει στον αέρα. Έτσι με αυτή τη φωνούλα, τη γάργαρη.
1: Ναι, πολύ γάργαρη, πολύ γάργαρη.
0: Εγώ τα κατάφερε
1: λέω,
0: λοιπόν ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ λίγο πήγα να παθώ. Δηλαδή είχα μια ταχυκαρδία. Εντάξει, ομαδάρα.
0: Εγώ να,
1: Real,
0: για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ υποκλίνομαι στη
0: Real. Εγώ δεν περίμενα ότι η Real θα το παλέψει τόσο πολύ με τις απουσίες που είχε.
1: Αλήθεια,
0: δεν περίμενα
1: λέω,
0: ότι θα πάει εκεί το
1: έτσι,
0: παιχνίδι.
1: Έτσι, πραγματικά και μπράβο και μπράβο. Εγώ κάποια στιγμή λέω το έχουμε χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τελευταίο λεπτό δώσανε, δίνανε. Ήτανε λιοντάρια πραγματικά τα παιδιά αυτά της Real. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Και μέσα σε μια καυτή έδρα με. Πώς ήταν οι Ισπανοί, λίγοι δεν ήταν, μια χούφτα. Τι ήταν, 200-300 άτομα, 400?
0: Κάπου εκεί.
1: Παραπάνω δεν ήταν και τώρα το γήπεδο το άλλο ήταν κόκκινο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ο Θοδωρής, καλημέρα Θοδωρή. Θέλει να ακούσει την κίνηση τώρα. Περιμένει το Βολάνιο. Καλημέρα.
1: Αγνοεί το Βολάνιο, πάντως να ξέρετε.
0: Έρχεται από το δημοτικό θέατρο κάτω από τον Πειραιά. Καλημέρα και στη Φέδρα. Προσωπικά λέει χθες ευτυχώς που τελείωσε ο αγώνας, γιατί νόμιζα ότι από πάνω θα πέσουν μέσα στο σαλόνι μας. Φαντάσου τι γινόταν εκεί στην πολυκατοικία. Ναι, καλημέρα.
1: Εγώ κάποια στιγμή, ξέρεις, αφού ήταν στο ρε, πήγαινε δευτερόλεπτα, ακούω ένα. Έχουν βγει στους δρόμους εκεί στη γειτονιά τώρα. Τι είναι, θα ορίστε, γειτονιά είναι. Και γίνεται κόλαση. Λέω, Παναγία μου, μας, τι γίνεται. Εντάξει, κοίτα, όταν έχεις να το πάρεις και το ευρωπαϊκό τόσα χρόνια, είναι λογικό, εντάξει. Δεν είσαι σαν τον Ιωσήφ χορτασμένος, οπότε είναι λογικό να το ζεις πιο πολύ. Αυτό.
0: Σωστά το θέτεις. Πάρα πολύ σωστά.
1: Εγώ λέω τις αλήθειες.
0: Υπήρχαν κάποιες στιγμές ξεχωριστές από τη χθεσινή βραδιά. Εγώ θα σταθώ στην αφιέρωση που έκαναν πολλά από τα μέλη της ομάδας του Ολυμπιακού σε μία στενή συνεργάτηδά τους εκεί στην ομάδα,
1: ναι,
0: η οποία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, άκουσα να την αναφέρουν. Είναι η κυρία Κανέλα. Και σε αυτήν αναφέρθηκαν όλοι. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και ο Κώστας Παπανικολάου και άλλα μέλη της ομάδας. Τις αφιέρωσαν αυτό το τρόπιο γιατί αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν ότι μέσα στις μεγάλες χαρές ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η νίκη. Δεν είναι μόνο το τρόπιο και ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή. Και μπράβο τους για αυτή τη στάση. Και αυτό που μου έμεινε, εμένα τουλάχιστον, ήταν τα δάκρυα του Γιώργου Πρίντεζη.
1: Και εμένα. Με συγκίνησε ο Πρίντεζης, πραγματικά. Αυτό το παλικάρι, αυτός ο αθλητής που εγώ πάντα τον είχα στην καρδιά μου και τον έχω το χθεσινό, το πρόσωπό του, η συγκίνησή του, τα δάκρυά του, πραγματικά, λίγο έτσι και εμένα ανατρίχιασα. Είναι κάποιες στιγμές.
0: Εγώ, παρόλο που ήταν πάντα αντιπαλός μου,
1: εντάξει,
0: τον σέβομαι απόλυτα.
1: Α, αυτό είναι το θέμα.
0: Ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας και αθλητής. Και έδειξε χθες πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα του. Δηλαδή, αυτή η σκηνή με τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος έχει κατακτήσει 2 φορές την Ευρωλίγκα, να είναι στα κόρτ και να είναι δακρυσμένος, ήταν νομίζω η εικόνα του τελικού. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι στην ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση. Αρχιτέκτονας φυσικά αυτής της επιτυχίας είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει χτίσει μια ομάδα τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο προσθέτει ένα λιθαράκι. Είναι μια ομάδα που έχει την ταυτότητα του Μπαρτζόκα, το μπάσκετ που παίζει ο Μπαρτζόκας, οπότε δικαιωματικά μεγάλο μερίδιο από αυτή την επιτυχία πηγαίνει στον coach του Ολυμπιακού.
2: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
0: Και ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου, εξαίρετος και εκείνος αθλητής.
1: Έχει έναν τρομερό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά έχει ήθος, έχει επίπεδο. Τον θεωρώ έτσι από τους αθλητές που ξεχωρίζουν. Δεν το λέω επειδή είναι Ολυμπιακός, έτσι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες αθλητές που είναι εξαιρετικοί. Έχει ήθος αυτό το παιδί, τέλος.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο Κώστας Παπανικολάου.
3: Ήτανε 5 χρόνια παρουσία σε Final Four, τα οποία είχαν τα πάνω τους, τα κάτω τους, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να γευτούμε και εμείς αυτό το νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος τις προηγούμενες χρόνες. Εμείς αδικούσαμε στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο πέρα από τον κόσμο μας, τις οικογένειές μας, τις ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Έχουμε και εμείς την Κανέλα μας, η οποία δίνει τη δική της μάχη. Κανέλα μου, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, ξέρουμε ότι μας βλέπεις, ξέρουμε ότι τα βλέπεις όλα, ότι είσαι δίπλα μας. Σ' αγαπάμε πολύ και αυτό είναι για σένα.
0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα λοιπόν. Η αφιέρωση που έκαναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στη γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και τους παρακολουθούσε χθες από την τηλεόραση.
1: Γιατί έτσι πρέπει να είναι αθλητισμός, και το λέω, εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενη γιατί η ομάδα μου πήρε το ευρωπαϊκό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι, και πραγματικά πειράζουμε τον Ιωσήφ, πειραζόμαστε εδώ μεταξύ μας, αλλά δεν έχουμε εμείς, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Όχι, τον πειράζουμε και εμένα θα με πειρα. Δηλαδή, έλεγε, μη γίνει καμιά στραβή, μη γίνει.
0: Αλλά έτσι και γινόταν στραβή, φαντάζεστε να γινόταν σήμερα.
1: Ναι, αλλά λέω ότι εμείς πειραζόμαστε. Έτσι, ούτε κακία έχουμε, ούτε μίσος έχουμε, ούτε για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ πολλές φορές έχω δώσει συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την εικόνα του και ήθελα να είναι. Ειλικρινά, στο Final Four ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα. Φυσικά θέλω να το πάρει η ομάδα μου, αλλά δεν θα κάνω, συγγνώμη να τα πω, τα καφριλίκια που κάνουν ορισμένοι. Δεν θα τα κάνω. Και από τη μία πλευρά.
0: Καλά, η Καφρίλα βασιλεύει.
1: Όχι, και από τις δύο έτσι πλευρές μιλάω.
0: Λέω
1: για να μην παρεξηγηθεί.
0: Η Καφρίλα βασιλεύει και θα τη δούμε στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν θα
0: οι οποίοι έρχονται το επόμενο διάστημα. Ναι. Ούτε εγώ θα ασχοληθώ.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν πρόκειται να κάτσω να παρακολουθήσω αυτό το θέαμα, όπως αυτό που έγινε πέρσι. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Από την άλλη, Αμαλία, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ ανήκω σε μια γενιά, όπως και εσύ, που μεγάλωσαν διαφορετικά. Εγώ ξέρω από παιδάκι μικρό ότι ο Ολυμπιακός είναι ο αιώνιος αντίπαλος. Δεν είναι ο αιώνιος εχθρός.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και, τι παίκτες υπήρχαν τότε σε αυτές τις δύο ομάδες.
0: Ανεξάρτητα από αυτό.
1: Όχι, και με όχι. Με
0: άλλο λέω.
1: Ναι,
0: είναι αντίπαλος, δεν είναι εχθρός.
1: Μα δεν είχαμε αυτή την ψυχολογία εμείς. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή την τοξικότητα δεν υπήρχε. Πειραζόμασταν και στο σχολείο θυμάμαι τότε. Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή και τότε. Πειραζόμασταν, ξέρεις, άντε να το πούμε, ηλίδια αυτό. Μέχρι εκεί. Δηλαδή περισσότερο ήταν το πείραγμα. Και όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι είναι αυτό. Και μιλάω και. Από τις δύο πλευρές, δεν μιλάω μόνο για την πλευρά του Παναθηναϊκού και για του Ολυμπιακού. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί, και κάτσε να δούμε αν τελειώσει ποτέ και το ελληνικό πρωτάθλημα, ε.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ το περιμένω να το δω αυτό.
0: Εορταστικό το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, και στα δικά σας μηνύματα, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού. Για τους οποίους ξεκίνησε μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα και στο Δήμο. Τα φιλιά μου, λέει, στον Παναγιώτη τον Βολάνιο. Ιωσήφ, να σου φέρω ένα σιμέκο. Όχι, φίλε, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά
0: είναι το στομαχάκι μου. Καλημέρα και στον Νίκο Τοσάνση. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Κρίμα, γράφει για τη Μαστροκώστα.
1: Ναι, και.
0: Πραγματικά αυτή ήταν μια είδηση που μας στεναχώρησε όλους.
1: Πάρα πολύ. Μια κυρία πραγματικά έδινε μάχη για χρόνια με τον καρκίνο. Με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Δυστυχώς σε πολύ νεαρή ηλικία, 55 χρονών ήταν η.
0: Ναι.
1: Ήταν η Μαστροκώστα.
0: Η γογό Μαστροκώστα, δεν κατάλαβα.
1: Την νίκησε ο καρκίνος, αλλά συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στην κορούλα της που
0: η ανάρτηση. Έγινε γνωστή από την κόρη της.
1: Από την ανάρτηση που είναι συγκλονιστική της κόρης της.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πόσο κρίμα. Πόσο κρίμα πραγματικά για την γογό Μαστροκώστα. Άντε, διάβασε, πουλάκι μου, και εσύ έκανε ένα μήνυμα, τα αφήνεις όλα σε μένα. Καλημέρα στο Βασίλειο. Τι είναι αυτά, Ιωσήφ, λέει. Φίλε, δεν γίνεται. Πήρανε ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε τώρα με τον ύμνο.
1: Ναι,
0: πάνω απ' όλα.
1: Και η Γιώτα λέει: Ιωσήφ, ζούμε για να σε ακούμε σήμερα. Καλημέρα, Γιώτα μου.
0: Μια χαρά θα με ακούτε, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Καλημέρα και στο Σταμάτη. Στην Χίο, έκπληξη τρελή, λέει. Ξεκινάτε με ύμνο του θρύλου με τον Καλαμαράκι στο στούντιο. Κάντζου, δώσε πόνο, δώσε δούλεμα. Αφήσα η μούρη του να τρώνε τα μωρά όλου του κόσμου. Να είσαι καλά, Σταμάτη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή που λέει πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η Ποθητή μας ακούει στη Σαντορίνη, βεβαίως. Καλημέρα, Ποθητή μου.
0: Καλημέρα και στον Πάνο. Ο Ολυμπιακός, λέει, είναι για τον Κίνες. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει 2 ευρωπαϊκά στα γήπεδα των αντιπάλων του της ΑΕΚ, δηλαδή στο Κόφερεν στο ποδόσφαιρο και του Παναθηναϊκού την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ναι, συνέβη και αυτό. Ο Θεόδωρος από την άλλη θέλει να βάλουμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ετοίμασέ τη, ρε Γιώργο, βάλε και τη θάλασσα του Πειραιά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Γιατί το έχει γράψει ένας ΑΕΚΤΖΙΣ και το τραγουδάει ένας Παναθηναϊκός. Όπως είναι ο Γιάννης Πάριος, κάνε ένα σερτς εκεί πέρα, θα το βρει στη θάλασσα του Πειραιά. Να το βάλουμε πριν από τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Και ο Πάνος λέει: Καλαμαροκτάποδο βάζελο, βάζελέ μου. Γι' αυτό σε πάω, ρε, γιατί δεν κολώνεις να βάλεις τον ύμνο του Ολυμπιακού. Εκτός κι αν στο επέβαλε η Αμελή. Πράγμα πιο πιθανό. Ιστερόγραφο την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Όχι, εντάξει τώρα, δεν γινόταν μην ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε χωρίς τον ύμνο του Ολυμπιακού. Δεν είχε πρόβλημα. Ιωσήφ είναι λάρτζο. Ιωσήφ δεν τον έχει πειράξει. Μα είναι δυνατόν.
0: Καλημέρα στο Μελέτη. Τι το πειράζετε, ρε παιδιά, λέει τον Ιωσήφ.
1: Ναι.
0: Ιωσήφ, άσε, λέει, να σε κοροϊδεύουν και κοίτα εσύ τα χάλια σου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, ρε Μελέτη. Είσαι μεγάλη.
1: Μια χαρά είναι, παιδιά, εντάξει. Μια χαρά είναι. Τον πειράζουμε, μια χαρά είναι.
0: Ξέρεις πως ήμουνα εγώ, σε τι κατάσταση ήμουνα
1: χθες. Έβλεπα,
0: ρε παιδί μου, χθες τώρα το τελικό στην Ευρωλίγκα να γίνεται στο Telecom Center, ναι, την έδρα του Παναθηναϊκού.
1: Πανέμορφο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: και
1: υπάρχει το γήπεδο αυτό.
0: Και εμείς ήμασταν σε μια κατάσταση σαν αυτή εδώ.
4: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω. Και μέσα στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω. και με πετάνε έξω.
0: Έτσι ήμασταν λοιπόν βλέποντας το τελικό.
1: Πολύ καλά, βρέωση.
0: Για την Ευρωλίγκα. Και όταν τελείωσε ο τελικός, η κατάστασή μας ήταν η ακόλουθη.
4: Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
0: Για τέτοια ήμασταν, παιδιά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Ο Λάζαρος λέει, ο Παναθηναϊκός το τέταρτο το πήρε το 2007, 19 χρόνια πριν, προς ενημέρωση του Ιωσήφ. Έτσι λέει, δεν ξέρω γιατί το λέει.
0: Εντάξει, αυτό. Εγώ νόμιζα ότι είναι το 11, αλλά
1: εντάξει,
0: δεν θα
1: τώρα,
0: τα χαλάσουμε.
1: Δεν θα
0: εκεί.
1: Χαλάσουμε, είναι 7, 7 στερή είναι, πρέπει να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που ο καιρός αλλάζει, ρε παιδί μου, ζεσταίνει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση. Και φυσικά που θέλω την ανανέωση, την καρταρόπα μου. Λοιπόν, και επειδή θέλω να σου πω ότι και το look μου μπορώ να ανανεώσω και παράλληλα να κερδίσω. Και θα σου πω πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Μπαίνω στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω έκπτωση 20% για τις αγορές μου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν και εσύ τι περιμένεις? Γιατί αυτό που σου λέω είναι όλα τα coupons και μπες και εσύ τώρα My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Χαμός με τα μηνύματα, έτσι.
0: Χαμός,
1: να είστε καλά. Εντάξει, περάζουν τον Ιωσήφ, άλλοι πιο έτσι Ολυμπιακοί, ξέρεις και αυτά, οι Παναθηναϊκοί. Μία χαρά. Σε κόσμιο ύφος.
0: Όπα, όπα, μπήκαν τα μπουζούκια.
1: Πάμε.
0: Όπα. Παιδιά, αυτό και τελειώνουμε, έτσι. Αυτό και δεν επανερχόμαστε. Έλα, κάτσε να χορέψουμε.
1: Έλα.
5: Σα του Πειραιά.
0: Αναγία μου.
5: Όλες είναι πιο γλυκιά.
0: Ας την ανοιχτή να ακούγεται.
5: Του Τζελεπί την αχτή. Ως του Καραϊσκάκη.
0: Μία στροφή το αφήνεις και το παίρνεις.

0: σου.
1: Φτάνει, παιδιά, δε, όχι άλλε μαχαιριέ, δεν θα δώσω.
2: Φτάνει, φτάνει, Τσιμπελεκίδη. Φτάνει.
1: Ρε
2: Τσιμπελεκίδη, είσαι και Παναθηναϊκός, Παναθεμάσαι.
3: Στη θάλασσα και στη.
2: Πιασμένο είσαι από την Κάτζου. Τα πήρε, πουλάκι μου.
1: Τον καημένο, τι τραβάει.
2: Γεννήθηκα. Λοιπόν, δώσαμε τα συγχαρητήρια, τα είπαμε.
1: Εντάξει,
2: αναλυτικά,
1: τα είπαμε.
2: Ακούσαμε και τις δηλώσεις,
1: ναι,
2: και του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Κώστα Παπανικολάου. Άντε να σας βάλουμε και ένα Σάσα Βεζένκοφ, γιατί εντάξει, ο Βεζένκοφ ήταν και ο MVP όλης της χρονιάς, ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρωλίγκα.
4: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε. Παλέψαμε πολύ, είναι 9 μήνες, είναι 42 παιχνίδια. Είναι πολλά. Πραγματικά παίξαμε ωραίο μπάσκετ, είμαστε σταθεροί και συνεχίζουμε.
2: Μπράβο, παιδιά, λοιπόν.
1: Μπράβο.
2: Και πάλι συγχαρητήρια.
1: Και λέει ο Γιάννης, μην τραγουδάς, θα το κλείσω, είσαι φάλτσα.
2: Έχει δίκιο.
1: Έχει, φυσικά.
2: Συγχαρητήρια, λοιπόν, στην ομάδα του Ολυμπιακού, παιδιά, και σαν ανώτερα, κάποια στιγμή να μας φτάσετε στα 7. Φτάνει, λοιπόν, για να πάμε και παρακάτω. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τζιβελεκίδη, πρόσεξε την πορεία σου από εδώ και πέρα.

0: Real FM.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς όρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Το θρηλυκό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.
13: Λατό FM, στους 103,3.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
15: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
16: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
13: Λατό FM στους 103,3.
17: Εστιατική οδό η μεγαλύτερης καθυστέρησης. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τροματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκε το Ερυθρό Λευκό Γλέντι στον Πειραιά για την κατάκτηση Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, παρουσία των πρωταθλητών και χιλιάδων φίλων της ομάδας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδύθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,1% και 15 έδρες. Αναλυτικά στο real.gr.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
17: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Ρέντι στην Κυφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκη πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: τραγούδα.
1: Τζιβελεκή, δεν σε βλέπω καλά.
0: Παιδί μου, βάλτε ένα του Ολυμπιακού σήμερα, σε παρακαλώ.
1: Δεν σε βλέπω καθόλου καλά.
0: Είναι σε τρομοκρατία ο Καλαμαράκης. Βάλτε τον ύμνο.
1: Και είναι και Παναθηναϊκός Παναθεμάτων.
0: Εντάξει, αλλά είναι Παναθηναϊκός, αλλά τώρα είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Εντάξει, το καταλαβαίνει. Τι να κάνει.
1: Χαίρεται πιο πολύ.
0: Δεν νομίζω, όχι. Εντάξει. Δεν το δείχνει απλώ ότι είστε αγόρια του, εντάξει, λογικό είναι.
1: Καλημέρα στο Χρήστο, στο Κερατσίνη. Από σήμερα λέει βαρέα και ανθυγιεινά για τον Ιωσήφ. Θα έπρεπε, κανονικά θα έπρεπε, Χρήστο μου.
0: Πάντω θέλω να πω για τον Ιωσήφ πραγματικά ότι αντέχει, γιατί είχε πει ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός δεν θα ερχόταν. Βεβαίω επειδή σου λέει, εγώ είμαι larger, παιδί μου, δεν με νοιάζει γιατί είμαι πτάστερο, θα έρθω. Και ήρθε και μπράβο του. Πολλά μπράβο.
1: Ναι, να πάμε και παρακάτω.
0: Πάμε,
1: γιατί
0: πάμε.
1: Και σοβαρά θέματα η επικαιρότητα.
0: Πιο σοβαρό από το ευρωπαϊκό υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει ο πόλεμος.
0: Τελείωσε ο πόλεμος. Δεν τελείωσε, λέει. Εγώ το λέω τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε. Υπάρχει μια καταρχή συμφωνία για ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και ΗΠΑ.
1: Ναι, αυτό το καταρχήν το έχουμε ακούσει.
0: Σωστό, και αυτό έχει δίκιο.
1: Πόσες φορές δηλαδή το τελευταίο δίμηνο. Και ταυτόχρονα ο Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα στους δικούς του διαπραγματευτές και λέει, παιδιά, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε να κλείσετε τη συμφωνία, έχουμε χρόνο. Ο άνθρωπος δεν πάει καλά.
0: Όχι, πάντως το πετρέλαιο πέφτει πάρα πολύ. Έτσι. Είναι κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, με μια πτώση 5,64% στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Άντε, παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό για μας.
1: Πέφτει το πετρέλαιο, γιατί υπάρχει αυτή η φημολογία, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Ότι επίκειται συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αλλά όπως σας είπα, ο προεδράρας τους λέει, παιδιά, μην βιάζεστε.
0: Δεν βιαζόμαστε.
1: Με τον Τάσο σας. Έχουμε χρόνο.
0: Ναι. Σου λέει, δεν θέλω η συμφωνία να δείχνει μια εικόνα αμερικανικής υποχώρησης. Αυτό δεν θέλει, έτσι. Θέλει να γίνει συμφωνία και να βγει να πει, ορίστε, είμαστε νικητές, υποχώρησε το Ιράν, κάναμε τη συμφωνία. Α, δούμε. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ που κρατά μικρό καλάθι. Πάντως οι αγορές φαίνεται ξεκάθαρο ότι αντιδρούν ανωδικά και θετικά σε αυτή την καταρχήν συμφωνία ή στην υποψία της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Άντε να το δούμε, γιατί μαύρο καλοκαίρι θα έχουμε και μαύρο φθινόπωρο και μαύρο χειμώνα να συνεχιστεί. Πόλεμος και μιλά από την άποψη του πληθωρισμού και της ακρίβειας.
1: Αυτό θα το έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος, εμείς θα τα πληρώσουμε τα σπασμένα.
0: Όλα ωραία.
1: Και το καλοκαίρι και τον επόμενο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Μας έχουν προετοιμάσει, παιδιά, κανονικότατα. Θα σας τα πούμε στη συνέχεια και για τα στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια και για το τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες. Αλλά σε αυτή την ιστορία τώρα με την συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ποιος παίζει καθοριστικό ρόλο, Αμαλία?
0: Ο στρατάρχης του Πακιστάν.
1: Ο αγαπημένος μας στρατάρχης.
2: Ωστόσο, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται και μάλιστα με πυρετώδεις ρυθμούς. Στην Τεχεράνη ταξίδεψε ο πανίσχυρος στρατηγός του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ και είχε σειρά επαφών με αξιωματούχους του Ιρανικού καθεστώτος.
1: Έχει μπει μπροστά ο Ασημάκης.
0: Έτσι, μπράσου, ρε Ασημάκη. Γεια σου. Άντε, τελείωνε. Να τελειώνουμε κι εμείς. Να ηρεμήσουμε λίγο. Λοιπόν, ο Μιχάλης από την NFL λέει: καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Του χρόνου να το ξαναπάρουμε. Ιστερόγραφο, σας παρακαλώ, ο ύμνος να παίζει ως χαλή όλη την ημέρα.
1: Ναι, ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Πραγματικά λέει: δεν περιμένα να είσαι σήμερα και του χρόνου. Να σε καλά, φίλε, καλημέρα. Για τον καιρό θα μας πεις τίποτα?
0: Λοιπόν, ο καιρός.
1: Γιατί ξεκίνησε η εβδομάδα.
0: Εγώ δεν θα πω για τον καιρό.
1: Δεν μας έχεις πει τίποτα άλλο πέρα από τον Ολυμπιακό.
0: Τι να κάνω, ρε, μου είμαι η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Είναι εκπομπή. Ενημερωτική.
0: Είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μα πώς να το κάνουμε τώρα? Έχω σήμερα έναν άλλο αέρα, πιο ευρωπαϊκό.
1: Θα σου έλεγα τώρα.
0: Κάπως είμαι έτσι, κάπως νιώθω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, καλά, έχει δίκιο. Λοιπόν, να πούμε τον καιρό ότι θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να πω 27, 28, αύριο και 30. Με την αστάθεια της απογευματινές ώρες να περιορίζεται, αλλά σε κάποιες περιοχές να επιμένει. Και όλες τις ημέρες θα πάει έτσι, μέχρι τέλος του μήνα, λένε οι μετεωρολόγοι. Να δούμε, έχουμε και τριήμερο, Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Να δούμε τι καιρό θα κάνει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πάντως, όλη η εβδομάδα θα κλείσει με ήλιο, ηλιοφάνεια, αστάθεια τις απογευματινές ώρες και θερμοκρασίες εκεί στα 27, 28 και σε κάποιες περιοχές ακόμα και 30. Εντάξει, πειράζει, λιακάδα είναι όλο. Και ο Πειραιάς, βλέπω, ο Πειραιάς λιακάδα. Εκεί στον Πειραιά θα έχει λιακάδα όλες τις μέρες. Θα είναι ο καιρός ανοιχτός, γαλήνια η θάλασσα. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Να πας.
0: Δεν θα πάω, γιατί δεν πάω. Είναι που δούλευα, θα σου λέω εγώ αν δεν είχα κατέβει χθες.
1: Χθες είχαμε και εκλογές στην Κύπρο. Εκεί όπου πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΔΣ, Πρώτη δύναμη λοιπόν στις εκλογές της Κύπρου με 17 έδρες.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα ποσοστά, το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με 15 έδρες. Το ΕΛΑΜ έλαβε 8 έδρες. Αρκετά ψηλά.
0: Ναι, ναι, αρκετά ψηλά. Για
1: να τα λέμε αυτό.
0: Να τα λέμε, πώς θα
1: είναι και το ανησυχητικό. ΔΥΚΟ 8 έδρες, ΑΛΜΑ 4 έδρες και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Παναγιώτη Φιδία Παναγιώτου πήρε 4 έδρες. Μπαίνει λοιπόν και στη Βουλή,
0: ναι,
1: της Κύπρου.
0: Και λέει ότι το σκέφτεται αν θα κρατήσει αυτή την έδρα, δηλαδή την έδρα στην Κυπριακή Βουλή ή την έδρα στην Ευρωβουλή. Το σκέφτεται ο Φιδίας. Το σκέφτεται. Το σκέφτεται.
1: Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στους αδελφούς Κυπρίους, οι οποίοι λειτουργούν για να μην τα λέμε τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι, όπως και εμείς, έτσι. Όπου δούνε μπουμπούκι, όπου δούνε φιντάνι, το επιβραβεύουν. Μπράβο, παιδιά, εκεί πέρα στην Κύπρο, που επιλέξατε και την άμεση δημοκρατία του Φιδία. Εξαιρετικός πολιτικός, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ μπροστά, συγκροτημένος. Ο οποίος έχει πει διάφορα τον τελευταίο καιρό. Να θυμηθούμε κάτι, όταν ετοιμαζόταν για να κατέβει στις εκλογές της Κύπρου.
3: Τι με κατηγορούν τώρα είναι όταν κάναμε το κόμμα της άμεσης δημοκρατίας, επειδή αφήσαμε όλον τον κόσμο να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Μέχρι τώρα έχουν βάλει 200 άτομα και μόνο 56 θα εκλεγούν. Η αλήθεια είναι για πολλούς που δεν είναι και πολύ καλοί. Όλοι μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα και ο κόσμος κάνει. Είχαμε αρκετά παραδείγματα που ήταν κάποιοι στη φυλακή για κάποια χρόνια.
1: Α, τόσο καλά.
3: Και είχαν only fans που.
1: Πολύ
3: φαντάζομαι.
1: Είχε και κάποιους υποψηφίους οι οποίοι είχαν κάνει φυλακή.
0: Εντάξει,
1: και κάποιες κυρίες οι οποίοι έχουν σελίδα στο OnlyFans. Εντάξει, και τι έγινε τώρα.
0: Αλλά
1: παρόλα αυτά οι αδελφοί Κύπροι τον επιβράβευσαν και μπαίνει κανονικά στη Βουλή. Έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρές δηλώσεις και τον τελευταίο καιρό η τελευταία του δήλωση ήταν ότι είναι ηλίθιο να έχεις θέση για το Κυπριακό. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν.
0: Και δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή, το ξέρεις αυτό. Έχει γίνει θέμα αυτό. Δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή ποτέ. Δεν θέλω, λέει, να μιλάω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ενώ υπάρχει μια ελπίδα, γιατί ο ίδιος σκέφτεται να κάνει το κόμμα franchise και να το φέρει στην Ελλάδα. Να κατέβει και εδώ στις εκλογές.
0: Να κατέβει.
1: Έτσι όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, σκέφτεται να το φέρει και εδώ.
4: Πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα παρακολουθείς?
5: Όχι όσο θα έπρεπε. Ασχολούμαι περισσότερο με τα ευρωπαϊκά πράγματα. Τώρα ασχολούμαι και περισσότερο μαζί με το κυπριακά. Πρέπει να μάθω τα κυπριακά, επειδή δεν τα πολύ ξέρω τα πολιτικά. Αλλά σιγά σιγά, αν πάει καλά και είμαστε, πιάσουμε ένα σεβαστό ποσοστό στις εκλογές, θα σκεφτούμε σοβαρά να φέρουμε το κόμμα, το ίδιο franchise, και στην Ελλάδα. Θα κατεβούμε στις εκλογές στις εθνικές που έχετε σε ένα χρόνο περίπου.
0: Μην το ξεχάσεις.
1: Με το καλό.
0: Μην το ξεχάσεις.
1: Με το καλό να έρθει η αλυσίδα, το franchise.
0: Οπωσδήποτε. Εσύ μας έλειπες. Όλα τα άλλα τα είχαμε.
1: Υπάρχει κοινό το οποίο σε περιμένει. Να είσαι σίγουρος. Δηλαδή 100%. Όπως και τα αδέλφια μας οι Κύπροι, έτσι και εμείς κάνουμε σοφές επιλογές. Μπράβο, μπράβο. Εξαιρετική επιτυχία. Τώρα βέβαια από το πρωί μπορεί να σας λέμε για την Ευρωλίγκα που πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς, να ξέρετε, περισσότερο βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Όλη μέρα. Και τώρα μάλιστα ετοιμαζόμαστε και για το Μουντιάλ, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, να βάλω παίκτες γύρω μου. Ναι, ναι, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα θα πείτε εσείς, παιδιά, αυτός έχει τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση Safety.net και με δωρεάν μεταφορικά. Για να ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το Μουντιάλ με extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα.
0: Άντε βρε Παναγιώτη, πού ήσουνα? Πού ήσουνα, σε ψάχνανε εδώ οι ακροατές, σε έψαχνα εγώ. Έχεις ξεμείνει στον Πειραιά?
6: Όχι, όχι, δεν ξέμεινα, ήρθα.
0: Μπράβο, αγόρι μου.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, πρωταθλητή Ευρώπης, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ωπα, ταπεινός.
6: Να πούμε και την κίνηση ή μόνο τα εύσημα?
1: Την κίνηση, τα εύσημα έχουμε βαρεθεί να τα λέμε. Δεν λέμε και τίποτα άλλο σήμερα.
6: Αρκετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Sold out οι δρόμοι από Μαρούση μέχρι Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων Πειραιός. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλιμο μέχρι Φάλιρο και στους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ειλικρινά και δεν ξέρω πότε θα ξεκολλήσει η κίνηση.
0: Εντάξει, είναι ακόμα τα ποινίκια. Δεν μπορούμε. Εντάξει, φύγετε από εκεί, αφού ο κόσμος θα λέει να το γιορτάσει.
6: Δικαίως.
0: Δικαίως, Παναγιώτη.
6: Στο κόκκινο και το ρεύμα
0: πολύ
6: προς Πειραιά.
0: Πολύ σεμνό σε βλέπω σήμερα. Σε παίρνω λίγο πιο. Στο καλαμαράκι εννοώ, έτσι λίγο.
6: Σεβόμαστε.
0: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
6: Στο κόκκινο και το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία.
7: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
6: Καλημέρα.
1: Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά σήμερα. Μέχρι εκεί. Μπαίνεις, λες, κίνηση. Σε ευχαριστούμε, φεύγεις.
0: Λοιπόν, έτσι για να ερμήσουμε λίγο τα πνεύματα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα? Και τα ψάρια είναι πεντανόστιμα. Και οι γάβροι ιδίως, το γαβράκι είναι πολύ ωραίο. Το τρως και εσύ. Σ' αρέσει και το ξέρω. Μαρινάτος.
1: Το κατασπαράζω το γαβράκι.
0: Ξέρω όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα. Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια λοιπόν, στα Lidl.
1: Καλημέρα και στον Σπύριο, στον Πειραιά. Η δεύτερη όλα δεν πρέπει να αρχίσει με τα παιδιά του Πειραιά. Το βάλαμε 8 και 23 πρώτα λεπτά. Πάλι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Θα γίνουμε και μονότονοι στο τέλος. Στη χειρότερη λέει να ξεκινήσει με μία Λιόλιου. Τι έχετε πάθει όλοι με τη Λιόλιου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέτοιο φαν κλαμπ έχει ξαφνικά? Κόψε μα τσιβελεκίδη.
8: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν. Ρενού στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
18: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
17: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
18: Εννοείται, αγάπη μου.
17: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
18: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
17: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
18: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
19: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
20: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
21: Και του έφραν και τούρτα, μπαμπά.
22: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, αύριο έρχεται. Αύριο Τρίτη στις 8 στην πλατεία του Θησίου. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Όλα τα ρεπορτάζ.
0: Έχουμε εδώ να θερίσουμε.
2: Έχουμε.
0: Προς το παρόν όμως.
2: Social media καταπληκτικά, είδες την μπαλίτσα κι αυτά.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ναι, εντάξει, αντε μην πω παραπάνω.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Πήρε ευρωπαϊκό ο θρύλος μας, λέει. Πήρα αύξηση στη δουλειά. Εκδόθηκε το προσωρινό δίπλωμά μου από τη σχολή. Είχαμε σωστό πρόγραμμα. Παραγγελιά στο Τσιβελεκίδη να βάλει τον νοικιάστη και τη Λιόλιου. Την καλημέρα μου να είστε καλά.
2: Ναι, με τη Λιόλιου είδες πόσα μηνύματα.
0: Λίσα, κακιά, λίσα. Πρωί-πρωί. Δεν πάμε λίγο στα χρηστικά να αλλάξουμε λίγο κλίμα?
2: Να πάμε. Γιατί τώρα τι γίνεται? Θυμάστε που λέγαμε μέχρι πριν κάποιες μέρες ότι πρέπει να κάνουμε όλη τη δήλωση? Γιατί εκπρόθεσμες δηλώσεις έχουν, αν το κάνεις εκπρόθεσμα, θα έχεις πρόστιμο 100, 200, φτάνουν και τα 500 ευρώ. Τώρα το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει τροπολογία και δεν θα υπάρχουν πρόστιμα για μικρά ποσά, έτσι. Τώρα κάποιοι άνθρωποι που είναι η φορολογική τους δήλωση, θα πω, την ξεχνούν να την κάνουν ή δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόρο, δεν θα υπάρχουν πρόστιμα. Και μάλιστα λέγεται ότι όχι μόνο δεν θα υπάρχουν πρόστιμα σε αυτές τις φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, ότι θα τους επιστραφούν και ποσά. Γιατί εντάξει, θεώρησαν στο Υπουργείο Οικονομικών ότι αυτό είναι άδικο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, άμα αργήσεις 1, 2, 3, 5 μέρες και έχεις έναν φόρο 50 ευρώ ή επιστροφή φόρου, και τι να μην την κάνεις? Σημαίνει ότι είσαι ξεχασιάρης. Και εγώ το ακούω αυτό. Άρα λοιπόν, για όσους τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αναδρομικά από πότε θα ξεκινήσει, έχετε κάνει εκπρόθεσμα τη δήλωσή σας και βεβαίως είχατε πληρώσει το πρόστιμο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σας επιστραφούν τα χρήματα και ότι φέτος όσοι ξεχάσετε, ξαναλέω, δεν είναι να έχεις ένα φόρο 2.000, 3.000 να πληρώσεις και δεν θα έχεις το πρόστιμο. Μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις που έχουν ή πολύ πολύ μικρό φόρο, έτσι, ή που έχουν επιστροφή φόρου. Εκεί δεν θα υπάρχει πρόστιμο.
0: Αυτό ήταν μόνο.
2: Έχουμε
0: τίποτα άλλο χρηστικό?
2: Έχω να πω και πότε πληρώνονται οι συντάξεις.
0: Να πεις, βεβαίως, γιατί... γιατί θα αναγκαστώ να επανέλθω στο θέμα που δεν θέλω. Πες,
2: όχι, λοιπόν. Εγώ θέλω να πω γιατί μας ακούνε οι συντάξιους.
0: Ακριβώς.
2: Άρα, την 3η 26 Μαΐου, αύριο, θα καταβληθούν οι κυρίες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών. Δηλαδή, σήμερα το απόγευμα, όσοι ήσασταν σε ταμεία μη μισθωτών, θα τα δείτε τα χρήματα στους λογαριασμούς σας. Και την 5η 28 Μαΐου, δηλαδή Τετάρτη το απόγευμα, οι κυρίες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών ΙΚΑ ΕΤΑ. Άρα, δύο πληρωμές, σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα, και έτσι θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων. Ορίστε, τάπα.
0: Μια χαρά τα είπες. Καλημέρα στη Μαρία, στη Μάνη. Βρέχει κάθε μεσημέρι, λέει, το τελευταίο διάστημα στη Μάνη. Καταιγίδες, λέει,
2: είδες.
0: Όχι, αστεία, και σήμερα αυτό δείχνει.
2: Ναι, και στην Κίνα, Μαρία, τι έγινε. Είδα εικόνες. Πλημμυρίσαν τα πάντα. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει για Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Μαζεύαν άρον-άρο, μιλάμε για νερό. Είναι αυτή η αστάθεια ή ανοιξιάτικη?
0: Τώρα, αν πιείτε νερό από τον προποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει και ένα design που δεν παίζεται. Μιλάμε για ένα έργο τέχνης στην κουζίνα σας.
2: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Αμαλία, θα σε πάω στην Αυστραλία τώρα.
2: Να με πας. Μ' αρέσει η Αυστραλία.
0: Μακάρι να πας με ένα ταξίδι.
2: Στην Αυστραλία.
0: Α, και να σ' αρέσει κιόλας και να μείνεις εκεί, να κάνεις παρέα με τα καγκουρό. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι έπαθε εκεί πέρα ένας καταναλωτής, ο οποίος πήγε στο σούπερ μάρκετ. Πώς πας εσύ, ρε παιδί μου, στο σούπερ μάρκετ? Δεν παίρνεις, ας πούμε, τις σαλάτες αυτές τις έτοιμες?
2: Ναι, εγώ δεν παίρνω, δεν μ' αρέσει, αλλά ναι, παίρνω πάρα
0: είναι
2: πολύ.
0: Είναι μέσα στη συσκευασία.
2: Είναι έτοιμες, έτοιμες.
0: Εγώ παίρνω το baby σπανάκι, δηλαδή, που πάω και το παίρνω, το παίρνω από εκεί πέρα.
2: Εντάξει, στη συσκευασία είναι αυτή έτοιμο, τη διάφανη. Πλημμένη και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Ναι. Πήγε λοιπόν ένας καταναλωτής εκεί να πάρει μαρούλι.
2: Ωραία, πλημμένο στη συσκευασία, ε.
0: Μπράβο, ναι. Mm. Παίρνει λοιπόν το μαρούλι, πάει σπίτι και τι να δει.
2: Τι να δει.
1: Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία όταν ένας άνδρας εντόπισε ζωντανό βάτραχο μέσα σε συσκευασία μαρουλιού που είχε αγοράσει από σούπερ μάρκετ. Το συμβάν καταγράφηκε στην πόλη Esperance, όταν ο Ρις Σμόκερ ετοιμαζόταν να μαγειρέψει δείπνο και ανακάλυψε το μικρό αμφίβιο εγκλωβισμένο ανάμεσα στα φύλλα της σαλάτας. Αρχικά, οι συγκάτοικοι του πίστεψαν πως επρόκειτο για αστείο, ωστόσο όταν είδαν τη σφραγισμένη συσκευασία διαπίστωσαν ότι ο βάτραχος ήταν αληθινός. Η παρέα ονόμασε το ζώο Greng και αργότερα το απελευθέρωσε σε κοντινή λίμνη. Η αλυσίδα Supermarket Woolworths ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό σε συνεργασία με προμηθευτές της, χαρακτηρίζοντάς το μεμονωμένο.

0: Παιδιά, έγινε αυτό έτσι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
1: Στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία. Καλημέρα στο Χρήστο, αγαπητέ φίλε. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Δηλαδή, το πρώτο μισάωρο πήγαμε μόνο με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν κάναμε άλλη δουλειά. Βάλαμε και τον ύμνο του Ολυμπιακού. Βάλαμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
1: Θα το βάλουμε άλλη μία στην αρχή της επόμενης ώρας. Τον ύμνο. Τον ύμνο άλλη μία φορά χρειάζεται.
0: Τόσο ωραίο ύμνο.
1: Τόσο ωραίο, εντάξει και εσύ, το παραδέχεσαι.
0: Πολύ ωραίο. Μουσικά ειδικά είναι εξαιρετικό. Καλημέρα και στον Βασίλη, ο οποίος ασχολείται με τον όρο γάβρο.
1: Ναι.
0: Λέει, στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στον Όμηρο δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό ψάρι ή την οπαδική αργό, αλλά λειτουργεί ως επίθετο που δηλώνει τον υπερήφανο, τον θρασί ή τον μεγαλοπρεπή. Στα ομηρικά επιλέει, το επίθετο αυτό εμφανίζεται συχνά για να περιγράψει γενναίους μαχητές, άλογα ή ανθρώπους που ξεχωρίζουν για την υπεροψία και τη δύναμή
1: τους. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, ο Όμηρος είχε προβλέψει για τον γάβρο. Μπράβο Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 9.
1: Στείλτε κι άλλα παιδιά για τον γάβρο, κι άλλα στείλτε.
0: Ναι, παιδιά, μην ξεχαστείτε.
1: Για τον καλαμαράκι, έτσι. Τα χτυπήματα να είναι συνεχή.

0: Real FM.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
9: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
10: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
11: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
10: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
11: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
11: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
10: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
11: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
10: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
12: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
8: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ.

0: την εκπομπή σας προσφέρει.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
2: Λέρε Δημιο, τρελάδι και γρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
3: Ώστε να βγαίνει η ναχτή, πάει λιώστο, ψιλορίτη, λιώστο, ψιλορίτη.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΆΚΑ, νίκησε με 92-85 την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφός με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πού νοικιάστηκε?
1: Δεν ξέρω εγώ τι αυτά.
0: Πόσο νοικιάστηκε? Είναι ακριβά και τα ενίκια. Έχουν ανέβει τα ενίκια. Δεν ξέρω εκεί που έχουν φτάσει. Πώς νοικιάστηκε σε άλλους? Δηλαδή, γιατί το πήραν το δικό μας το σπίτι?
1: Κάναμε το χατήρι των ακροατών που θέλαν, δεν είδε. Στέλναν μηνύματα.
0: Είναι η κυρία Λιόλιου.
1: Η Λιόλιου είναι.
0: Να μου τα λένε, παιδιά, να τα μαθαίνω κι εγώ που δεν τα ξέρω. Δηλαδή.
1: Έχει γίνει αυτό το τραγούδι, έτσι, τώρα viral.
0: Και λέει το δικό μας. Νοικιάστηκε. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Λέω, με την κρίση τη στεγαστική που υπάρχει, πώς νοικιάστηκε και πόσο νοικιάστηκε? Υπάρχει ηλεκτρονικά το μισθωτήριο? Ή έχει γίνει μαύρα? Κατάλαβα, να τα μάθουμε όλα δηλαδή.
1: Δεν τα ξέρω αυτά, δεν τα ξέρω.
0: Πάω την τύχη μου, στεριάτικα. Έλα, Τσιβελεκίδη, φτάνει παλικάρι μου, πάμε παρακάτω. Όλα σου πρωί-πρωί πάλι. Πάλι τα ίδια.
1: Έλα, βάλ το λίγο να το ακούσουμε. Πάμε.
0: Σύντροφοι Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες, ΠΑΟΚτζίδες, Αριανοί, Ηρακλειδείς, Απολλωνιστές, Σπανιόνι.
1: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.

0: μου. Να σου πω, αν Ιωσήφ μου, ο Μιχάλης, λέει, ο Βασίλης, συγγνώμη, τον Αγιο Στέφανος, μην έχεις άγχος, λέει, σε ποιον νοικιάστηκε, μπορεί να πληρώσουν και τον ένθια. Δεν θα χρειάζεται να τον πληρώσεις εσύ. Τον πληρώσουν, ναι. Τον πληρώσει ο Βασίλης. Είναι large από τον Άγιο Στέφανο. Ναι.
1: Κουβαρτόπεδο. Μπράβο, Βασίλη. Μπράβο, παλικάρι μου.
0: Τι του έχουμε κάνει, δηλαδή, τα παιδιά του Πειραιά. Δύο φορές τον ήμουν του Ολυμπιακού, δηλαδή, ο άνθρωπος.
1: Την τύχη μου, δηλαδή, θα βλέπει σήμερα, την τύχη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Τζιβελεκίδη, είσαι προδότης, να το ξέρεις αυτό.
0: Και ο Μέλιος λέει: καλημέρα, αγαπημένη, και καλή εβδομάδα. Ιωσήφ, λυπήσου μας φτάνει. Δεν φταίει ο Ιωσήφ. Ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
1: Παιδιά, έχει κύριε γίνει Μέλιο, δολιοφθορά.
0: Ναι,
1: έχει
0: ναι,
1: γίνει
0: τι
1: σαμποτάζ,
0: να κάνουμε,
1: κανονικό.
0: Ναι.
1: Είναι οργανωμένη λοιπόν, σκευωρία, κανονικό.
0: Και ο Real Blocker λέει: Τζόζεφ, κουράγιο. Του χρόνου θα είναι πάλι δικό μας. Εντάξει. Μεγάτσε, μέχρι του χρόνου έχουμε.
1: Εσύ τι θέλεις πάλι μέσα.
0: Έλα εδώ, παιδί μου, εσύ.
2: Καλημέρα,
1: 9 παρά 20 μπήκες και θα ξανάμπαινες 9 και 20. Άκουσες τον ύμνο και μου κουβαλήθηκες.
2: Βέβαια, δεν μπορούσα.
1: Τι θες να τραγουδήσεις.
2: Ήθελα να συνδυάσω την άφηξή μου με.
1: Μην χάσεις εσύ την ευκαιρία.
2: Μουσική.
1: Δεν μου λες. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έχεις κοιμήθει καθόλου.
2: Καθόλου.
1: Τίποτα, ε. Σε τι το έχεις πάει.
0: Να, έχεις
1: πάει και στον Πειραιά.
2: Βέβαια.
0: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Άξιος.
1: Δεν μου λες. Έχεις ξαναδεί Ευρωλίγκα.
2: Ήμουνα τρίτη και τετάρτη
1: παιδάκι,
2: δημοτικού.
1: Α, που να θυμάσαι
2: δεν
1: τώρα πώς είναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, καλά λες σου, δεν πειράζει, συγχαρητήρια.
0: Δεν μασάει ο Βολάνιος, μην του κάνεις bullying.
1: Εγώ
0: τέλος.
1: Του κάνω bullying
0: τώρα
1: του Βολάνιο.
0: Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Άσε έλα Παναγιώτη μου.
1: Ζητάνε να ανεβάσουμε και φωτογραφία με τον Βολάνιο. Έπρεπε να ανεβάσουμε σήμερα μία με το κύπελο εορταστική κτλ. Αύριο το πρωί. Να είσαι...
2: Με το κύπελο έχω μία. Από τη Fan Zone το Σάββατο έβγαλα.
1: Αύριο να είσαι φρέσκος θέλω. Γιατί τώρα είσαι ξενυχτισμένος, είναι τα ματάκια σου λίγο πρισμένα και τα λοιπά.
0: Άστο το παιδί, είναι κουρασμένο, είναι από το ξενύχτη.
1: Ακριβώς. Για πες μας τον Παναγιώτη τώρα για την κίνηση στους δρόμους.
2: Στο κόκκινο κυκλοφορία στον Πειραιά. Ακόμη βόλτες
1: κάνει.
2: Ακόμα
1: είναι
2: το...
1: κόκκινος ο Πειραιάς.
0: Κατακόκκινος.
1: Ναι. Καλά, λογικό, ναι.
2: Ακόμη βόλτες κάνει το πανηγυρικό πούλμαν των πρωταθλητών Ευρώπης. Με Φουρνιέ πρωταγωνιστή πάντα. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο, στον Glass Floor, ο Μπαρτζόκας έχει να παίξει και άλλους αγώνες φέτος.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο και συνεχίζεται στους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ενδεχομένως εκεί την κίνηση να διαμορφώνουν και τα ερυθρόλευκα πανηγύρια, όχι τα αυτοκίνητα σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ουρές οχημάτων στην Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Μουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Έχει πολύ, ναι. Από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλίσσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Να σε
1: καλά, παλικάρι μου. Συγχαρητήρια.
2: Όπως και... καταλάβατε, κοκκίνησε ολόκληρο ο χάρτης, όλη η Ελλάδα.
1: Ναι, καλά, καλά, καλά, καλά.
0: Ιωσήφ μου, ήρθε ο Νίκος Ρογκάκος και συμπάσχει μαζί.
1: Καλημέρα,
0: σου.
1: Νικόλα. Καλημέρα, σύντροφε.
0: Ναι. Θέλω να σα πω ότι η κυρία Κοστούλα είναι με τον Ιωσήφ και λέει: αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο. Νίκησε, πάει τελείως ο Ολυμπιακός. Τι τον πειράζει.
1: Καλημέρα, κυρία Κοστούλα μου. Να είστε πάντα καλά. Σας στέλνω την αγάπη μου. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού που κατέκτησε την Ευρωλίγκα επικρατώντας τη Ρεάλ με 92-85. Συγχαρητήρια, δίκαια, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ακούσατε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Κώστα Παπανικολάου και τον Σάσα Βεζένκοφ τις δηλώσεις που έκαναν μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού.
0: Είπαμε για τον πόλεμο. Όλοι λένε ότι είναι κοντά, υπάρχει μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν βιαζόμαστε, λέει ο Τραμπ. Τι θα σημαίνει αυτό και τι σημαίνει το δεν βιαζόμαστε. Ελάτε μέσα, κύριε Ρογκάκο, περαστικά.
3: Ένα πράγμα έχω να πω.
0: Ναι.
3: Το bullying το δέχεται ο συνάδελφος.
0: Ποιο bullying? Τόσο καιρό, τόσους μήνες, τόσους μήνες τι μας έχει κάνει εμάς.
3: Καλά, αυτός ο Ζιβελίκης.
1: Νικόλα μου, με έχεις ακούσει εμένα τόσο καιρό.
3: Κύριος.
1: Να κάνω bullying.
3: Κύριος. Είσαι κύριος.
1: Κάποιοι έχουν αποθυμένα.
3: Ότι κάνει bullying στο.
0: Νίκο, και είσαι κα.
1: Κάποιοι έχουν αποθυμένα, Νίκο μου. Κάτι, δεν πειράζει.
0: Σε βλέπω και εσύ μπογκάς.
1: Είναι.
3: Συγχαρητήρια στο.
1: Είναι 7 τα αστέρια εδώ, κατάλαβες.
3: Αυτός
1: είναι κρυφή πληγή. Τζιβελεγγύδη από σήμερα μπαίνει στα μαύρα κατάστοιχα.
0: Όπως βλέπετε, στο σταθμό έχει ξεσπάσει εμφύλιο. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση, εντάξει, πειραζόμαστε.
1: Εδώ είναι φωλιά. Εγώ και ο Ρογκάκος είμαστε.
0: Άντε
1: και ο Αξελός.
0: Δεν είναι, είναι και η Στεφανία.
1: Όχι, το πρωί.
0: Και ο Τζεβελεκίδης.
1: Τώρα εδώ. Άστο, εσύ προδότη, άστο.
0: Άρα λοιπόν, είπαμε για τον πόλεμο. Περιμένουμε να δούμε την τελική συμφωνία. Πέφτει το πετρέλαιο αρκετά, κάτω από τα $97 το βαρέλι. Πριν από λίγο εκεί το άφησα. Ανεβαίνουν οι αγορές, οι ασιατικές, γιατί αυτές έχουν ανοίξει. Γενικότερα και οι αγορές περιμένουν και η ενεργειακή και η αγορά. Μια συμφωνία, μήπως δούμε. Θα αργήσει, λέει ο Ιωσήφ, και έχει δίκιο. Δούμε καμιά άσπρη μέρα.
1: Σας είπαμε και για τις εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτη δύναμη, δεύτερο το ΑΚΕΛ, ενώ στη Βουλή μπαίνει και η άμεση δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Μεγάλη επιτυχία των Κυπρίων αδελφών. Τέσσερις έδρες λοιπόν και για τον Φιδία στην Κυπριακή Βουλή. Σας είπαμε και για τη δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή αργά χθες το βράδυ, ότι έφυγε από τη ζωή ο γογό μας Τροκώστα σε ηλικία 55 ετών. Αφού πάλεψε με πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας για μεγάλο διάστημα, η είδηση έγινε γνωστή από την κόρη της με μια συγκινητική ανάρτηση.
0: Τα συλληπιτήριά μας.
1: Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια της γονιός μας Τροκώστα.
0: Νέος άνθρωπος.
1: Ένας νέος άνθρωπος. Πραγματικά πολύ στενοχωρή είδηση. Από εκεί και πέρα, σας είπε η Αμαλία και τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας.
0: Είπαμε λοιπόν ότι έρχεται διαγραφή προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις και ίσως και αναδρομικά. Και από την άλλη πλευρά, ότι σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα ολοκληρώνεται η καταβολή των συντάξεων. Σήμερα το απόγευμα οι πρώτες καταβολές, την Τετάρτη το απόγευμα η δεύτερη καταβολή.
1: Και βέβαια σας είπαμε και για αυτό το περιστατικό στην Αυστραλία, όπου ο καταναλωτής πήγε να αγοράσει μαρούλι από σούπερ μάρκετ σε συσκευασία και μαζί είχε δώρο και ένα βατραχάκι. Ολοζώντανο βατραχάκι, το οποίο όταν πήγε σπίτι και το άφησε πάνω στον πάγκο, τον κοίταζε με γουρλωμένα μάτια το καημένο.
0: Τι να κάνει αυτό.
1: Ευτυχώς πρόλαβε και το είδε.
0: Ναι.
1: Και το άφησε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον. Από εκείνη την ώρα έχουν έρθει μηνύματα που μας λένε ότι πριν από μερικά χρόνια είχε συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό και στην Ελλάδα. Μέσα σε σαλάτα με ένα βατραχάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν έγινε στην Αυστραλία. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, περιμένουμε. Περιμένουμε ένα γωνίος.
4: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται ο θεριστής.
0: Μάθαμε και τα χρώματα του νέου κόμματος.
1: Αύριο το βράδυ στις 9 στο Θησείο και όπως λέει η Αμαλία, με ένα βίντεο μάθαμε τα χρώματα του νέου κόμματος.
4: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Τα βρήκαμε και τα χρώματα. Είναι αυτό το μπλε το βαθύ όμως. Και το, δεν είναι κόκκινο, μπορντό θα το έλεγα. Εντάξει, είναι και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, δεν είναι αυτά.
1: Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα,
0: ναι.
1: Και κρατούσε και μία μπάλα. Μπαρτσελόνα σε αυτό το βίντεο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι γνωστό, ρε παιδί μου. Είναι οπαδός του Παναθηναϊκού. Είναι Παναθηναϊκός ο Αλέξης.
0: Ναι. Αφού πάει και στους αγώνες.
1: Παντού πάει και είναι και Μπαρτσελόνα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αύριο τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με εκπλήξεις πολλές, με νέα πρόσωπα. Αυτό εγώ μαθαίνω. 50 νέα στελέχη. Δεν ξέρω ποιοι θα πάνε από τα παλιά από τους πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα, γιατί βλέπω και μια αλλαγή στάση ότι τους ρωτάνε έτσι ξεκάθαρα θα πάτε και δεν ξέρω αν θα πάνε. Δεν το ξέρω, βέβαια δεν υπάρχει face control. Όποιος θέλει πηγαίνει. Όμως να είσαι σε ένα άλλο κόμμα. Ενεργεία βουλευτής και να πας στον Άκη Τσίπρα που ανακοινώνει ένα νέο κόμμα. Εντάξει. Αυτό κάπως κάτι κάνει. Θα δούμε και ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πάντως κανένα ντιλάρισμα, θα το ξαναπώ, μεταξύ της Αμαλίας και των βουλευτών που θέλουν να πάνε του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να πάνε της Νέας Αριστεράς, που θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά, τα ονόματα που ακούτε, δεν είναι από την πλευρά της Αμαλίας. Εγώ αυτό λέω το ρεπορτάζ μου. Δεν είναι από εκείνη την πλευρά. Δεν διαρρέει εκείνη η πλευρά. Τώρα, ποιοι και γιατί διαρρέουν, αυτό το ξέρουν μόνο εκείνοι.
1: Η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρας, έκανε μια δήλωση σχετικά με αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί θα πάνε κάποιοι κτλ. Και έστειλε ένα μήνυμα.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει επανειλημμένα ότι εμείς δουλεύουμε αυτοδύναμα ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό φορέα από τα κάτω. Ως εκ τούτου, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί στη Βουλή, άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενεργεία βουλευτές. Δεν υπολογίζουμε καθόλου στις συνεργασίες. Δεν τους ζητάμε να παραιτηθούν. Είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, όμως δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάσταση.
1: Εμείς δεν συζητάμε, λέει, από κανένα να παραιτηθεί. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μετεγραφολογία, ούτε σε συνεργασίες.
0: Α, το λέω εγώ γιατί ακούγονται διάφορα. Έτσι. Και όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, εμένα αυτό μου λένε, και παραιτήθηκε και έδωσε και. Παραιτήθηκε, δεν παραιτήθηκε, από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρέπει να κάνουν και άλλοι. Τώρα, τι θα κάνει ο καθένας και τι θα αποφασίσει, αυτό είναι στην. Αυτό θα αποφασίσει ο ίδιος. Αλλά ντιλαρίσματα το ξαναλέω, γιατί γράφονται πολλά. Ότι θα πάει ο Τάδε και έχει ντιλάρει να κατέβει εκεί. Δεν υπάρχει. Το διαψεύδει η Αμαλία σε όλο αυτό το σενάριο, ότι εμείς είναι ένα καινούριο κόμμα με νέα στελέχη και ακολουθεί όποιος θέλει, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να αφήσει την έδρα του και να παραιτηθεί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, τι να πω.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας από την πλευρά του
0: είπε
1: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του από το 2023 και ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το νέο εγχείρημα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ενώ από την άλλη ο Νίκος Παπάς.
0: Ναι. Σε άλλο μήκος κύματος.
1: Σε άλλο μήκος κύματος. Αναφέρθηκε στα σενάρια που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Και για ενδεχόμενο εκποίηση της περιουσίας του κόμματος, δηλαδή του κτηρίου, του ραδιοφωνικού σταθμού, της εφημερίδας. Και είπε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
6: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν, διότι άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε. Πολιτικά μιλάω πάντα, έτσι δεν είναι?
1: Όπου θα του κόψουν το χέρι.
0: Καλά, τώρα σου λέει δεν μπορεί να αυτό. Πρέπει να περάσει και από τα όργανα, γιατί δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εντάξει, και αυτό είναι μια άποψη. Σεβαστή, τι να κάνουμε.
1: Και βέβαια είναι σεβαστή.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά αύριο το βράδυ, λοιπόν, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στις 8 στο Θησίο.
7: Ο θεριστής.
1: Ναι,
7: ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, ήρθε η μεγάλη ώρα.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομητό σουκού και πάλι από τα Day My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ, θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Ναι, έβλεπα την Κάτζο εγώ από χθες που λέτε εκεί πέρα. Ήταν όλο γελάκια και καμάρωνε.
8: Τι λέει? Καμάρωνε ο πισινός σας.
1: Είσαι εδώ μαζί μας.
0: Εμένα καμάρωνε εγώ πουθενά.
8: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
0: Ο δικός μου.
1: Όχι, λοιπόν, παιδιά, είναι ίσως η μοναδική φορά που είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου να λύνεται στα γέλια. Δεν την έχω ξαναδεί. Λύθηκε στα γέλια. Μιλούσε στη Βουλή τώρα για την υπόθεση, για την πρόταση σύστασης εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Και αναφερόταν στον κύριο Μηταράκη. Ήθελε να του πει για αυτόν που καθόταν πίσω. Τον κύριο Μηταράκη. Αλλά το διατύπωσε κάπως έτσι.
8: Και καμάρωνε ο πισινός σας, κύριε Μηταράκη, και εσείς παραιτηθείς.
1: Ωραία.
8: Καμάρωνε λοιπόν ο από πίσω σας ο κύριος. Ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Πολύ πετυχημένο.
1: Πρώτη φορά την ήττα.
0: Και πολλά και καλά.
1: Λύθηκε ρε παιδί μου στο γέλιο.
0: Το κατάλαβε κύριε Κωνσταντοπούλου.
1: Γιατί το κατάλαβε.
0: Είπε
1: τώρα στον κύριο Μηταράκη ότι...
0: Δεν μου το έχεις πει αυτό καλαμαράκι. Μου το αφήνεις εκπλήξεις μερικά.
1: Έχω και κρυφά χαρτιά. Έτσι.
8: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
1: Όλο το βράδυ χθες καμάρωνε.
0: Τι να κάνουμε, πρωταθλητές Ευρώπης είμαστε. Να μην καμαρώσουμε κι εμείς. Και ο μπροστινή μας και η πισινή μας. Καμαρώνουμε κι εμείς.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Σαλαμίνα. Αλέξη λέει και ο Πανιόνιος έχει μπλε και κόκκινο. Όντως και ο Πανιόνιος έχει τα ίδια χρώματα.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Έτσι με την Μπαρσελόνα έχεις δίκιο σε αυτό. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο. Καταλαβαίνω που πάει το υπονοούμενο, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, αφήστε τώρα τους πισινούς. Μην πιάσουμε κουβέντα τώρα για τους πισινούς. Να σας πω εγώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική τεχνολογία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Τι με λέγει, τι θέλει, τίτλους. Σήμερα ξέρεις τι μέρα είναι. Είναι η ημέρα της Αφρικής.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Είναι η μέρα της Αφρικής για την Αφρικανική Ήπειρο.
0: Ναι.
1: Και ο φίλος μας από την Ουγκάντα που πρόσφατα δεν είπε εκεί ο στρατηγός ότι είναι κατά 14% Έλληνας.
0: Κατάγεται από τον Μεγαλέξανδρο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι θέλει να έρθει εδώ.
1: Θα τη γιορτάσουμε και εμείς την ημέρα της Αφρικής. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι θα πάει.

0: ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Clarence Seedorf είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει στο Champions League με τρεις διαφορετικές ομάδες. Από μία φορά με τη φανέλα του Ajax το 1995, της Real Madrid το 1998, ενώ όσο διάστημα έπαιζε στη Μίλαν, σήκωσε δύο φορές το τρόπαιο το 2003 και το 2007, μετρώντας συνολικά 4 κατακτήσεις.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Jump.

Ζουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
6: Λατό FM, στους 103,3.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα, από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
14: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την Όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα,
15: νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευβουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας.
14: Άρχεψαν τα κουζουλά. Προπόληση εισιτηρίων Οδείο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο
16: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
17: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιδίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
18: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
20: Τώρα που έχουμε αποκτήσει και εμείς δεσμούς με τον στρατάρχη εκεί στην Ουγκάντα, ο οποίος δηλώνει κατά 14% Έλληνας, απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουμε έρθει πιο κοντά. Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
21: Καλά, δεν θέλω να γίνω και Αφρική, αν και πολλές φορές η Αφρική είναι καλύτερη από εμάς. Λέω, το λέω εγώ. Απλώς, αφήνω να γίνει να περάσει. Πρέπει να είναι πολύ καλύτερη από εμάς.
20: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, και κάποιοι σήμερα έχουν κεφάκια. Πολλά, πολλά κεφάκια.
21: Τι να κάνουμε, όσοι είναι πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ. Αυτό εννοώ.
20: Καλημέρα και στον Real Blogger. Η ζωή, λέει, έχει δίκιο. Ζούμε στην εποχή των πισινών. Ναι. Όπως έλεγε και η Ειρένα Βλαχοπούλου στην ταινία. Έχεις δίκιο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Σταύρο στον Πειραιά, ο οποίος δεν είναι πολύ ενθουσιασμένος με την Μπαρτσελώνα, την οποία επικαλείται ο Άλεξ Τσίπρας.
21: Δεν του αρέσει, δεν του αρέσει.
20: Μάλλον λέγεται Μπαρτσελιώμα. Λέει ο Σταύρος από την Πειραιά. Θα περιμένουμε να μάθουμε λοιπόν και το όνομα αύριο το βράδυ. Πάμε και λίγο τώρα στο θέμα της ακρίβειας, γιατί ναι, λέγαμε νωρίτερα ότι το πετρέλαιο κινείται πτωτικά, ναι, κινούνται οι τιμές του δηλαδή πτωτικά σε παγκόσμιο επίπεδο, εν ώψη και της ενδεχόμενης συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι τιμές που είδα σήμερα εγώ στα πρατήρια, ναι, κυμαίνονται από 2,11 μέχρι και 2,15 στην αμόλυβδη.
21: 2,13 έβαλα εγώ, 2,13 το Σαββατοκύριακο.
20: Εγώ ό,τι είδα στα πρατήρια δηλαδή ήταν από 2,11 μέχρι 2,15.
21: Είναι πάνω από 2,5 ευρώ, έτσι. Βέβαια. Είναι 2,30, 2,35, 2,50. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν συνεχιστεί η άνοδος του πετρελαίου, δεν υπάρχει. Θα δούμε τρελές τιμές. Ελπίζω να γίνει η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν και έτσι και να πέσουν οι τιμές σε κάποια πιο λογικά επίπεδα. Γιατί όπως είπε ο Ιωσήφ, δεν θα δούμε και μεγάλη πτώση. Θα χρειαστούν μήνες. Δεν το λέει ο Ιωσήφ, το λένε και οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές.
20: Και οι άνθρωποι της αγοράς. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Βαγγέλη Λίτσα. Είναι κρεοπόλης.
21: Ναι.
20: Μίλησε στην εκπομπή Limit Up στο Open που κάνουν ο Γιάννης Φόσκολος με τον Αντώνη Κρητικό το Σαββατοκύριακο. Για το Μοσχάρι. Για τις τιμές, πώς έχουν διαμορφωθεί και τι θα γίνει στη συνέχεια. Για να ακούσουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που είναι της αγοράς, είναι κρεοπόλης, τι λέει λοιπόν για την τιμή του μοσχαριού.
22: Το άσχημο είναι ότι πάντα περιμένουμε να τελειώσει κάτι κακό για να πέσει η τιμή στο μοσχάρι. Δεν πρόκειται να πέσει το μοσχάρι. Το μοσχάρι ήρθε, είναι στα 20 ευρώ, παγιώθηκε, εκεί θα μείνει. Το να πέσει, να πάει από το 20 στο 19, οκ, okay, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά κάτω από το 19 δεν πρόκειται να το ξαναδούμε το μοσχάρι.
20: Εντάξει, τι είναι αυτό που φταίει κυρίως, κύριε Λίτσα?
22: Είναι τα καύσιμα. Άλλο 1,5 ευρώ το πετρέλαιο, άλλο 2,5. Είναι η ενέργεια. Άλλο 500 ευρώ το μήνα ρεύμα, άλλο 3.000 ευρώ το μήνα ρεύμα. Όταν εμείς παίρνουμε για να θερήσουμε 1.000 στρέμματα και θέλουμε πετρέλαια με σύν 1 ευρώ, θέλουμε λιπάσματα με τη διπλή τιμή, τριπλή τιμή, δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει το λίπασμα, πώς να μην ανέβει το μοσχάρι?
20: Ακούστε, λέει, ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Θα παγιωθεί.
21: Ναι, τα 20 ευρώ.
20: Άντε από τα 20, λέει, να το δούμε στα 19.
21: Ωραία.
20: Αλλά μην
21: ωραία.
20: Περιμένετε, λέει, να δείτε άλλε τιμέ.
21: Για ποιο λόγο όμω είπε, γιατί θα παγιωθεί.
20: Το εξήγησε.
21: Ναι, τι, ότι τι, δεν το κατάλαβα εγώ την εξήγηση. Ότι τι, γιατί.
20: Γιατί ανεβαίνουν όλα. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει η ενέργεια, ανεβαίνουν τα λοιπάσματα.
21: Άρα σου λέει
20: okay, όλο το επόμενο διάστημα. Όλα το επόμενο διάστημα η τιμή θα παραμείνει εκεί. Άντε από τα 20 να πάει στα 19. Αλλά μην περιμένετε, λέει, ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Και το λένε άνθρωποι της αγοράς οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς. Οπότε ξεχάστε και το μοσχαράκι. Πολύ καλά πάμε, πολύ καλή η επιτυχία μας.
21: Απλώς δεν είναι μόνο το θέμα του μοσχαριού που όπως είπε ο παράγοντας δεν είναι της αγοράς ότι θα διατηρηθεί εκεί στα 19-20, δεν θα πέσει. Είναι και σε άλλα προϊόντα που λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να πέσει και θα χρειαστείς καιρός και πολύ καιρός για να πέσουν οι τιμές.
20: Τώρα πριν πάμε παρακάτω να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτιαφής της Rainbow Water σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα με τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Καλημέρα και στον Κώστα στο ταξί, ο οποίος θέλει να ακούσει και την Έφη Σαρή με τον Αφρικανό. Αφρικανέ, Αφρικανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Επηρεαστήκατε νομίζω, επειδή ακούσατε και στην αρχή της δεύτερης ώρας από τον Τσιβελικίδη να βάζει το δικό μας στο σπίτι, νοικιάστηκε και θέλετε να πάμε σε άλλο ρεπερτόριο. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Συγχαρητήρια λέει στο θρύλο μας και στο Εθνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Ας νικήσει ο καλύτερος. Καλά, άστο φίλε, αυτό θα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Βρε Αντώνη μου, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ δεν συμφωνώ όμως με αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου. Δηλαδή το να προσπαθείς τώρα να υποβαθμίσεις την επιτυχία του αντιπάλου δεν νομίζω ότι έχει κάποια βάση. Τι να λέμε τώρα, αφού ήταν καλύτερος φέτος. Πήρε για κάποια σφυρίγματα από τη διαιτησία. Πήρε, εγώ θα σου πω. Αλλά ήταν η καλύτερη ομάδα. Η πιο σταθερή ήταν ομάδα και έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ. Δεν μπορούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Και στο λέω εγώ που είμαι πονεμένος, έτσι. Τι να σου πω τώρα, χθες ότι χάρηκα. Δεν χάρηκα. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω την αξία του αντιπάλου. Ήτανε καλύτερος φέτος και το πήρε δίκαια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος αναφέρεται σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με την ακρίβεια στις τιμές, για παράδειγμα στο Μοσχάρι, και λέει γιατί πέρσι πλήρωνα 60 λεπτά το σανό εργατικά και φέτος έφτασε 80 με 90 λεπτά. Παναγιώτη, είναι λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα, θα ανέβει και η τιμή του προϊόντος, η τελική τιμή, και θα την πληρώσουμε εμείς φυσικά οι καταναλωτές, όπως γίνεται πάντα. Καλημέρα και στον Φίλιππο, στην καλοκαιρινή σήμερα βγαίνει. Βλέπω, λέει, με 14 κόμματα και κομματίδια θα πάτε σαν Ελλάδα πολύ μπροστά. Μια χώρα λύσα καράβι που βάζει νερό από παντού και θα έχει 5 με 6 καπεταναίους. Να τους χαιρόσαστε. Καλημέρα, Φίλιππε, θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Πάντως είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να είναι πολλά τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Ο Βασίλης λέει, καλαμαράκι, καρφώθηκες. Τη Λιόλιο δεν την ήξερες, αλλά τους στίχους της Σαρή για τον Αφρικανό τους ξέρεις όλους απ' έξω, σε παρακαλώ. Τώρα με προσβάλλεις. Άκου να δεις τώρα, Αμαλία, τι γίνεται στην Καλαμάτα. Θα σε πάω στην Καλαμάτα.
21: Μ' αρέσει η Καλαμάτα.
20: Καλημέρα στην Καλαμάτα. Σ' αρέσει.
21: Καλημέρα. Ναι, πανέμορφη.
20: Η παραλία και τα λοιπά.
21: Να πας, και πλατεία.
20: Όχι, να πας να κάνεις βόλτα στην παραλία εκεί πέρα, στο παραλιακό μέτωπο που είναι και όλο φοίνικες.
21: Πάνω, συνέχεια εκεί πέρα.
20: Να πας. Να πας.
21: Τι το λες έτσι όμως, δεν κατάλαβα.
20: Έχει εκεί πέρα στους φοίνικες, έχει κουρούνες. Οι οποίες κάνουν τη φωλιά τους εκεί πέρα.
21: Παναγία μου.
20: Αλλά δεν κάνουν απλά τη φωλιά τους.
21: Τι κάνουν?
20: Κάνουν επιθέσεις.
21: Δεν πάω τότε.
20: Κάνουν επιθέσεις στους ανθρώπους. Γιατί τι? Πρόσεξε να δεις τι έχει
21: γίνει. Γιατί?
20: Έχουν κάνει τις φωλιές τους. Τα φτηνά αυτά.
21: Μάλιστα.
20: Εκεί στους φοίνικες.
21: Ναι.
20: Όταν ξεπετάγονται τα μικρά, τα κουρουνάκια λοιπόν, κάποια δεν καταφέρνουν να πετάξουν αμέσως και πέφτουν κάτω. Όταν δουν λοιπόν οι ενήλικες ότι υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή πλησιάζει κάποιος άνθρωπος, παίρνουν φόρο και κάνουν ντου.
21: Ωραία, Παναγία μου, δεν πάω.
20: Έχουν σημειωθεί.
21: Γι' αυτό είπες να πάω εκεί για να κάνω βόλτα.
20: Να πας.
21: Ναι.
20: Έχουν σημειωθεί λοιπόν τραυματισμοί το τελευταίο διάστημα από κουρούνες στην Καλαμάτα. Άκου το ρεπορτάζ. Παιδί μου, είναι από το Earth News το ρεπορτάζ, το ακούσουμε τώρα.
0: Τι γίνεται, ρε Σημαρία, με τις επιθέσεις από κουρούνες που έχουν δεχτεί πολίτες?
1: Είναι η περίοδος που οι κουρούνες ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τα κοράκια, τις κάργες και τις καρακάξες. Γεννούν τα αυγά τους, τα εποάζουν. Έχουν μωρά λοιπόν, τα οποία, τι γίνεται, όταν βρίσκονται πάνω στις φωλιές, στην προσπάθειά τους να πετάξουν τα μικρά, πέφτουν στο έδαφος. Οι κουρούνες οι ενήλικες ήταν επιθετικές, γιατί έπρεπε να προστατεύσουν τα μικρά. Ακούστε τώρα, στον κόσμο που περνάει, αλλά όχι σε όλους, μόνο όταν νιώσουν απειλή. Αν κάποιος άνθρωπος περάσει, ας πούμε, με ένα σκύλο. Ναι, αν κινηθεί ο άνθρωπος, θεωρήσουν αυτά τα πουλιά ότι κινηθεί απειλητικά.
20: Κατάλαβες τι κάνουν οι κουρούνες.
21: Ναι.
20: Και με το δίκιο τους, βέβαια,
21: σκέψω,
20: τώρα
21: όμως,
20: τα πτηνά.
21: Να είσαι, ρε παιδί μου, να περπατάς ανενόχλησης εκεί πέρα στην παραλία.
20: Και να σου έρχεται η κουρούνα.
21: Ναι, να πάνω σου.
20: Και πρόσεξε, η κουρούνα, επειδή το ψάξε η συνάδελφος στο Earth News, δεν είναι όποια και όποια πτηνά. Όχι. Κουρούνες έχουν μνημονικό.
1: Ψάχνοντας στοιχεία για αυτά τα πουλιά, διάβασα εκπληκτικά πράγματα, ότι είναι από τα πιο έξυπνα ζώα στη φύση, μεταξύ των πουλιών ίσως τα εξυπνότερα. Έχουν την ικανότητα να προειδοποιούν τους άλλους πληθυσμούς των πτηνών για κινδύνους, και έχουν, λέει, μία φοβερή μνήμη. Αν μία φορά νιώσουν ότι κάποιος άνθρωπος τους απείλησε, θυμούνται το πρόσωπο και το έχουν σταμπάρει και επιτίθενται.
21: Οχ, Παναγία
20: έτσι
21: μου.
20: Έτσι και σε βάλει στο μάτι η κουρούνα.
21: Εμένα γιατί, δεν θα πάω εκεί.
20: Δεν τη γλιτώνεις.
21: Όχι, εσύ να πας.
20: Με τίποτα.
21: Ναι, το κατάλαβα.
20: Σε σταμπάρει, σε περνάει μέσα στη μνήμη και μόλις σε δει, σου κάνει επίθεση. Πρόσεξε να δει. Αυτό έγινε στην Καλαμάτα.
21: Ναι.
20: Χθες το βράδυ διαβάζω επίθεση από κοράκια.
21: Έλα, Παναγία μου.
20: Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες. Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες από τα νύχια. Παίρνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι πολίτες, τηλέφωνα την αστυνομία. Του λέει, παιδιά, έχουμε κοράκια εδώ, μας κάνουν επιθέσεις. Α, λέει, εμείς είμαστε αναρμόδιοι. Πάρτε το Δήμο.
21: Ναι.
20: Παίρνουν το Δήμο. Α, εμείς, λέει, πού να ξέρουμε. Πάρτε μια φιλοσοφική οργάνωση.
21: Α, ωραία.
20: Μετά πολλά, ένας κάτοικος της περιοχής φόρεσε κράνος, πήρε και μια σκούπα.
21: Αλήθεια.
20: Και πει, τι είχε γίνει και εκεί, λοιπόν. Είχε πέσει ένα κοράκι μικρό, είχε πέσει κάτω.
21: Α, και πήγαν να το προφυλάξουν.
20: Και ήθελαν, ναι, να το προφυλάξουν. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος, πήρε το μικρό με το κράνος και με τη σκούπα, το πήγε σε ένα πάρκο και πήγανε τα μεγάλα κοράκια και το πήραν από εκεί.
21: Και έτσι γλιτώσαν.
20: Έτσι γλιτώσαν. Παιδιά, προσέξτε, είναι αυτή η περίοδο. Η περίοδος που έρχονται στον κόσμο τα μικρά τους, είτε αυτά είναι κουρούνες είτε είναι κοράκια, δεν πλησιάζουμε γιατί ενοχλούνται τα πτηνά και θέλουν να προστατεύσουν
21: τα μικρά τους.
20: Τα μικρά. Οπότε,
21: λογικό.
20: Επειδή είχαμε τραυματισμούς, γι' αυτό είπαμε να το αναφέρουμε. Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σου αφιερώσω κάτι. Επειδή είπαμε για την κουρούνα τώρα, με όλη μου την αγάπη, ειδικά σήμερα, θέλω να σου αφιερώσω το ακόλουθο απόσπασμα.
2: Τι κάνεις, μωρή, κάποια για πάνω? Ζήτησε και μαζεύεις?
23: Όχι, γράφω ποίηματα. Ακούστε αυτό που έγραψα με τον τίτλο «Το πουλάκι».

0: σου σε είδα.
1: Άι, Σούστερ, ψεϊβίδα.
0: Αν σας πάνηκε το πουλάκι μου.
1: Ωραίο, ωραίο είναι. Βάλ' το στο κλουβί να μη σου φύγει. Να τελειάσουμε.
0: Φέρετε.
2: Δεν
3: τρέπεσαι.
4: Μην ανεβαίνεις πολύ στα δέντρα.
2: Δεν ανεβαίνω εγώ
4: παλαιό. Μην ανεβαίνεις γιατί θα έχουμε προβλήματα.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν ανεβαίνω εγώ.
5: Real FM.
6: Πούπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
20: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
22: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
21: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
22: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
25: Real FM. 1, 2, 3, 4.

Ακούσατε νωρίτερα την είδηση για τις κουρούνες και για τα κοράκια και φυσικά στο μυαλό σας ήρθαν τα πουλιά του Hitchcock. Λογικό είναι. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα και στην Κατερίνα και εκείνη τα πουλιά θυμήθηκε και τον Hitchcock. Εγώ λέει πάντως είμαι με τα κουρουνάκια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Κουρούνες λέει, κρίμα που δεν ψηφίσουν γιατί θα γλιτώναμε πολλά, καθώς εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε εύκολα, ενώ οι κουρούνες έχουν γερό μνημονικό. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Hitchcock και τα πουλιά. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός λοιπόν σήμερα θα κερδίσει τριήμερο στην Άνδρο με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Θα έχει διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, ενώ θα ταξιδέψει για το νησί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Στην κλήρωση σήμερα σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, στα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο. Περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας μπαίνοντας τώρα στο real.gr. Άνοιξε την παιδί μου, άνοιξε. Εκεί στο gr, real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Για τον πόλεμο, σχετικά με τον πόλεμο δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες και μετά το μεσημέρι και τις επόμενες μέρες θα δούμε αν καταλήξουν σε μια τελευταία και συγκεκριμένη συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πάντως το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο την τελευταία ώρα. Αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στις αγορές. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην αβαγίσει η συμφωνία και πάμε πάλι και δούμε άνοδο.
1: Ναι, το πετρέλαιο πέφτει την τελευταία ώρα, ναι. Αλλά στα πρατήρια να δούμε πότε θα πέσει.
0: Μπράβο, Ιωσήφ, πολύ σαν τα λες.
1: Στις αγορές πέφτει, αλλά το θέμα είναι να το δούμε και στην Αδλία να πέφτει.
2: Αμάτετε, μην άρεσε νέο. Μην άρεσε νέο.
1: Ο άλλος ο Μινάρας εκεί στην Τουρκία.
0: Τι έκανε.
1: Μια χαρά τα κανόνες, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός, ρε.
0: Απίστευτο, ε.
1: Υπήρξε απόφαση λοιπόν της τουρκικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία ο Κιλιντσάρογλου πρέπει να επανέλθει στην ηγεσία του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Κεμαλικού Κόμματος. Οπότε ο Ζέλ, ο προηγούμενος που είχε μπει στο πόδι του Ιμάμογλου, έπρεπε να εγκαταλείψει την ηγεσία και ταυτόχρονα και τα γραφεία του κόμματος.
0: Άρα ελέγχει και αυτό το κόμμα ο Ερντογάν. Έβαλε
1: πάλι τον Κιλιντσάρογλου στα πράγματα.
0: Οπότε
1: πήγανε εκεί πέρα οι αστυνομικοί, κάνανε ντου, πήγανε στο κτίριο, δακρυγόνα, νερό.
0: Δημοκρατία.
1: Φοβερή δημοκρατία.
0: Πάντως τα κατάφερε ο Ερντογάν, έτσι. Κατάφερε και ελέγχει. Τι ελέγχει, όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Τα πάντα.
0: Είναι μόνος του.
1: Τη δικαιοσύνη, το στρατό.
0: Τα πάντα. Δηλαδή, τι δημοκρατία, δικτατορία είναι, αλλά είναι παντοδύναμος. Παντοδύναμος.
1: Όμορφες στιγμές, δημοκρατικές, καθαρά εκεί πέρα.
0: Μη στέλνετε άλλα μηνύματα για τη Γεωρολίγα. Δεν μπορώ άλλο τώρα να.
1: Ναι, παιδιά, τα πάμε.
0: Τώρα μην το κάνεις. Στέλνετε εδώ, στέλνετε εκεί, στέλνετε στον Καλαμαράκι, στέλνετε σε μένα, στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Φτάνει. Πόσο να γιορτάσουμε. Το είπαμε. Είναι Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Τέλος.
1: Καλημέρα και στον Νίκο και καλή εβδομάδα. Ο φίλος μου ο Νίκος που έχει στείλει το μήνυμα είναι μπασκετικός. Είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι μπασκετικός. Γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση. Μπασκετικοί έγιναν πολλοί τα τελευταία χρόνια. Λίγοι είναι οι μπασκετικοί, οι αυθεντικοί, οι οποίοι πάντα είχαν ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και μια τελείως διαφορετική κουλτούρα από ό,τι υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ πιο εκλεπτισμένοι πάντα στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πέρασε η καφρίλα του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ.
0: Δυστυχώς.
1: Το μπάσκετ ήταν πάντα τελείως διαφορετικό. Ελπίζουμε να μην αλλοιωθεί οριστικά και η εικόνα αυτού του αθλήματος, όπως έχει συμβεί στο ποδόσφαιρο. Γιατί, Αμαλία μου, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, εγώ μεγάλωσα γνωρίζοντας ότι είναι αιώνιος αντίπαλος, όχι αιώνιος εχθρός.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Εγώ θυμάμαι λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 70 και της αρχής της δεκαετίας του 80, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, να παρακολουθώ ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και στη θύρα να είναι μαζί όλοι.
0: Α, καλά, αυτό τώρα δεν υπάρχει εδώ και χρόνια.
1: Ήταν φίλαθλοι του Ολυμπιακού με τα κασκόλ.
0: Τώρα δεν είναι, εδώ και χρόνια.
1: Δεν σου λέω ότι δεν υπήρχαν αντικλήσεις.
0: Παιδί μου, άλλο αυτό. Αλλά
1: λεκτικές όμως.
0: Άλλο το πολεμικό κλίμα.
1: Άντε να πέφτει καμιά σφαλιάρα και έμπαιναν οι πιο ψύχρεμοι. Μπράβο. Στη μέση και τους χώριζαν. Τώρα πού να διανοηθείς κάτι
0: τέτοιο. Όχι, ούτε σε καλά.
1: Και για να το κλείσω.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η εύκολη.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Λατό FM. Στους 103,3.
11: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
12: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
11: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
12: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
11: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
12: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
11: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
12: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
13: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από κόκκινο μήλο σε Γάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδριο Μπελόκηπη, στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο και στην άνοδο τη Συγκρού. Μεγάλε καθυστερήσει σημειώνονται ανατμήματα στην Αλεξάνδρα, στην κάθο τη Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατία έω Ηρακλείου, από Μαραθώνο μέχρι Πεντέλη και στι εξόδου για Λαμία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τροματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά τη Τεχεράνη να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε εκτόσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή

0: χώρας υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα η μητέρα και ο φερόμενος ως πατέρας της Τρίχωνης που εντοπίστηκε κακοποιημένη στα Χανιά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμαστρο Κώστα, όπως έκανε γνωστό η κόρη της. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Στη Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΑΚΑ, νίκησε με 92-85 την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε, το έχεις καταλάβει.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα μιλήσουμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ, εκτάκτος σήμερα, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος.
1: Γιατί έχουμε συνέδρια και πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό.
0: Με το οποίο αυτήν την ώρα. Σε λίγο θα συνδεθούμε κιόλας. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα πάρει συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Νίκος Απρανίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Στα δελτία ειδήσεων πάντα ο Θοδωρής Αξελός. Και τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό συνέδριο να πούμε για το δημογραφικό. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα, το νούμερο ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.
0: Το αντιμετωπίζει ήδη, το είδαμε. Βέβαια. Και από τα πρωτάκια. Ήταν μόλις 69.000 τα πρωτάκια πέρσι, που συνδείχνει και Βέβαια. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς, τι συμβαίνει στη χώρα. Είναι ένα θέμα που εξελίσσεται και πρέπει να το προλάβεις αυτό που λέμε, αν μπορείς να το γυρίσεις ανάποδα.
1: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα το αν θα είμαστε 10 εκατομμύρια ή 11 εκατομμύρια, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό. Είναι πρωτίστως οικονομικό το θέμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Διότι εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις εργατικά χέρια στο μέλλον, μισθούς, το πώς θα επιβιώσει μια χώρα με κόσμο ο οποίος πρέπει να εργαστεί σε πολλούς τομείς. Δηλαδή είναι ένα τόσο, είναι πολυδέδαλο.
0: Ξέρω, καταλαβαίνω ότι το λες από την πλευρά της οικονομίας, αλλά αυτό δεν είναι μόνο οικονομικά, γιατί φυσικά είναι και το δυνατό σου χαρτί που λέμε. Αλλά...
1: Όχι, δεν είναι μόνο κοινωνικό.
0: Αλλά είναι τόσο βαρύ το αποτύπωμα το κοινωνικό, που πραγματικά δεν μπορείς να ακούσεις ότι 69.000 παιδιά είχε μόνο, πήγαν μόνο πρώτη δημοτικού.
1: Είναι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα πράγμα αλυσιδωτό για μια κοινωνία.
0: Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο. Θα το ακούσετε κι εσείς, θα ακούσετε και τις απόψεις που θα διατυπωθούν, αλλά και τι θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Το πούμε... Grand Hyatt γίνεται, στο Athens Grand Hyatt.
0: Θα πούμε στη συνέχεια. Ξεκινά, και περισσότερα για το δημογραφικό. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά. Μια μεγάλη κόκκινη γιορτή σε κάθε πόλη της χώρας. Κοκκίνησε ο ουρανός, όπως λέμε. Καρδιοχτυπήσαμε για αρκετή ώρα. Δηλαδή, όσοι παρακολουθήσαμε τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι η επάξια ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος.
1: Ήταν καλή, ήταν καλή. Ο Μπαρτζόκας έκανε δουλειά. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Ένα ολονύχτιο πάρτι για την κούπα από μια πραγματικά κόκκινη λαό.
1: Βάλε λίγο το Νικό, βάλε λίγο τον ύμνο, λίγο να τον ακούσουμε. Γιατί ακούσαμε μία ώρα πριν τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη, ο οποίος δέχτηκε bullying από τους παρευρισκόμενους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα. Έτσι φέτος.

0: Εντάξει, πήραμε μία μυρωδιά, τον ακούγαμε μία
1: όχι,
0: ώρα
1: πριν. Δεν πήραμε,
0: μία ώρα πριν.
1: Ναι, συγχαρητήρια.
0: Πολλά
1: τα αξίζει, ήταν πραγματικά. Είναι πρωταθλητής.
0: Ναι,
1: κάνουμε
0: ρε
1: τώρα.
0: Παιδί μου.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ήταν μια εμφάνιση, είδαμε έναν αγώνα πολύ εντυπωσιακό αγώνα. Βέβαια. Κατιοχτυπήσαμε αρκετές φορές.
0: Κατιοχτυπήσατε και... οι Ολυμπιακοί.
1: Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός. Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός, αλλά αγαπώ το μπάσκετ, Νίκο.
0: Ναι, ναι, αναπαυτικά εμείς καθίσαμε.
1: Δεν
0: κατιοχτυπήσαμε.
1: Δεν κατιοχτύπησε.
0: Όχι, όχι.
1: Μα υπάρχει άνθρωπος που βλέπει. Δεν είναι ποδόσφαιρο το μπάσκετ. Το μπάσκετ καρδιοχτυπάς. Αναγκαστικά.
0: Δεν κατιοχτυπάς, γιατί.
1: Είναι έτσι το στημένο ζώο.
0: Για σένα, για μένα, μην μιλάς για όλους. Για σένα είναι στημένο.
1: Είναι έτσι στημένη το μπάσκετ ως άθλημα που έχει μεγάλη αγωνία σε κάθε λεπτό.
0: Αγωνία έχει, όχι καρδιοχτύπηση. Καρδιοχτύπηση θα το έκανε και τον Παναθηναϊκό. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Δεν καρδιοχτύπησα εγώ τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Και εγώ έπαιζα, το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και έπαιζα και κάποια χρόνια στη νεότητά μου και καταλαβαίνω πως είναι μες στο γήπεδο.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, σου λέω, ζενόμαστε. Τα λέω έτσι στο βρόντο.
1: Τα λες στο βρόντο γιατί σου λέω και εγώ τη δική μου άποψη.
0: Ναι, εγώ σου λέω λοιπόν δεν καρδιοχτύπησα.
1: Εσύ δεν καρδιοχτύπησες.
0: Είχα ένα άγχος.
1: Ναι.
0: Να δω, ελληνική ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αναπαυτικά. Τα σουβλάκια μου, οι πίτσες μου.
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ.
1: Εγώ καρδιοχτύπησα γιατί
0: και πολλοί κόσμος, όχι μόνο εσύ.
1: Γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Δεν είσαι Ολυμπιακός.
1: Δεν είμαι.
0: Δεν. Ακούω τώρα. Παναθηναϊκός, τι. Τι ομάδα είσαι, ρε.
1: Το έχουμε πει ξανά. Έχεις διαλύσεις όμως. Παναθηναϊκός είμαι. Παναθηναϊκός. Γέννημα θέμα. Παναθηναϊκός, τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Πες το, δεν είναι κακό.
1: Θα πούμε όμως για την ομάδα ότι δεν κατιοχτυπήσαμε μέσα. Μια ελληνική ομάδα έπαιζε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπαμε, δεν κατιοχτυπήσαμε. Είπαμε, είχαμε μια αγωνία, αλλά όχι καρδιοχτύπη, να μείνω από καρδιά για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μείνω από καρδιά.
1: Δεν είπαμε να μείνεις από καρδιά, Βρενικό. Η λέξη καρδιοχτύπη δεν σημαίνει ότι είπαμε.
0: Αν χτυπάει καρδιά λίγο γρήγορα, μπορεί να μου κάνει και προβλήματα.
1: Δεν είναι αριθμίες. Δεν πάμε στις αριθμίες. Είπαμε ότι
0: όσο αγώνας,
1: έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Κοίτα τα μηνύματα τώρα. Σε λίγο θα δεις τι γίνει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Μπράβο πάντως στον Παναθηναϊκό. Στο Ολυμπιακό.
1: Πολύ εξπάρει φόρα, μεγάλη φόρα.
0: Μπράβο στο Ολυμπιακό. Μπράβο. Να το πούμε αυτό. Άλλον τον, άλλον τάλλον.
1: Ναι, ναι, καλά. Αφού μα τόλισε πρώτα, εντάξει, άλλον τον άλλον.
0: Τώρα εδώ έχουμε και άλλα θέματα, ε. Εσύ, ναι. Νίκο, πες μας όταν είναι η ώρα.
1: Λοιπόν,
0: ο Τσίπρας αύριο, να πούμε.
1: Αύριο είναι ο Τσίπρας, ήδη έχουμε πολλές διεργασίες. Είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και είπε επί της ουσίας να προχωρήσει η σύμπραξη ανεφόρων και προϋποθέσεων. Αυτή είναι η δήλωση του κύριου Τεμπονέρα.
0: Γιατί όσους βγάζουμε εδώ λένε όχι, θα δούμε, θα κάνουμε. Πείτε το, αφού θα φύγετε σε μια εβδομάδα, πείτε το και σε εμάς.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Μην καρδιοχτυπάμε κι εμείς για το αν θα μείνετε.
1: Εσύ καρδιοχτυπάς για άλλους λόγους, Νίκο. Εγώ καρδιοχτυπάω για
0: τους αγώνες. Πέστε το, αφού σας ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Θα φύγετε, θα πάτε στο. Όχι, λέει, θα δούμε.
1: Θέλουν να το κάνουν θεσμικά. Μπορεί να θέλουν να το κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί, μα
1: τι ανακοινώσει του να μην θέλουν να το πούνε σήμερα.
0: Αφού εμεί του λέμε θα φύγετε. Πού το ξέρουμε. Το ξέρουμε εμεί, το ξέρουν αυτοί. Όταν θα φύγουν.
1: Προσώρα δεν είναι όλοι, τέλο πάντων. Προσώρα.
0: Λοιπόν, άρα ο κύριο Τσίπρα αύριο.
1: Ναι.
0: Την κυρία Καριστιανού την είδαμε.
1: Ναι, αύριο στο Θησίο, 6.30 ώρα. Θα δούμε.
0: Δηλαδή θα έχει και ένα νόημα οι δημοσκοπήσει, κατάλαβε τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όταν πια ανακοινώνει, ρε παιδί μου, ένα κόμμα και περάσει λίγο καιρό.
1: Δύο μήνε.
0: Και δει το πρόγραμμά του και αυτά.
1: Έχουν
0: και ένα νόημα πια να μιλάμε.
1: Οι δημοσκόποι λένε ότι θέλει δύο μήνες για να κάτσει και κάτι. Έτσι, να περάσει και λίγο στον κόσμο, να ακούσουν και μερικές θέσεις, να δουν και πέντε στελέχη. Γιατί δεν είναι ένα το πρόσωπο, είναι περιστοιχίζεται από άλλα πρόσωπα.
0: Σωστό.
1: Να ακούσουν και τις απόψεις των, των προσώπων. Και σε
0: αυτό με ανησυχεί εμένα, θα αρχίσω να ακούω τις απόψεις των ανθρώπων.
1: Μη σ' ανησυχεί, Νίκο, κάνε μια υπομονή.
0: Θα κάνω εγώ, έχω υπομονή τεραστία.
1: Γι' αυτό επειδή έχει τεραστία υπομονή, κάνε μια υπομονή.
0: Τώρα εδώ να δεις τι θα γίνει.
1: Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που είδαμε το Σάββατο στα Χανιά με το άγρια κακοποιημένο κοριτσάκι, την τριχρονή. Γιατί για το κορίτσι πραγματικά δίνει μάχη στο νοσοκομείο, αλλά βρέθηκαν άλλα τρία παιδιά της οικογένειας σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Αυτό ρε παιδί μου.
1: Υποσιτισμένα και. Η ίδια οικογένεια έχει χάσει άλλα δύο παιδιά.
0: Τα έχει χάσει.
1: Δηλαδή έχουν πεθάνει. Και οι αρχές έχουν πέσει αυτό που λέμε, ξέρεις. Ψάχνουν να δουν τι ακριβώς
0: πάνω, κατά πάνω στην υπόθεση.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν ξέρουμε τι κρύβει.
0: Να πούμε βεβαίως και με μεγάλη θλίψη και λύπη για την γογό μας Τροκώστα που έφυγε στα 56 της αυτή κοπέλα. Ένα τόσο καλό παιδί. Και μια τόσο δυνατή
1: και πάλεψε και πάρα
0: ψυχή.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάλεψε πάρα πολύ. Πάλεψε.
0: Να πούμε συλληπιτήρια και στον Τραγιανό Δέλα και σε όλη την
1: και
0: οικογένεια.
1: Και στην κόρη της και στα αδέλφια της, στην οικογένειά της. Πάλεψε πάρα πολύ. Σε κάποια στιγμή στάθηκε στα πόδια της, αλλά δυστυχώς είχε μια επιπλοκή πολύ σοβαρή.
0: Επανήλθε, ρε γάμο. Το πράγμα είναι τρομερό.
1: Και αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε.
0: Λοιπόν, Χαμπέμπου συμφωνία. Να, που ήθελες εσύ συμφωνία και συμφωνία, μπορεί και σήμερα, λέει ο Ρούμπιο. Μπορεί και σήμερα, λέει.
1: Ναι, και χειρίας.
0: Όσο τη διαβάζω.
1: Δεν είναι συμφωνία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Για κατάπαυση του πυρός είναι.
0: Ναι, αλλά αρχίζει, μόνεται.
1: Για δύο μήνες.
0: Δύο μήνες, λίγο είναι δύο μήνες.
1: Ιούνιος, Ιούλιος.
0: Είμαι σκοτώνοντα άνθρωπο.
1: Ναι, μην αρχίσουν πάλι τον Αύγουστο. Είναι κατάπαυση. Δεν είναι συμφωνία. Είναι, κάνουμε μια κεχηρία προς ώρας για δύο μήνες. Θα το πούμε το χρόνο. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Πάντως ο Τραμπ, εγώ είδα τη δήλωσή του εχθές, είπε, κάλεσε τους αξιωματούχους που διαπραγματεύονται στο Πακιστάν να μην το βιάζουν, να μην την πιέζουν την κατάσταση.
0: Σιγά.
1: Δεν είναι πιεστικό το πράγμα.
0: Δεν σταματήσει να συμβαίνει για τίποτα και κάτω. Σιγά,
1: δεν
0: σιγά.
1: Είναι κάτι πολύ πιεστικό.
0: Όχι, μωρέ. Τα πετρέλαια, η διεθνής οικονομία.
1: Για το πετρέλαιο έπεσε, σωστά το λέω.
0: Κάτω από 100 δολάρια είναι σήμερα το Brent και το αργό 95. Έπεσε λιγάκι. Καλά, αυτό πως πέφτει έτσι ανεβαίνει, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μία πάνω, μία.
1: Εάν γίνει και αυτή η συμφωνία και χειρίας για τις 60 μέρες, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κι άλλο, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια θα πέσει.
1: Μήπως το δούμε κι αλλού.
0: Πρόσεξε, έχει 2,14 η μέση τιμή, ρε γαμώτο, σήμερα. Δηλαδή και να πέσει.
1: Βενζίνες τώρα, ναι.
0: Θα το δεις, ξέρεις πότε αυτό, Παρασκευή. Τη μείωση, Πέμπτη Παρασκευή.
1: Μέχρι τότε τι θα βάζουμε μέσα νερό?
0: 2,14. Θα βάζετε λιγάκι τσιμπημένη. Σε βλέπω σήμερα λιγάκι υποτονική. Γιατί βρε, Ριτσάκι μου?
1: Πώς σου έρθει?
0: Και χθες το δελτίο ήταν θεϊκό, να το πω.
1: Το είδες?
0: Πρωταθλήτρια.
1: Δεν το είδες?
0: Ήταν Ολυμπιακός και εσύ χθες. Αυτό θέλω να πω.
1: Το είδες ή από περιγραφές?
0: Το είδα. Χαμηλά τον ήχο γιατί έπλαινα κάτι χαλιά.
1: Άκουσε το βλέπε.
0: Όχι, είχα βάλει. Έχω μια μεγάλη οθόνη.
1: Ναι, ναι, Νικό.
0: Αλλά έπλαινα και τα χαλιά. Εγώ είχα τρία χαλιά.
1: Προσφέρομαι εγώ για συνοδεία αντέργασης.
0: Χαλιών.
1: Α, δεν άκουγε και τι πρόσφατε.
0: Άκουγα λιγάκι, άκουγα. Αλλά είχα και το χαλί, τη μηχανή.
1: Επειδή η μηχανή κάνει δουλίτσα και κάνει και θόρυβο γι' αυτό.
0: Αλλά σας άκουγα, μια χαρά ήσασταν. Ήσασταν κουκλάκια ήσασταν χθες. Και προχθές. Να τα λέμε αυτά. Εδώ βγαίνουν οι άλλοι που δεν έχουν κάνει τίποτα και τα λένε. Να μην πούμε εμείς.
1: Όχι, να τα πούμε. Να τα πούμε, Νίκο.
0: Ας το λέω εγώ, όχι εσύ. Να μην φανείς εσύ. Θα το πω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε Κύπρος εκλογές. Το Δημοκρατικό Συναγερμός. Πρώτος με την κυρία Δημητρίου. Σταθερότητα επέλεξαν οι Κύπροι, είπε ο Πρωθυπουργός. Επειδή είναι η Δημητρίου, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια και με τον Χριστοδουλίδη. Εντάξει, καλά τα πήγαινα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Έχουμε όμως και το φίλο μας τον Ευρωβουλευτή, πώς τον είπαμε, που μπήκε στη Βουλή με 4 βουλευτές.
1: Πώς το όνομα?
0: Πώς το θέσμα, να τον βρούμε. Φαντάζομαι, δεν θυμόμαστε το όνομα.
1: Ναι. Και πήρε ο άνθρωπος... Καλά, θυμόμαστε τις παρεμβάσεις του, βέβαια. Δεν θυμόμαστε
0: εξαιρετικά
1: το όνομα.
0: Και πήρε 4 βουλευτές. Πήρε
1: βγήκε πανηγυρικά. Ακούγα και ένα ηχητικό που έπαιξε προηγουμένως ο Ιωσήφ και η Αμαλία και θα κάνει franchising και στην Ελλάδα το κόμμα του.
0: Το ίδιο κόμμα το έχουμε και εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε λίγα εδώ, να έρθει καλό ένα. Να έχουμε επιλογές.
1: Έτσι έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε και ένα στην Ελλάδα τώρα που είναι κοντά οι εκλογές.
0: Άντε, ναι, και δεν έχουμε και κόμματα.
1: Γι' αυτό το λέω. Επειδή δεν έχουμε και πολλά, να πω.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα πώς 50-60 κόμματα, πόσα είναι?
1: Θα κάνει franchising, είπε.
0: Franchising. Να έρθει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Α, έρθει άλλο ένα.
1: Το ηχητικό των παιδιών.
0: Τώρα να ξέρει στην Ελλάδα, εμείς το έχουμε πάρει το κολλάι αυτό. Δηλαδή δεν μας νοιάζει. Έρχεται τα κόμματα, μια χαρά τα πάμε εμείς. Αμέσως.
1: Νομίζω είναι γύρω στα 60 αυτά που θα καταθέσουν τα στοιχεία του στον Μάριο Πάγου, αλλά εντάξει.
0: Να είναι 61. Ρε τι έχουμε.
1: Στην Κύπρο πήγε καλά.
0: 4 βουλευτές έβαλε.
1: Εντάξει,
0: πήρε ένα ποσοστό. Καλά, είναι και πολύ βέβαια οι βουλευτές. 60, νομίζω, 58.
1: Πήγε μια χαρά. Πήγε μια χαρά. Άρα μην αποκλείς τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν αποκλείω εγώ. Με αυτά που έχω δει, δεν αποκλείω εγώ. Η Ντάρα για το Σάσα Βεζένκοφ λέει μετά την κατάκτηση τη Euroliga. Συγχαρητήρια πρωταθλητή. Είπε, είναι.
1: Και πριν είχε στείλει.
0: Πώς το λέγαμε το τραγούδι? Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Ναι, είχε στείλει τις αρχές και πριν.
0: Τι θέλει αυτή από τον δικό μας εδώ, από τον Βεζένκοφ?
1: Τι θέλει για το Βεζένκοφ?
0: Φίλοι είναι.
1: Έτσι, του έστειλε καλή επιτυχία. Το συμπαθεί.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Αν εννοείς κάτι άλλο, είναι παντρεμένη.
0: Αυτό λέει. Ναι. Α, είναι παντρεμένη, έχει παιδιά κιόλα.
1: Είναι με γιατρό παντρεμένη.
0: Με ντόκτορ.
1: Με ντόκτορ. Εντάξει, Νίκο μου.
0: Τα καρδιοχτύπια
1: εκεί
0: να τα δεις.
1: Να τις λες ολοκληρωμένες.
0: Του γιατρού τα καρδιοχτύπια να δεις. Άκου μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο. Η οικονομική μοναξιά. Και αυτό το θέμα το είχαμε και στα μνημόνια, αλλά συνεχίζει και τώρα.
1: Δώσε μου, βάλε μου γραμμές για να ακούσω τι εννοείς.
0: Εξαφανίζεται ένας άνθρωπος από παρέες, από κοινωνική ζωή, γιατί δεν έχει λεφτά. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι το ονομάζουν ειδική οικονομική μοναξιά. Ότι αναγκάζεσαι και μένεις μόνος.
1: Α, δεν μπορείς να συμμετέχεις, βέβαια.
0: Γιατί δεν έχεις λεφτά,
1: φορές,
0: να
1: βγεις
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μια πολύ ωραία ανάλυση, ένα πολύ ωραίο άρθρο.
1: Έτσι κι αλλιώς ο αριθμός των εξόδων Έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλαιότερα. Βέβαια. Δηλαδή, πρώτα ήταν και καθημερινές, κάποιες καθημερινές. Τώρα είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Πολύ
1: για όσους. Για όσους βγαίνουν. Είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο παλαιότερα. Έχουμε ζήσει και εποχές που βγαίναν και Τετάρτες και Τρίτες και άλλες μέρες.
0: Πάει, έχει τελειώσει αυτό.
1: Έχει τελειώσει αυτό. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή.
0: Τέλειωσε.

0: Παντρεμένοι ή singles, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι παντρεμένοι, αν οι παντροί. Τι δείχνει η έρευνα μεγάλη, την οποία και αυτήν την έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι, επειδή έχεις πολλές τις έρευνες, εδώ και χρόνια όλες οι έρευνες λένε οι παντρεμένοι.
0: Οι παντρεμένοι, όντως.
1: Ναι,
0: είναι οι παντρεμένοι.
1: Ναι, γιατί
0: οι άλλοι παντροί, γιατί.
1: Έτσι λένε οι έρευνες.
0: Οι έρευνες, γιατί ναι, άμα ναι, πας στην ουσία.
1: Ναι, γι' αυτό στο λέω.
0: Μπορεί να δεις εκεί λιγάκι.
1: Επειδή το λένε μόνο οι έρευνες,
0: ναι. Ναι, μωρέ. Οι έρευνες όμως σου λέει είσαι ευτυχισμένος. Τώρα, ας σε πω και 5 τρόπους για να βοηθήσετε το φίλο ή τη φίλη σας αν έχει προβλήματα. Να τους βοηθήσετε.
1: Οικονομικός εννοείς, Νίκο, γιατί οικονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου. Πώς εννοείς.
0: Παπα, δεν μπορούμε αυτά, ας το έξω.
1: Οικονομικός εννοείς.
0: Όχι, ψυχολογικός.
1: Συναισθηματικός.
0: Δώστε χώρο, λέει. Πρώτον, ακούστε προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι παραμείνετε σιωπηλές, σιωπηλοί και μην μιλάτε. Αλλά ακούτε προσεκτικά.
1: Mm-hmm.
0: Αν είναι συγκινημένος, αν είναι λυπημένος, αν είναι θυμωμένος. Το δεύτερο είναι να αφήσει στην άκρη τις συμβουλές. Δηλαδή, μην το συμβουλεύετε. Μην του πεις καν αυτό, εγώ κάνω εκείνο και εγώ ξέρω και τέτοια. Ας τον άνθρωπο, δεν είναι καλά εκείνη την ώρα. Μην του δίνεις και συμβουλές.
1: Άρα, τι πας και κάνεις εκεί.
0: Και κρατήστε τις προσωπικές εμπειρίες. Μιλάς μαζί του.
1: Τον κοιτάς και την κοιτάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να λέμε και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, μην του λες, α, εγώ ξέρεις τότε που πέρασα ωραία και έκανα αυτό. Όλα στα πατώματα. Δηλαδή, βοήθησε.
1: Δεν νομίζω ότι, ότι κανένας λέει σε έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικά επιβαρημένος ωραίες στιγμές.
0: Ναι, ρε, μπορεί να πάει συζήτηση.
1: Να πάει συζήτηση στα καλά.
0: Αποφύγετε λέει τις επικρίσεις. Ναι. Μην κρίνετε. Μην τον κρίνετε τον άλλον. Έκανες καλά ή έκανες άσχημα ή γιατί.
1: Στα έλεγα, εγώ λέω. Έτσι. Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα. Στα έλεγα.
0: Και αν θέλετε κάτι να του πείτε, να είστε συγκεκριμένοι. Δηλαδή, μην του λες γενικά αερολογίες. Τα ξέρει κι αυτό. Πες του να κάνει λοιπόν κάτι συγκεκριμένο. Δώσ' του μια συμβουλή συγκεκριμένη. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο.
1: Μα δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί, ρε.
1: Όταν δίνεις συναισθηματικές συμβουλές, δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος.
0: Μπορείς όμως να του πεις ότι η συμβουλή ενός ειδικού θα σε βοηθήσει.
1: Α, να το στείλεις στον ειδικό.
0: Είσαι συγκεκριμένος.
1: Συμφωνώ. Εντάξει, να το στείλεις στον ειδικό.
0: Μην του λες γενικά, ξέρω εγώ θα σου πω. Τι ξέρει, ξεράλι. Δεν ξέρουμε. Ας τον άνθρωπο μου. Ωραία, θα γίνει χαμός με τον Ολυμπιακό. Πολλά μηνύματα. Μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ από το
1: ευχαριστούμε,
0: πρωί.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, δεν τα είδα.
0: Σε λίγο λοιπόν ξεκινά και το συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και θα τα δούμε όλα σε λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλά θέματα, πολλά προβλήματα.
1: Λέει ο Γιάννης από το Σουλάρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γιάννη, είσαι πάντα μαζί μας.
0: Εγκρατείς.
1: Ναι, πάντα. Εντάξει, και εμείς συγχαρητήρια, δεν είπαμε.
0: Δημήτρης, καλημέρα, λέει. Αναμένουμε τη λήψη των δύο παρανομούντων, λέει. Το βασικό νομικό πλαίσιο. Πολύ μεγάλο, ρε παιδιά. Για γίνε πιο συγκεκριμένο, ρε Δημήτρη μου. Καλημέρα. Η Βασιλική Σεργιοπούλου. Καλημέρα, κυρία Ρίτσα, κύριε Νίκο. Καλή εκπομπή προφανώς θέλει να πει, γιατί άμα λέει κακή εκπομπή έχει κάνει λάθος. Καλή, ευχαριστούμε.
1: Έχει κάνει λάθος. Καλημέρα Βασιλική, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Ρεμπή, λέει και ο Real Blogger. Τελικά λέει το δημογραφικό για πρόβλεπτες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη να ακούς το Ρογκάκο πρωί-πρωί δευτεριάτικα, λέει. Αυτά είναι τα απόνερα.
1: Καλημέρα στο Σταμάτη και κύριος μας έχει στείλει μήνυμα για τον Ολυμπιακό βεβαίως. Για τον Ολυμπιακό.
0: Να μωρέ, το διόρθωσε η κοπέλα Βασίλη. Καλή εκπομπή.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Η Σοφία Μαραγκίδου. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα αγαπημένη μας. Κοίτα τη φωτογραφία. Μια καρδιά από σύννεφα και πεταλούδες.
1: Πάντα είναι γλυκύτατη η Σόφη. Ξέρει, έχει τον τρόπο. Η Σόφη είναι για συμβουλές. Αν έχεις κάτι στη Σόφη να πας.
0: Η Σόφη, Σόφη.
1: Η Σόφη είναι για συμβουλές τέτοια, να σε γλυκάνει, βρε παιδί μου, να σε ηρεμήσει.
0: Ναι.

0: Πάμε να συνδεθούμε με το συνέδριο.
1: Και άλλη μια φορά με την παρουσία σας στο συνέδριό μας για το δημογραφικό. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κυρία Πρέσβης της Γαλλίας, αξιότιμη, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά, σας υποδέχομαι με μεγάλη χαρά εκ μέρους της Next.Now και της Dom Consulting στο 5ο ετήσιο συνέδριο δημογραφικό 2026. Οι εργασίες του συνεδρίου μας μεταδίδονται ήδη ζωντανά από το ενικός.gr, το real.gr και το δημογραφικό.gr σε μια προσπάθεια να φέρουμε εδώ κοντά μας όσους δεν μπόρεσαν να βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Αποσπάσματα των ομιλιών και των συζητήσεων και ολόκληρη τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό θα τη μεταδώσει ο Real FM 97,8 και περίπου 25 συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, οι προσκεκλημένοι μας καλούνται να αναλύσουν τις προκλήσεις που θέτει η δημογραφική κρίση, να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνέπειές της με επικοδομητικό και συμμετοχικό τρόπο. Με κεντρικό στόχο να αναδείξουμε το δημογραφικό ζήτημα ως μείζωνα εθνική προτεραιότητα, θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην προώθηση του δημοσίου διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ελπίδα ότι θα συνδράμουμε στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτού του εθνικού ζητήματος. Και είναι αδιαμφισβήτητα εθνικό θέμα το δημογραφικό, καθώς οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, και εδώ που βρισκόμαστε σήμερα η αλήθεια είναι δυστυχώς δυσάρεστη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με ανακοίνωσή της στις 18 Δεκεμβρίου του 2025, υπολόγισε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε 10.372.335 άτομα. Ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω αντιστοιχούσε στο 23,7%, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών μόλις στο 12,8%. Η Ελλάδα γερνά και, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλής γονιμότητας και έντονης γύρανσης, ο οποίος το 2050, και αν δεν ληφθούν μέτρα, θα περιορίσει τον πληθυσμό των γηγενών στην περιοχή των 9 εκατομμυρίων κατοίκων και με έντονη καθοδική τάση. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος δεν είναι μόνο κοινωνικές, είναι και οικονομικές. Όσο περνούν τα χρόνια, το παραγωγικό εργατικό δυναμικό της χώρας περιορίζεται και παράλληλα δοκιμάζονται οι αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Για να αντιμετωπιστεί η εθνική απειλή του δημογραφικού και να αναστραφούν οι δυσμενείς τάσεις στη χώρα μας, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι. Οι πολιτικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας, οι πολίτες και βέβαια τα μίντια. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την πρόκληση, διοργανώνουμε εδώ και 5 χρόνια το συνέδριο για το δημογραφικό, το οποίο πλέον έχει αναδειχθεί σε θεσμό για τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων και για την εξεύρεση λύσεων για την διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης. Βασικός μας υποστηρικτής και σημαντικός αρρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η Eurobank. Ένας από τους πρώτους ιδιωτικούς οργανισμούς που αντιλήφθηκαν το δημογραφικό πρόβλημα, και πρέπει να πω ότι η Eurobank έχει μεγάλη συμβολή στην ανάδειξη αυτού του ζητήματος, αφυπνίζοντας την κοινωνία σε επίκαιρο χρόνο για τη μεγάλη επερχόμενη καταιγίδα. Για την εγρήγορση και τη συμμετοχή όλων μας στην αναζήτηση άμεσων και ρεαλιστικών λύσεων θα μιλήσουμε
2: στο FM στους 103,3.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Πολέμου με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Έχουν γίνει 20 συλλήψεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Άνδρας εντοπίστηκε νωρίς το πρωί πνιγμένο στη θάλασσα στην Πάτρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλο ως Περιστέρι, στην άνοδο της Κηφισίας στα Σίδερα Χαλανδρίου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο, και με το δημογραφικό και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και με την καθημερινότητά μας και όσα σας απασχολούν.
1: Πείτε μας για τα κόμματα που είπε και ο άλλος θα φέρει και άλλο κόμμα εδώ. Είναι πολλά τα κόμματα ή λίγα στην Ελλάδα? Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε κανένα κόμμα ακόμα. Κόμμα ακόμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε. Αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Δεν είπαμε ότι το συνέδριο το δημογραφικό μπορεί να το δει όποιος θέλει live από ελληνικός.gr
0: και το real.gr.
1: Έτσι. Για να πούμε και το διαγωνισμό μας. Έχουμε ένα τριήμερο στην Άνδρο, διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούς και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Και έχουμε και αφυγραντήρα Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Λέει ο Γιώργος, άσε μας ρε Μπιζόγλη, δεν μας νοιάζει ότι το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμείς οι Παναθηναϊκοί χθες είμαστε με τη Ρεάλ.
1: Όχι.
0: Όπως αντίστοιχα και οι Ολυμπιακοί δεν θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια διχόνοια.
1: Είμαστε τώρα, είμαστε Παναθηναϊκοί, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, λέει τα αποψή του και καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Λοιπόν, ναι. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολά.
2: Δέσω το θέμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με το και δεν βρίσκω, οπότε θα θέσω ευθέως το ερώτημα πώς είδατε τη χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού για να έχω ένα σχόλιο σας που φαντάζομαι περιμένουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και όλοι οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ να το ακούν.
3: Καταρχάς θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος, οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες. Στις ομάδες μας, νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φύλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι στο θέμα του συνεδρίου μας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν υπάρχουν κάποια επόμενα άμεσα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
3: Καταρχάς, εισαγωγικά, κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι για το γεγονός ότι διοργανώνεται για ακόμα μια φορά αυτό το συνέδριο για ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε και εσείς, απασχολεί ολένα και περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Και απολύτως δικαιολογημένα, και να εκφράσω και εγώ την χαρά μου, διότι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πρώτη τη Eurobank, η οποία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων υποστήριξης νέων οικογενειών, αναδεικνύοντας με το δικό της τρόπο το ζήτημα αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα για την τράπεζα. Προφανώς εμείς επιδιώκουμε πάντα τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, πόσο μάλλον για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύνθετο. Εισαγωγικά, να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστό, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς έχει συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ειδικά να αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα είναι πολύ κάτω του αριθμού 1 ως προς τον αριθμό των γεννήσεων, άρα το πρόβλημα εξορισμού είναι ένα πρόβλημα πολύ πιο σύνθετο. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία έχει, θα έλεγα, υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
4: Εδώ το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι αν το θέμα είναι μόνο οικονομικό. Πράγματι, οι νέες οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος της στέγασης, για παράδειγμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από οικονομικά θέματα, αλλά είναι μόνο οικονομικό. Σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι και σε χώρες οικονομικά ισχυρές παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα.
3: Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι και οικονομικό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αίσθηση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια τη γονεϊκότητα είναι πια διαφορετική, και σίγουρα κανένα πατερναλιστικό κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα μόνη της να προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά και άλλα μέτρα τις οικογένειες οι οποίες παίρνουν αυτή την απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι το επίδομα Γιάννας το δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση και είναι μια οικονομική ανακούφιση για
4: στέγαση.
3: Θα έρθω και στο θέμα της στέγασης. Απλά να αναφερθώ λίγο και στη φορολογική μας πολιτική, διότι πιστεύω ότι και αυτή έχει αρκετά μεγάλη σημασία, διότι όταν Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη φορολογική, όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Πριν έρθω στη στέγη, να πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις όπως αυτές που ανέφερα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της στέγης, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο.
4: Κομβικό.
3: Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή, της αύξησης των ενοικίων, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σπίτι. Προφανώς έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σπίτι, υπάρχουν πολλοί όμως οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό τους σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
4: Θέλω να έρθω για λίγο, κύριε Πρόεδρε, στην ποιότητα εργασίας και στην προοπτική για τους νέους. Στο πώς μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιστεί το αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί πολλούς νέους στην αναβολή της δημιουργίας οικογένειας. Με ποιους τρόπους μπορεί η αγορά εργασίας να γίνει πιο φιλική προς τους νέους γονείς?
3: Καταρχάς, μια μεγάλη υποχρέωση την οποία έχουμε εμείς ως κυβέρνηση και το γνωρίζει πολύ καλά υπουργός, είναι να διευρύνουμε διαρκώς το πρόγραμμα επιδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Είμαστε σε αριθμούς ρεκόρ. Το να μπορεί μια νέα οικογένεια να είναι σίγουρη ότι το παιδί της είναι σε καλά χέρια είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική ανταπόκριση, το οποίο πάλι έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φροντίδας των παιδιών, ενίοτε επιβραβεύοντας και οικονομικά αυτούς οι οποίοι θα κάνανε ούτως ή αλλιώς αυτήν την εργασία. Διότι η ελληνική οικογένεια είναι μια οικογένεια στην οποία παππούδες και γιαγιάδες παίζουν ακόμα, ευτυχώς θα έλεγα, έναν σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κ. Καραδιάς. Μπορούμε να διευκολύνουμε τις γυναίκες μέσα από πιο ευέλικτα προγράμματα εργασίας να περνάνε περισσότερο καιρό στο σπίτι τους. Η τηλεργασία, η εποχή του COVID μας άνοιξε τα μάτια ως προς τις δυνατότητες της τηλεργασίας και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια σειρά από οδηγίες οι οποίες περνούν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άντρες έχουν πραγματικά την ίδια αμοιβή. Είναι ευρωπαϊκή μας υποχρέωση. Δεν είμαστε εκεί σήμερα και πρέπει να είμαστε ειλικρινοί σε αυτό, ή ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας. Όλα αυτά νομίζω θα χειραφετήσουν τις γυναίκες περισσότερο και θα τις δώσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, άρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ώστε να προχωρήσουν στο βήμα να κάνουν παιδί ή να κάνουν περισσότερα παιδιά.
4: Το brain drain, η μετανάστευση νέων ανθρώπων για να βρουν καλύτερους όρους εργασίας, έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το brain regain, για την επιστροφή αυτών των νέων, λειτουργούν?
3: Καταρχάς, όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνουν και ξέρουμε επίσης ότι η κοινωνία θα γερνάει. Η ενεργός γύρανση είναι η άλλη πτυχή του δημογραφικού για την οποία δεν μιλάμε πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, διότι εκεί μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε μέτρα άμεσης απόδοσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι και τώρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια. Άρα, από την άλλη, η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και εν όψη του προγράμματός μας για τις επόμενες εκλογές, το ζήτημα των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των δικών μας πολιτικών, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να σταθώ πριν έρθω στο ζήτημα του brain regain, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας να σταματήσουμε να τιμωρούμε τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Με το να μπορούν να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους και να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο για το συμπληρωματικό τους εισόδημα. Ήταν μια πολύ τολμηρή και πάρα πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία. Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους, αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, το κάνουν γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή θα έλεγα γίνεται και η περίθαλψή τους. Ζητήματα που αφορούν χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, άνοια, Αλσχάιμερ. Πώς τα αντιμετωπίζουμε. Γενικά η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη φροντίδα ηλικιωμένων που δεν θα μεταφέρει αυτό το βάρος μόνο στην οικογένεια πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Έρχομαι όμως στο brain regain, γιατί εκεί έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει αντιστραφεί το brain drain. Το δείχνουν οι αριθμοί τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Και αυτό έγινε επειδή λάβαμε πολύ συγκεκριμένα κίνητρα, φορολογικά κίνητρα για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό. Τα επεκτείναμε μάλιστα και για αυτούς οι οποίοι θα βρουν δουλειά στο δημόσιο. Γιατί υπήρχε μια αδικία. Είχαμε ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα μόνο για αυτούς που επιστρέφουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν τα είχαμε για το δημόσιο. Διορθώσαμε και αυτή την στρέβλωση πρόσφατα. Και να αναφέρω ενδεικτικά μια πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση, η οποία έγινε στο Λονδίνο από το Υπουργείο Εργασίας πριν από περίπου 10 μέρες, με εντυπωσιακή προσέλευση και επιχειρήσεων αλλά και εργαζόμενων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και όλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και αναζητούν καλά βιογραφικά στο εξωτερικό, διότι Έλληνες θέλουν πια να γυρίσουν στην πατρίδα τους και θέλουν να γυρίσουν όχι μόνο γιατί τους δίνουμε κίνητα, κύριε Χατζηνικολάου, διότι παρά τις δυσκολίες οι οποίες αναντήρητα υπάρχουν, αυτός ο οποίος θα επιλέξει να επιστρέψει, και εγώ το έκανα πριν από σχεδόν 30 χρόνια, το κάνει πρωτίστως γιατί πιστεύει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας και στο γεγονός ότι εδώ μπορεί να βρει μια καλή δουλειά η οποία θα του επιτρέψει να υποστηρίξει την οικογένειά του. Αυτό λοιπόν γίνεται και είναι και η καλύτερη απόδειξη και απάντηση στη μιζέρια όσων επιμένουν να περιγράφουν μια Ελλάδα η οποία ακόμα στο δικό τους φαντασιακό μυαλό μπορεί να ανήκει στην προηγούμενη δεκαετία.
4: Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην περιφέρεια. στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πληθυσμιακή συρρήκνωση μικρών πόλεων και χωριών. Νομίζω ότι εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποιες σκέψεις στην κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, για ειδικά φορολογικά ή επενδυτικά κίνητρα σε ακριτικές ή σε ορεινές περιοχές. Πώς μπορεί να ενισχυθεί, για παράδειγμα, η πρόσβαση σε υγεία, παιδεία, ψηφιακές υπηρεσίες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων?
3: Το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης μας απασχολεί πολύ. Χαίρομαι που βλέπω εδώ πέρα και τον, όχι μόνο τον αγαπητό Περιφερειάρχη Αττικής, αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολη αλλά και πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή σε ένα μικρό νησί. Και όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως αυτήν που ανακοινώσαμε πρόσφατα, πάλι σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με το Στέλιο του Χατζιωάννου, όπου ουσιαστικά διπλασιάζουμε τους μισθούς των γιατρών οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά μας, απαντούμε ακριβώς σε τέτοιου είδους προβλήματα. Υγεία, παρουσία γιατρών, λογική της τηλεϊατρικής, η οποία πια μπορεί να μας δώσει πολλές απαντήσεις, το γεγονός ότι στέλνουμε πια τις κινητές μονάδες υγείας, οι οποίες πηγαίνουν οι ίδιες στα χωριά και κάνουν

0: αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000 μετρητά σε όποιον θέλει να μετακατασταθεί στους δήμους του Βορείου Εύρου. Και βέβαια, για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια, πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά. Ποια μπορεί να είναι η δουλειά σε αυτές τις περιοχές? Είτε θα δουλεύει εξ αποστάσεως, γιατί η τεχνολογία εκεί μας δίνει δυνατότητες. Ένας προγραμματιστής, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει από το σπίτι του, από τη στιγμή που έχει καλό διαδίκτυο, μπορεί να δουλεύει από οπουδήποτε. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που θα το επιλέξει, αν είναι λυμένα τα ζητήματα παιδείας και υγείας, η ποιότητα ζωής στην περιφέρεια είναι και πιο καλή και πιο φτηνή. Άρα πρέπει να δει κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Και νομίζω ότι όσο αλλάζουν και οι προτεραιότητες των ανθρώπων, η ζωή της πόλης εκ των πραγμάτων έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά έχει και πολλά μειονεκτήματα, η ιδέα ότι θα μπορέσω να γυρίσω στην περιφέρεια έχει πολύ λογική. Σκεφτόμαστε και άλλα κινήτρα. Πώς μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να βοηθήσουμε στο να επισκευαστούν σπίτια τα οποία υπάρχουν στα χωριά? Ήδη μηδενίζουμε τον ένφια, αλλά ενδεχομένως και εκεί μαζί με και τραπεζικά ιδρύματα να μπορούμε να σκεφτούμε κάποια καινοτόμα προγράμματα για το πώς θα επισκευάσει κάποιος το σπίτι το οποίο μπορεί να είναι.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
7: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
8: Τρελάδι και
7: τρελάδι. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
8: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
7: Πράξτε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξτε να φάτε σουβλάκια, πράξτε! Ωρα Παναγία μου!
6: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
9: Ώστε να βγαίνει η νάχτη πάει λιό στο ψηλό ρίο.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Έχουμε δύο τάσεις που μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Από τη μία είναι οι άνθρωποι που γυρίζουν από το εξωτερικό και είναι πολλοί αυτοί. Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει σημαντικές αναταράξεις στην αγορά εργασίας και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Όμως είναι αρκετά πιθανό ότι σε συγκεκριμένους κλάδους και με στοχευμένες πολιτικές οργανωμένης μετανάστευσης θα πρέπει και θα μπορούμε κάλλιστα να φέρνουμε εργαζόμενους από το εξωτερικό, αλλά θα το επιλέγουμε εμείς. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε κανείς δεν θα μπαίνει παράνομα στη χώρα. Δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας, αλλά αν εμείς επιλέξουμε, παραδείγματος χάρη, ότι θέλουμε να φέρουμε εργάτες γης από την Αίγυπτο ή εργάτες κατασκευών από την Ινδία, θα το κάνουμε με οργανωμένες διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με κεντρικό έλεγχο σε συνεννόηση με τον

0: ιδιωτικού τομέα, ο οποίος είναι και ο εργοδότης, και με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο των μετακλήσεων από τη στιγμή που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Και σε αυτή την πολιτική θα επιμείνουμε. Και δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε από αυτή την πολιτική, από τη στιγμή που είμαστε πολύ αυστηροί ως προς τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, έχουμε τη δυνατότητα στη νόμιμη οργανωμένη μετανάστευση να επιλέξουμε χώρες και κλάδους οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν μέσα από στοχευμένες μετακλήσεις εργατικού δυναμικού, γιατί αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, που ήσασταν και φέτος μαζί μας.
2: Real FM. Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός. Ηθοποιός
10: σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο. Επιδιώκουμε τη σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το Δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε μέρος του πλεονάσματος να το επιστρέψει σε οικογένειες με παιδιά. Συμπλήρωσε το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα, ενώ προανήγγειλε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα αφορά στην απόκτηση κατοικίας. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Σε εξέλιξη είναι νέα μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Το παράνομο οικονομικό τους όφελος υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στην αξιοπρέπεια και τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Πολύ αυξημένη η κίνηση δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη, στον Κηφισό από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
13: Αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
15: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευάς Ατζάς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
9: Κάθε αθλητική στιγμή παίζει στην Big Win. Στο app της Big Win βρίσκεις καθημερινές προσφορές με μοναδικά έπαθλα, αναμετρήσεις με 0% γκανιώτα, χιλιάδες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις. Το στοίχημα παίζει την Big Win. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
10: Γεια σου,
11: Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του Παρασκευά Άντζα, του βετεράνου ποδοσφαιριστή που έφυγε σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα και μάχη που έδινε πρόβλημα υγείας και μάχη που έδινε στην μέση της Δράμας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και αγωνιστής Ολυμπιακό Ξάνθη και δόξα Δράμας και στην Εθνική Ομάδα είχε πάρει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος και 3 φορές το κύπελο. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια και πάλι ο Ολυμπιακός κυρίαρχος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο Telecom Center. Των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων οι πρόληψοι κέρδισαν με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη μετά από ένα συναρπαστικό τελικό. Ο Ολυμπιακός μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στο Final Four κατάφερε και κατέκτησε τον τίτλο 4η φορά στην ιστορία του. Έσπασε την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013 οι προηγούμενες φορές και χθες το βράδυ πήρε την κούπα στην Αθήνα. Απέναντι σε μια Ρεάλ που είναι πολυνίκη του θεσμού με 11 τίτλους, είχε σημαντικές απουσίες χωρίς καθαρό σέντερ έπαιξε η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αγχωτικά έφτασε στο τέλος τη νίκη, φυσικά μέτρησε το βάθος στον πάγκο που έχει, η άμυνα που έβγαλε το δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά από τη Ρεάλ, όμως μπορούσε να βγάλει αντίδραση και στις λεπτομέρειες πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη και τον τίτλο. Ξόρκησε το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήταν στο φινάλε του αγώνα τότε από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ. Ο Φουρνιέ, κορυφαίος εκπολιτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης με 20 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Ο Πίτερ 16 πόντους, ο Βεζέκοφ 12. Για τη Ρεάλ ο κορυφαίος ήταν ο Λάιφ με 24 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δύσκολα αλλά τα καταφέραμε, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, τόνισε ότι δίκαια η ομάδα του πήρε την πρώτη νίκη και τον τίτλο, κατέκτησε τον τίτλο. Ο Φουρνιέ στάθηκε το ομαδικό πλέγμα που έβγαλε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και στον ημιτελικό που απέκτησε την κάτοχο τίτλου την πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι την Παρασκευή το βράδυ Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Σκαριόλο, προπονητής της ομάδας της Ρεάλ, τόνισε ότι ο τελικός κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες μέχρι τις 5.30 το πρωί. Αποθέωση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί στην πλατεία, για τους παίκτες. Έφτασε η αποστολή, έφυγε 3 η ώρα από το ξενοδοχείο στη Βασιλή Σοφίας που ήταν, και έκανε περίπου 2 ώρες να φτάσει στο Δημοτικό Θέατρο στο Πειραιά. Ήταν σε ανοιχτό λεωφορείο οι παίκτες του Ολυμπιακού, γνώρισαν την αποθέωση και οι παίκτες και η διοίκηση και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν εκεί. Ήταν 5 η ώρα το πρωί όταν ο Κώστας Παπανικολάου ζήτησε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έχοντας το κύπελο ο αρχηγός, να το σηκώσει αυτός, και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού. Φυσικά εκτός από τον Πειραιά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας είχαμε πανηγύρια του φιλάθλου του Ολυμπιακού για αυτή την κατάκτηση, για το 4ο αστέρι στην Ευρωλίγκα.
9: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, το συνέδριο για το δημογραφικό μπορείτε τώρα να το παρακολουθήσετε είτε στο enikos.gr είτε στο real.gr, για να δείτε τι γίνεται αυτή την ώρα και τι διατυπώνονται, ποιες απόψεις διατυπώνονται, να τις ακούσετε, να τις μετρήσετε, να τις ζυγίσετε όπως εσείς θέλετε. Να πούμε μια είδηση που τώρα διαβάζω στο enikos.gr. Σύεται, λέει, το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας για τουλάχιστον 100 καταγγελίες για δεκάδες περιπτώσεις σωματικής βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών σε βάρος νηπίων και μαθητών δημοτικού. Mm-hmm. Στο επίκεντρο βρίσκονται σχολικοί επόπτες. 100 καταγγελίες.
12: Μα είναι δυνατόν.
9: 100 καταγγελίες. Μιλάμε τώρα για. Δεν είναι μία, δύο, τρεις ότι κάτι έτυχε σε ένα σχολείο. Είναι 100 επόπτες βρίσκονται στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες.

0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε αύριο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινώσει το όνομα, δεν το ξέρουμε.
1: Το όνομα όχι, ορίζοντες δεν είναι πάντως όπως προτάθηκε και το είδαμε στο βίντεο. Τα χρώματα τα ξέρουμε.
0: Μπλε κόκκινο είναι το χρώμα.
1: Ναι.
0: Το μπλε της πατρίδας.
1: Της πατρίδας. Και το κόκκινο των αγώνων.
0: Των αγώνων.
1: Ναι. Μάλιστα. Τα χρώματα τα ξέρουμε. Το όνομα θα ακουστεί αύριο. Οι θέσεις.
0: Οι αγώνες δηλαδή. Θα συνεχιστούν οι αγώνες προφανώς. Θα δοθεί αγώνας, ας πούμε, για την κοινωνία.
1: Ο αγώνας δεν μπορεί να είναι. Ως χρώμα δεν μπορεί να έχει χρώμα κόκκινο. Αυτό εννοώ.
0: Οι αγώνες, ρε παιδί μου, αγώνας.
1: Ναι, ο αγώνας. Ο αγώνας, ο αγώνας για, για την καλύτερη μέρα. Ο αγώνας για την καλύτερη καθημερινότητα. Ναι, σημειολογικό. Είναι δεν θα βγούμε να τρέξουμε.
0: Σημειολογικό.
1: Ναι, λογικό.
0: Άρα,
1: είναι.
0: Εντάξει, τα χρώματα μια χαρά είναι.
1: Τα χρώματα είναι το λιγότερο τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα πει, πώς θα
0: μείνουμε στα χρώματα.
1: Ποια στελέχη θα είναι, πώς. Τι θα.
0: Ποια στελέχη θα είναι. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και κάποια άλλα καινούργια στελέχη τα οποία έχει ο κύριος Τσίπρας. Αυτά είναι τα στελέχη.
1: Να τα δούμε.
0: Θα τα δούμε.
1: Γιατί δεν θα είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
0: Θα
1: εγώ
0: είναι.
1: Άκουγα τον κύριο Παπά προχτές που έλεγε ότι δεν θα αυτοδιαλυθεί το κόμμα, ούτε θα δοθούν τα γραφεία.
0: Δεν θα μείνει ο κύριος Παπά τον κύριο Πολά γιατί το έχουν ανοιχτό.
1: Άρα δεν είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να μείνουν ανοιχτά τα γραφεία. Πρέπει να μείνουν και δύο-τρεις πίσω. Οι υπόλοιποι το 80% θα πάει προς τα εκεί.
1: Κάτσε να το πούμε, Βρενικό.
0: Θα το
1: πάνε,
0: δούμε.
1: Ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν μένει τώρα. Ο κύριος Πολάκης θα μείνει, θα έχει τα κλειδιά. Ο κύριος Παπάς και αν μείνουν κανένα δυο άλλοι.
1: Θα δούμε, γιατί μπορεί να είναι. Κάποιοι έχουν διατυπώσει. Δεν θυμόμαστε και τον κύριο Κιαδίκη που το είχε πει ότι ήταν έτοιμο να παραιτηθεί. Είδαμε τον κύριο Ντεμπονέρα, εξαίρεση που έφυγε, παραιτήθηκε και είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη άνευ όρων και προϋποθέσεων. Είναι σημαντικό
0: τίποτα,
1: αυτό. Μην ζητήσετε τίποτα, πάμε.
0: Τίποτα. Ελάτε μαζί και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Για την επόμενη μέρα τη διακυβέρνηση.
0: Έχουμε στη γραμμή την κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία και την ευχαριστούμε πολύ.
1: Την εκπρόσωπο τύπου. Καλή σα ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και στου δύο και στου ακροατέ σα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το Θησίο, έτσι κι αλλιώς από αύριο θα το συζητήσουμε για αρκετά. Είναι το δεύτερο κόμμα, να μας το σχολιάσετε. Το δεύτερο κόμμα που θα ανακοινωθεί, ανακοινώθηκε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θα θέλαμε τη θέση σας.
2: Θα προτιμούσα να με ρωτάτε βέβαια για το τι κάνουμε εμείς καθημερινά και για αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε, που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Καλά, θα σας ρωτήσουμε και αυτά.
1: Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Ναι.
2: Ναι, να σας πω την αλήθεια, περιμένω να τελειώσουμε και αυτή την εβδομάδα την παρουσία. Δηλαδή, την προηγούμενη είχαμε τα Περιστέρια της κυρίας Καριστιανού, τώρα έχουμε τα χρώματα της μπάλας, της Μπαρσελόνας, του πρωταθλήματος. Θέλω να τελειώσουμε από αυτά και να πάμε να ακούσουμε τις καθαρές θέσεις.
1: Καλά, μπορεί να έρθει και το κόμμα του κυρίου Σαμάρα, δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε τελειώσει. Από ό,τι μαθαίνουμε όλοι, υπάρχουν διεργασίες. Δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα τελειώσουμε.
0: Και αυτό είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό.
2: Πατάμε σε ό,τι αφορά το τελευταίο σε φήμες για την ώρα. Ναι. Θα έλεγα να το αφήσουμε στην άκρη.
1: Αλλά και στη σφοδρότητα των θέσεων που διατυπώνει ο κύριος.
0: Καλά, ο κύριος Σαμαράς.
2: Θέλω να σας πω, τι με ρωτάτε, επειδή στο τέλος της ημέρας τα κόμματα κρίνονται από τις καθαρές θέσεις τους και από ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο. Από το τι λένε ότι θα κάνουν και από το πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε ακούσει ξεκάθαρα από τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Θα έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες νωρίτερα και κάποια άλλα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι νέο κομίζει. Αλλά αισθάνομαι ότι αυτή η επιστροφή δεν είναι προϊόν πολιτικής αναγκαιότητας, δηλαδή δεν είναι μια πολιτική πρόταση, αλλά νιώθω ότι είναι περισσότερο προσωπική φιλοδοξία. Μια προσωπική ανάγκη για κάποιο τύπου απόδειξη ότι χωρίς τον κύριο Τσίπρα ίσως δεν μπορεί η αριστερά. Είναι θεμητό αυτό προσωπικά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σίγουρα ηχέγγυο ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει μπροστά.
0: Καλά, όμως τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός, κυρία Σδούκου.
2: Ακριβώς,
0: είναι ένα όνομα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος ακόμα.
2: Επειδή μου δίνετε πάτημα σε αυτό και νιώθω κι εγώ ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά λοιπόν των νέων, να πω ότι η πραγματική ευκαιρία του κυρίου Τσίπρα θεωρώ για μένα ότι ήταν στο παρελθόν. Γιατί, σωστά το λέτε, έγινε πρωθυπουργός όταν ήταν 40 χρονών. Φανταστείτε τι τιμή να γίνεσαι στα 40 σου πρωθυπουργός, να είσαι νέος και να έχεις τη δυνατότητα να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες, να θέλεις να κάνεις ωραία πράγματα, βέβαια σε μια δύσκολη περίοδο, που θα μπορούσε τότε να μας ενώσει όλους τους Έλληνες αντί να μας διχάσει, να τελειώσει αυτή τη ρημάδα, τη διαπραγμάτευση που κόστιζε κάθε μέρα πολύ στη χώρα μας και σε αξιοπιστία και σε χρήματα. Και ανταυτού, αυτό που είδαμε ήταν ότι τσακωθήκαμε όλοι μας, διχαστήκαμε για το δημοψήφισμα, φτάσαμε να είμαστε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρωζώνη, κλείσαν οι τράπεζες, ήρθε άλλο ένα μνημόνιο, ζήσαμε όλα αυτά. Μετά φτάσαμε στο 19, έχασε τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θα σας έλεγα και με αξιοπρεπή νούμερα τότε έχασε, δεν θυμάμαι το ποσοστό, 30% κάτι. Δεν άλλαξε.
0: Κυρία Σδούκο, επειδή έχουμε ένα συνέδριο σε εξέλιξη, είναι για το δημογραφικό, είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Πρωθυπουργό κτλ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Παρακαλώ.
0: Απλά μία ερώτηση για να κλείσουμε σε ένα λεπτό για τα προβλήματα πραγματικά. Γιατί έχουμε ακρίβεια, έχουμε αυτά. Θέλατε να πάμε και στα προβλήματα. Εδώ δεν είναι εύκολα τα προβλήματα για την κυβέρνηση.
2: Βεβαίως δεν είναι. Και αυτός είναι ο δικός μας ο καθημερινός αγώνας. Και το είδατε αυτό και από την Κυριακάτικη Επισκόπηση του Πρωθυπουργού. Εγώ να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, παλεύουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις επενδύσεις, ας πούμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ενεργειακές αναβαθμίσεις, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, οτιδήποτε έχουμε συμπεριλάβει εκεί. Mm-hmm. Μέτρα, γιατί δεν ξέρουμε ο πόλεμος αυτός πόσο ακόμη θα κρατήσει. Έχουμε τώρα μέσα στον Ιούνιο να ολοκληρώσουμε το μέτρο που ανακοινώσαμε, που ήταν 150 ευρώ σε κάθε οικογένεια, για κάθε παιδί, μέσα στο πακέτο των 800 εκατομμυρίων. Και εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε πώς θα πάει και η σεζόν το καλοκαίρι και τι άλλο θα χρειαστεί με το καλό.
0: Θα τα δούμε μπροστά μας, σωστό.
2: Ναι, επομένως μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά, ξέρετε κύριε Ρομπέκο, τα οποία... Δεν παίζουν όμως, γιατί είναι.
0: Θα παίξουν, θα παίξουν και αυτά. Κυρία Σδούκου, τώρα θα σας κόψουμε απότομα, αλλά θα δεσμευόμαστε για μια νέα σύνδεση.
3: Έτσι κι αλλιώς πάντα συνομιλάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, κυρία Σδούκου.
0: Γεια σας. Πάμε στο συνέδριο να δούμε τι λέει αυτήν την ώρα η κυρία Μιχαηλίδου.
3: Πάμε.
4: Δόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαν δοθεί υποσχέσεις το 24 για αύξηση, καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων ή γίνονται τα επιδόματα πάρα πολύ καχεκτικά, να το πω έτσι.
5: Κοιτάξτε, το ακούω και το καταλαβαίνω αυτό και είναι μια αγωνία. Είναι μια αγωνία όμως η οποία έχει απάντηση, γιατί η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικιλοτρόπως και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, όπως παραδείγματος χάρη το επίδομα γέννησης, το οποίο κάθε χρόνο 200 εκατομμύρια πηγαίνουν σε αυτό. Αντίστοιχα, υπάρχουν έκτακτα επιδόματα. Σε λίγες μέρες έρχεται η έκτακτη ενίσχυση ανά παιδί 150 ευρώ, όπου σε έναν πολύτεκνο εν τέλει αυτό θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά προφανώς. Αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε, άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα. Άρα παράλληλα, και αυτό αν θέλετε, υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες που μας το ζητούσαν. Μας έλεγαν και ακούμε πολύ συχνά και εμείς την κριτική. Τέρμα τα επιδόματα, φτιάξτε δουλειές. Μην σας πω ότι και πολλές φορές ακούμε την κριτική, τα επιδόματα τα παίρνουν αυτοί που πραγματικά δεν την έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μια άλλη κριτική, την βάζω στην άκρη για μια άλλη συζήτηση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι η απάντησή μας σε αυτό είναι εργασία με φορολογικές απαλλαγές, με φορολογικούς συντελεστές πολύ χαμηλότερους σε σχέση με το πόσα παιδιά έχεις, έτσι ώστε εν τέλει να μένεις στην αγορά εργασίας, να έχεις πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την οικογένειά σου, αλλά και να γυρίζουν στην οικογένειά σου μέσω των φορολογικών συντελεστών των χαμηλότερων πολύ περισσότερα χρήματα.
4: Δημογραφικό και περιφέρεια. Πώς κρατάμε τους νέους στον τόπο τους, το συζητήσαμε και με τον Πρωθυπουργό πριν, πώς δημιουργούμε ευκαιρίες για εγκατάσταση, για απασχόληση, για δημιουργία.
5: Πολύ μεγάλο στοίχημα και δύσκολο στοίχημα. Και δύσκολο στοίχημα το οποίο δεδομένης της, θα το πω έτσι όπως είναι, της αποτυχίας πολιτικών αποκέντρωσης όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό έχει συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη πίεση του στεγαστικού στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δηλαδή, όταν ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει αποφασίσει να ζει για πολλούς λόγους και για λόγους που βεβαίως και η πολιτεία ευθύνεται, αλλά ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει, έχει αποφασίσει να ζει στο λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτό προφανώς αυξάνει πάρα πολύ τις στεγαστικές πιέσεις για όσους επιλέγουν να ζουν στο λεκανοπέδιο Αττικής. Άρα, η ευθύνη μας να κάνουμε πετυχημένες τις πολιτικές αποκέντρωσης είναι ακόμη πιο μεγάλη. Και εδώ πέρα μιλήσαμε λίγο μόλις την προηγούμενη ερώτηση γι' αυτό. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες πολιτικές και σύζευξη με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς προσπαθούμε πολύ. Προσπαθούμε μέσω υπηρεσιών και προσπαθούμε και μέσω πάλι επιδομάτων. Τώρα, επεκτείνουμε το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης, στο οποίο δίνουμε 10.000 ευρώ σε ανθρώπους που πηγαίνουν, που πήγαιναν στις περιφερειακές ενότητες του Εύρου. Τώρα το επεκτείνουμε σε Σέρες, σε Δράμα, σε Καστοριά, σε Φλόρινα, σε Πέλα, σε πολλούς άλλους νομούς. Και μάλιστα, μαθαίνοντας και από αυτά που κάνουμε, τι κάναμε πριν, δίναμε 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση σε μικρότερους οικισμούς κάτω των 500 και για άνω των 500 δίναμε 6.000 ευρώ. Τι καταλάβαμε από το πρόγραμμα που τρέξαμε λίγους μήνες? Ότι αν κάποιος θέλει να πάει με την οικογένειά του και έχει μικρά παιδιά, θα θέλει να πάει κάπου που υπάρχει ένα κέντρο υγείας, κάπου που υπάρχει ένα γήπεδο για να παίξει το παιδί του μπάλα, κάπου που υπάρχει ένα φροντιστήριο, μη γελιόμαστε, βλέπω εδώ και την Υπουργό Παιδείας, έτσι ώστε να, το παιδί του να έχει τις παροχές που χρειάζεται. Άρα δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε από την πόλη. Δηλαδή, άμα θέλει να πάει στις Σέρες, μπορεί να θέλει να πάει και στην πρωτεύουσα των Σερών. Δεν ανάγκη να πάει μόνο σε ένα μικρό χωριό. Άρα έτσι να μποϊκοτάρουμε ίδιοι το πρόγραμμα που έχουμε ήδη φτιάξει. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λειτουργεί. Ούτε ουδέποτε εμείς θεωρήσαμε ότι το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ είναι πανάκια. Συνδυάζεται με το στεγαστικό. Βέβαια, αν κάποιος έχει μια περιουσία σε κάποιο χωριό να πάει να μείνει σε αυτήν. Αν κάποιος έχει μια περιουσία να ξανανοίξει το εργαστήριο, το βουλκανιζατέρ του πατέρα του ή να ξανανοίξει το φούρνο της μητέρας του ή να πάει στα χωράφια και να τα δουλέψει. Και βέβαια, ακόμα καλύτερα, αν μπορούμε να έχουμε δουλειές από τον ιδιωτικό τομέα, και γι' αυτό απευθύνω και μια έκκληση σε όλους εσάς. Είναι μοντέλο που έχει πετύχει. Η Eurobank το επεκτείνει ακριβώς επειδή πέτυχε και στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, αλλά βέβαια και στο κομμάτι του να κάνει τη δουλειά της έτσι ώστε να τις αποδίδει έτσι όπως οφείλει.
4: Τώρα, το επισημάνατε κι εσείς ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αρκούν τα οικονομικά κίνητρα ή χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, για παράδειγμα σε επίπεδο νοοτροπίας. Θέλω να πω, μήπως δεν είναι της μόδας οι μεγάλες οικογένειες πια?
5: Πολύ σωστή η ερώτησή σας και πολύ δύσκολη στην απάντησή της.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
9: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε. Yeah.
13: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
14: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
15: Μάμα μία!
14: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου.

0: ότι για παράδειγμα δεν έχει αρμόδιο επίτροπο για το δημογραφικό η Ευρώπη. Δεν υπάρχει η αρμοδιότητα στο χαρτοφυλάκιο κανενός από τους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι αρμόδιος για να τον φέρουμε στο συνέδριό μας και μας απήντησαν όλοι ότι κανείς δεν έχει την αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού είναι η Ευρώπη σε όλο αυτό? Έχει δώσει κάποιες απαντήσεις?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη από πλευράς Κομισιόν θέλουμε να το στηρίξει ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου...
0: Έχουμε διπλωμάτι εδώ για τη συνέχεια. Σε επίπεδο διπλωματική απάντηση.
1: Σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα, τα οποία τώρα το έδειξε κιόλας ο Πρωθυπουργός, ένα από τα τελευταία ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο για την ανάγκη στήριξη των φροντιστών. Οι φροντιστές στο κομμάτι του δημογραφικού και η στήριξή τους είναι πάρα πολύ σοβαρός και σημαντικός συνδετικός κρίκος. Από την άλλη, και για να είμαι και ειλικρινής, σε επίπεδο κομισιών, το σημερινό Συμβούλιο των Επιτρόπων είναι ένα συμβούλιο το οποίο έχει στην λιγότερη, να πούμε, αρκετά περίεργο χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι η ισότητα είναι μαζί με την πολιτική προστασία? Είναι ένα περίεργο χαρτοφυλάκιο στο οποίο σε επίπεδο κεντρικό δεν έχει δοθεί, αυτή είναι η αλήθεια, στο δημογραφικό. Βέβαια, υπάρχει εντός χαρτοφυλακίου μεσογειακού, κοιτάξτε τώρα που πήγαν και το κρύψαν έτσι, στην Μεσογειακή Επίτροπο ή μάλλον στην Επίτροπο υπεύθυνη για την Μεσογειακή Πολιτική, είναι μέσα και το δημογραφικό. Και μάλιστα δεν θέλαν για διάφορες άλλες πολιτικές πιέσεις να το πουν πιο άμεσα το δημογραφικό, για να μην θεωρηθεί ότι σε σχέση με την Μεσόγειο μπαίνει μέσα και το μεταναστευτικό μεσογειακό μεταναστευτικό δημογραφικό. Οπότε υπάρχει ως αντικείμενο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πίεση δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε. Όμως, και εδώ έρχεται και μία αλήθεια, σε μεγάλο βαθμό το δημογραφικό πρέπει να έχει έναν φάρο καθοδήγησης στις Βρυξέλλες, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα. Και εδώ πέρα, και γι' αυτό ξεκίνησε αρχικά με το δυστυχώς, ότι δυστυχώς δεν είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και κάποιες μεγαλύτερο ακόμα και από εμάς. Εμείς είμαστε στο 1,34 με μέσο ευρωπαϊκό όρο 1,4. Άρα βλέπετε ότι δυστυχώς, ευτυχώς όπως έλεγε ο καθένας, το πει, δεν είμαστε καν το outlier εκεί πέρα, δεν έχει βρει κανείς τη λύση. Και η λύση δυστυχώς δεν είναι μόνο οικονομική. Αν ήταν μόνο οικονομική, θα λέγαμε ότι δεδομένης της δυνατότητας έβρεσης δημοσιονομικού χώρου, πάμε και επενδύουμε μόνο εκεί. Δεν είναι. Είναι και μεγάλο το κομμάτι νοοτροπίας, έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι των εμπειριών που θέλουν τα νέα ζευγάρια, αλλά και ως εκ του αποτελέσματος στο κομμάτι το ότι γίνεται. Πηγαίνει προς τα πίσω η απόφαση αυτή. Και εγώ θα σας πω και το προσωπικό μου βίωμα. Εγώ έμεινα και στα 36. Μου θυμάστε στο προηγούμενο συνέδριο εδώ πέρα, μόλις είχα γεννήσει, μια εβδομάδα είχα έρθει. Θεωρούσα ότι ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει τεχνολογία, θα μπορώ για πάντα να κάνω παιδιά. Αυτό έχει περάσει σε πολύ μεγάλο κομμάτι ημών των γυναικών. Δηλαδή, θεωρείς ότι επειδή υπάρχει τεχνολογία, επειδή υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση, μπορείς και μέχρι τα 45, βλέπεις περιπτώσεις γυναικών που στα 50 κάνουν παιδί και θεωρείς ότι είσαι άτρωτος. Και τελικά δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είμαστε όλοι άτρωτοι, δεν μπορούμε όλες να κάνουμε παιδιά, δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην τύχη της τεχνολογίας. Και γιατί όσο πιο μετά κάνεις παιδί, είτε δεν μπορείς να κάνεις παιδί, είτε σίγουρα θα κάνεις λιγότερα παιδιά.
0: Θα το προσυπογράψω αυτό το τελευταίο και θα πω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να απασχολεί μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Επειδή έχω παιδί 32 ετών και έχω και παιδί 13 ετών, πρέπει να σας πω ότι με το παιδί που είναι 32 ετών νιώθω ήδη ότι τώρα που είμαι δυνατός, όρθιος, έχω αναπτύξει μια φιλία και μια σχέση. Με το παιδί που είναι 13 ετών νιώθω την αγωνία να παραμείνω δυνατός και όρθιος για να αναπτύξω την ίδια σχέση. Και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. Ας τις σκεφτούν και οι νεότεροι άντρες μαζί με τις νεότερες γυναίκες αυτή τη διαφορά.
1: Σωστό, και δεν το ακούμε συχνά, δεν το ακούμε σχεδόν καθόλου.
0: Και ας λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το να είναι μικρή η ηλικιακή διαφορά του γονιού με το παιδί Είναι μεγάλο δώρο. Είναι δώρο Θεού. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό.
1: Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για τη συνέπειά σας στο σκοπό αυτό.
0: Και πραγματικά. Για όλη τη στιγμή.

0: είμαστε. Ακούσατε ένα ακόμη απόσπασμα από το συνέδριο που
1: πολύ
0: είναι σε εξέλιξη.
1: Ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει κάποια αρμοδιότητα δημογραφικού. Δεν υπάρχει πουθενά αρμοδιότητα. Κάποιο υπουργείο
1: να το έχει. Αυτό το υπουργείο, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να υπάρξει χωριστό πράγμα.
0: Γραμματεία θέλει, κάποιο τμήμα θέλει. Ναι, υφυπουργείο. Δηλαδή, αφού αναγνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα, το αναγνωρίζει το σύνολο του πολιτικού κόσμου το πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει και ένα υπουργείο. Όχι υπουργείο, υφυπουργός, αρμοδιότητα, γραμματέας, οτιδήποτε.
1: Για να μην θέλεις να τον αναγνωρίσεις, είναι μόνο το θέμα.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: σωστό,
1: το πρόβλημα τώρα,
0: δίκιο.
1: Είτε αναγνωρίσουν οι κυβερνήσεις ή τα κόμματα, είτε όχι.
0: Έχεις δίκιο. Δεν
1: το
0: βλέπουμε
1: αυτό που είπες, οι γεννήσεις. Βλέπεις γεννήσεις, θάνατοι.
0: Ναι, έχεις δίκιο, Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που το βλέπεις, να μην μείνουμε μόνο εκεί και στις γενικές διαπιστώσεις, αλλά να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να υπάρχει μια δράση. Έστω και τώρα, γιατί ίσως έχει χαθεί και πολύτιμος χρόνος.
1: Σας έχει τύχει και εσάς όμως να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη τον Πιατά, στη νέα διαφήμιση Πρωτέργεια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέργεια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Πρωτέργεια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Πριν συνεχίσουμε να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Πριν από λίγο είχαμε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη για την ακρίβεια, δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στην Κρήτη και πάλι για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύκλωμα σχετίζεται και αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με το ενικός.gr, έχουν συλληφθεί από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους 2 λογιστές καθώς και υπεύθυνοι ΚΙΔ. Πάντα υπάρχει ένα κύβ μέσα.
1: Μα τι γίνεται?
0: Τα παράνομα κέρδη, γράφει το ενικός.gr, ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις, ρε παιδί?
1: Καλά, εκεί στην Κρήτη γίνεται το κουτρούλιο γάμος.
0: Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις?
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι τα κύβ μέσα. Τώρα πηγαίναν 5, 10, 20 έξυπνοι, βάζανε μέσα, αλλά είδες εδώ ότι εδώ υπήρχε μπραβιλίκι. Το αλωνού του κόβαν τα δέντρα, λέγεται, τους έδινε τη γη.
0: Ναι, είναι...
1: Ρε, είσαστε καλά καθόλου?
0: Είναι η τρίτη επιχείρηση που γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Για να δούμε τι θα βγάλει και αυτή και ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούνε. Έχει σημασία και τι θα πούνε.
1: Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πολλά και ενδιαφέροντα, και για την επικαιρότητα και για τον Ολυμπιακό που εστέφθη πρωταθλητής, για όλα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.

0: Μπουμπουλάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη στήριξη νέων οικογενειών στο συνέδριο για το Δημογραφικό. Τι είπε για την κατάρρευση των γεννήσεων και την κυβερνητική πολιτική στη φορολογία, τα ενίκια και τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί και εκπρόσωποι φορέων. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ. Οι πρώτες δηλώσεις παικτών και προπονητή και οι ξέφρενοι ολονύχτιοι πανηγυρισμοί χιλιάδων φιλάθλων στον Πειραιά. Πώς σχολίασε ο διεθνής τύπος την κατάκτηση του τροπέου. Και νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον οργανισμό, οι συλλήψεις και οι εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Έχει στείλει μήνυμα ο, νομίζω, ο Γιάννης από το Ήλιον και έχει δίκιο. Μάθαμε τι ήταν το θέμα με την Οσμή. Όχι, ποτέ.
1: Όχι, δεν μάθαμε.
0: Τίποτα. Έτσι το συζητήσαμε, κάτι το αναλύσαμε. Βγήκαν 5 αναλυτές, 4 δημοσιογράφοι.
1: Κανένα καράβι να καθαριζόταν, τίποτα.
0: Ναι, δεν μάθαμε πάντω. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή το συζητήσαμε. Όντω έγινε πρώτο δεύτερο θέμα για 2 μέρες, 48 ώρες και τελείωσε.
1: Εμείς, ρε παιδί μου, τώρα το συζητήσαμε. Μην ανάψει κανένα τσιγάρο. Ανάψει κανένα τσιγάρο και γύρουμε εκεί. Εντάξει, θα μυρίζει σαν αέριο. Σαν αέριο.
0: Σαν τσιάφι ένα πράγμα, ναι.
1: Μπορεί να ήταν.
0: Ήταν και εκτεταμένη η περιοχή. Πολύ μεγάλη δηλαδή. Αλλά επιστημονικά να πω ότι είναι αυτό.
1: Όχι. Όχι, δεν ξέρουμε. Με βεβαιότητα δεν ξέρουμε.
0: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα,
1: πώς, ξέρω εγώ. Mm. Ο Κούβελος λέει: καλημέρα, το πρόβλημα δημογραφικού έχει φανεί εδώ και 20 χρόνια. Όλο λόγια είμαστε. Όλες

0: Η Βασιλική Ζεργιοπούλου, για χαρά Βασιλική, καλημέρα και σε σένα. Ευθύνονται, λέει, οι άνθρωποι για το δημογραφικό, λέει ο Παναγιώτης. Τι ακριβώς θα πούνε δημογραφικό οι άνθρωποι που ευθύνονται, λέει, και που είναι και νέοι γονείς. Πρόβλημα τώρα όλα αυτά. Λέει ο Νίκος Κυπελούχος, λέει ο Ολυμπιακός.
1: Είναι, τι να πούμε τώρα.
0: Α, λέει, τι τους έχεις κάνει αεκάρα μου. Να ξεχύνονται στους δρόμους για να παρηγυρίζουν ασήμαντους τίτλους σε περιφερειακά αθλήματα. Κάτσε ρε Συνίκο και εσύ. Πρωταθλήτρια μπάσκετ είναι.
1: Εντάξει, όσο να πεις, μεγάλος τίτλος είναι.
0: Λέει ο Σταμάτης. Τον έβαλε μετά από πίεση του κοινού, λέει, και της εργοδοσίας. Στον ύμνο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, λέει, κάνω παραγγελία. Τον ύμνο του Ολυμπιακού, τα παιδιά του Πειραιά, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και ό,τι υπάρχει σε Πειραιά. Δώσ' του, λέει, και πριν και μετά.
1: Α, πειράζει συνεχόμενος, έτσι. Πειράζει δίχως τέλος.
0: Μάλιστα. Να, τώρα που μας τρολάρουνε και ο Ραζρογκάκο, όλα καλά. Χθες το δικό σας το σπίτι σε γάβρους νοικιάστηκε.
1: Εντάξει, λογικό. Εντάξει, με αυτά τα πειράγματα υπάρχουν πάντα.
0: Εντάξει, βρε παιδιά, το δώσαμε κι εμείς. Η ΑΕΚ δεν έδωσε πάλι στον Ολυμπιακό, δεν έδωσε το γήπεδο. Καλημέρα, ο Ολυμπιακός κράτησε το γόητρο της χώρας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Μπράβο, Γιώργο. Σοφία Μαραγκίδου, Νίκο, μας έχεις δίκιο, λέει. Η πάντα ρίτσα ήταν εντυπωσιακή και στο δελτίο. Εχθές δεν ήταν μια λευκή οπτασία και έκανε κοντρά στο κόκκινο ποτάμι. Α, δε. Χθες δε ήταν μια λευκή οπτασία. Θα βλέπεις, Λιτσάκη.
1: Εσύ και Σόφη, είσαστε οι δύο σταθεροί.
0: Όχι.
1: Εσύ βέβαια στο Μουγκόβ δεν το έκανε τίποτα. Χωρίς ήχο, βέβαια. Εσύ έπλανε τα χαλιά σου.
0: Έπλανε το χαλάκι.
1: Και έβλεπες και θέαμα, ναι.
0: Να και η Κέλλη. Ριτσάκι μου, λέει, καλά τα λέει ο Νικόλας περί καρδιοχτυπιού. Πάντα πανάθα. Σας ακούω ανελιπώς, λέει.
1: Τι να κάνω, και εγώ πανάθα είμαι, βρε παιδί μου, αλλά όταν βλέπεις μπάσκετ, το μπάσκετ είναι έτσι φτιαγμένο σαν άθλημα που πραγματικά με τις περιόδους και τα συγκεκριμένα αυτά που είναι, που ένα καρδιοχτύπη το έχεις.
0: Η Μαρία λέει, καλημέρα σας, αν και Παναθηναϊκός, χάρηκα για την νίκη του Ολυμπιακού. Έχουμε και λέει και την Μπαρσελόνα αύριο στο Θυσίο.
1: Έτσι λέει η Μαρία.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα το χάρηκα. Εσύ, Μαρία μου, χάρηκα. Τέλος πάντων, μπράβο στον Ολυμπιακό. Δεν έσκησα και τις φανέλες μου.
1: Εντάξει, δεν είπε χάρηκε, είπε. Δεν είπε ότι έσκησα.
0: Δεν έσκησα και τις μπλούζες μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χάρηκα. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα. Εκατοντάδες τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για Ολυμπιακό, για δημογραφικό. Τους έχει αγγίξει πάρα πολύ.
1: Καλά, όλοι το σχολιάζουν το δημογραφικό.
0: Να, ο Γιάννης. Αντί να δώσουμε κίνητρα να κάνουν το ζευγάρι για Ελληνόπουλα, δίνουμε επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, όλα χρειάζονται, αλλά έχει τώρα και ένα δίκιο.
1: Εντάξει, η επιδότηση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλη. Γιατί τα ζευγάρια θέλουν λίγο περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν και να νοικιάσουν οι άνθρωποι ένα σπίτι και να μπορέσουν να προχωρήσουν, να ανοίξουν τη ζωή τους και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
0: Αλήθεια είναι.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο, ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή Real News.
1: Άρχισε το τρολάρισμα εδώ, Διονύσης λέει. Γουρλίδικη έδρα του ΠΑΟ για τον Ολυμπιακό.
0: Γουρλίδικη αποδείχθηκε εδώ.
1: Λοιπόν, άκου Διονύση τώρα, επειδή μας τρολάρεις κιόλας. Γίνεται το νέο μας γήπεδο, να ξέρεις. Στο Βοτανικό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, τα πανοραμικά, τα πλάνα, τα ωραία. Έχουμε, ο Τσίμας κάνει ένα ωραίο για την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, να δούμε και τα υλοποίηση.
1: Και ξέρεις, έχει τσιμέντα αυτό, Διονύση. Δεν είναι προκάτ, δεν είναι με σίδερα. Λέω τώρα για το Ολυμπιακού το γήπεδο. Αυτό έχει τσιμέντα, έχει βάσεις.
0: Καλά.
1: Τι είναι,
0: μας χαιρετάει, μας χαιρετάει.
1: Είναι Ολυμπιακός ο Νίκος.
0: Ναι, και μας χαιρετάει γενικά.
1: Μας κόβει, ναι, 30 δεύτερα είναι νωρίτερα, μας κόβει.
0: Έλα, Νίκο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο θα είναι μαζί σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης.
1: Βέβαια, θα σας διασκεδάσω, σας ενημερώσουμε όλα καλά. Πάμε.

0: Τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε

0: διακοπές και καταδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και...
2: Η ώρα είναι 12.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
5: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
5: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
5: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
5: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
6: Η μουσική μας ενώνει. Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
7: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει

την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω.
1: Δεν ξέρω ποιες είναι οι στιγμές που...
0: Τώρα που σε έχω στο πλευρό,
1: το πιο γλυκό παραμύθι γίνεται μια ιστορία ζωής. Δεν ξέρουμε ποιες περγαμηνές να ενώσουμε έτσι ώστε να οδηγήσουμε τη ζωή, το κάρμα πεπρωμένο ή τις ενέργειες όπως και να λέγεται στον απόλυτο έρωτα.

0: να του πέτει. Ίσως το μόνο που χρειάζεται να λαχταρούμε στη ζωή.
1: Κι όταν ξυπνήσουμε μαζί μια
0: είναι μετά το ξύπνημα με το άλλο μας μισό δίπλα. Ένα τώρα δρομολόγιο
1: μαζί, όπως το είχα ονείρευτε.
0: Με τον ηλεκτρικό ή το τραμ στην Αθήνα του χθες.
1: Και θα σου πω όσα δεν έχω.
0: Γιατί ίσως
1: τώρα που είμαστε
0: εκεί κάπου στον Πειραιά,
1: όπως το είχα ονείρευτε,
0: στο λόγιο μου φεγγάνι του καλοκαιριού.

0: Αφού σας είπαμε την πιο ερωτική καλημέρα και καλή εβδομάδα, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά, γιατί σήμερα γίνεται...
1: Σας το τζεφίαμε!
0: Του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι.

ακούσουν. Πάμε λίγο, γιατί ο Πειραιάς βάφτηκε δικαίως κόκκινος. Δεν υπήρχε γωνιά στην Ελλάδα, ό,τι ομάδα και να ήσουν, να μην τα κάνει όλα ρόιδο εχθές το βράδυ, γιατί πάμε λοιπόν τώρα όμως μια βόλτα μέχρι τον Πειραιά, όπου εκεί θα συναντήσουμε το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής, κυρίες και κύριοι, βεβαίως, βεβαίως. Αρχικά πρέπει να παίζει τώρα φέρεις, αλλά δεν το έχω τώρα να σου πω. Περίμενε, δώσε μου 2 λεπτά να το...

Λοιπόν, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 92, Ολυμπιακός 85 Ρεάλ Μαδρίτης. Πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν ο θρύλος μετά από το match thriller στον τελικό του Final Four στο ΆΚΑ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα πήρε τη μεγάλη ρεβάνς από την Βασίλισσα και... χρόνια μετά την τελευταία σκέψη του Ολυμπιακός επέστρεψε στην φύση της Ευρώπης.

επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά κατέκτησε το τέταρτο στέμμα του για την Ευρωλίγκα μετά τη νίκη με 92-87 επί της Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της Ευρωλίγκα. Με 19.000 οπαδούς να κάνουν το ΑΚΑ κατά κόκκινο. Στα φιλιά σου και στα βράδια. Οι Ερυθρόλευκοι άντεξαν απέναντι στη σπουδαία αντίπαλό τους και στο τέλος είχαν πια την εμπειρία και το κρύο αίμα που χρειαζόταν για να σφραγίσουν την νίκη και να ξορκίσουν την κατάρα της πρώτης θέσης.

Εγώ θα πω ότι έφτασε 37 χρονών και τόσο ωραίο τραγούδι από την Πύρινη Λέλαπα δεν είχα ξανακούσει. Πύρινη Λέλαπα λοιπόν και Αλεξάνδρα Μάγκου, τα χρόνια δεν γυρνάνε. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο Λατό 103,3. Όλα στις 12, είμαι ο Μάνος Ορνιώτης, μην φύγει κανείς γιατί ακόμα δεν έχω πάρει φορά.

0: στους 103,3.
1: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
2: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
1: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. www.φωσήχος.gr. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
10: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Έλα κοντά.
1: Έλα κοντά.
2: Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω λίγο το θεματάκι αυτό με τον Ολυμπιακό, δεν γέλασα, απλά συγκινήθηκα και είναι η αντίδρασή μου αυτή όταν συγκινούμε. Γιατί πραγματικά, ρε παιδιά, μπορεί να μην ασχολούμαι με τα αθλήματα, ούτε με το ποδόσφαιρο, ούτε με το μπάσκετ, αλλά είναι συγκινητικό η ομάδα που υποστηρίζει να γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και θα μην σας φανεί παράξενο το ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τα αθλήματα, παρόλο που έχω αυτή την αθλητική περιβολή και το αθλητικό σώμα. Δυστυχώς. Μου τα έδωσε όλα ο Θεός στο σώμα αυτό το Απολλώνιο, αλλά

Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα, επειδή μου, για να αποκαταστήσω κάθε πλήρη εκφορά λόγου και το σωστό τραγούδι ήρθε τώρα. Αυτό έγινε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χθες ολόκληρη την Ελλάδα. Το τραγούδι του Ιακωβίδη έγινε πράξη. Άναψαν καπνογόνα και όλη η Ελλάδα από μπλε έγινε κόκκινη. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης και εμείς

Ολυμπιακός έβαλε φωτιά σε όλη την Ελλάδα για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού. Το πάρτι στον Πειραιά που κράτησε μέχρι το πρωί. Η τιμητική κίνηση του Παπα-Νικολάου προς τον Μπαρτζόκα. Το σύνθημα που είπε και το ευχαριστώ που συγκίνησε.

πρώτο θέμα σε ολινύχτια εκπομπή για την φιέστα του Ολυμπιακού και έγινε νύχτα μέρα στο Πειραιά. Όντε το κούμπο έλαμψε στο Final Four, η αγκαλιά με το Σέντου, το βίντεο με την Τουρκάλα δημοσιογράφο και η πρόταση για μόνιμη διεξαγωγή στην Αθήνα.

κορίτσι μου, αυτό υπέροχο. Ο υπέρτατος μαύρος άγγελος που τόσο πολύ αγαπώ. Σε λίγες μέρες έρχεται η Ράβδρα, η Ηλία Καλυμάνη. Άντε γεια. Και φυσικά το ολοκένουργιο τραγούδι της

Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα παρέα με Βιτογένηση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στην Βαϊνιά Ιερά Βεράς. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης. Τα Βικτόρια Σύρμα. www.shopaholics.gr και τα θερμοκήπια Κρήτης Σαρικλάκη.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
1: Απέχει, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
1: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

ήταν λοιπόν για σήμερα τα παιδοεύτες, η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να αγαπάτε δυνατά και να μην αφήνετε τίποτα να σας χαλάσει τη διάθεση. Καλή εβδομάδα και καλό υπόλοιπο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Καθημερινά κοντά σας, η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό! Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Λέει ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσε να φάτε σουβλάκια, πράσε! Ωρα Παναγία μου!
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
1: Λατό FM στους 103,3. Maman dit travailler c'est bien.

0: στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η κυρία Λένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
8: Τι να σας πω είναι.
1: Το μικρό φεστιβάλ οδειοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου. Βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά! Προπόληση εισιτηρίων, οδείο τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
9: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

0: Ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
0: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου σήμερα, με το πλέγμα των κυβερνητικών μέτρων που ανέλησε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το δημογραφικό και με τους ολονύκτιους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Μήνυμα για στήριξη στις νέες οικογένειες έστειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά και τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα. Ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας.
0: Στην κορυφή της Ευρώπης στο μπάσκετ, για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ με 92-85 σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί όλη τη νύχτα στον Πειραιά αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις από χιλιάδες φιλάθλους. Εγκομιαστικά τα σχόλια των ισπανικών μέσων ενημέρωσης για τον Ολυμπιακό, οι πρώτες δηλώσεις παικτών και προπονητή και τα συγχαρητήρια μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας.
1: Και νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων είναι ανάμεσα στους 20 συλληφθέντες. Εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη για διακίνηση όπλων που συνδέεται με την τουρκική μαφία. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 25 πιστόλια και γεμιστήρες.
1: Νέα εκτείναξη παρουσιάζουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο, παρά τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές.
0: Σε κρίσιμο σημείο, οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν επικείται συμφωνία, σύμφωνα με το Ιράν που υποστηρίζει πως το Ισραήλ προσπαθεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις.
1: Ανέρεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τον τελευταίο λόγο έχει το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες.
0: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα.
1: Τον εισαγγελέα σήμερα ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμας Τροκώστα μετά από πολιετή μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί και νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό.
1: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας καθώς και στην Εθνική Ομάδα. Είχε κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα και 3 το κύπελο Ελλάδος.
0: Και στα του καιρού, άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρειος, εξυμποφόρ νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη υποχωρεί σταδιακά η αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο μαζί μας.

0: και θα μας ενημερώσει για τους δρόμους τους οποίους οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα.
1: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, λόγω πτώσης μπάζων από φορτηγό μετά το ύψος της Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησιών στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Την κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Αλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Το πλέγμα των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο 5ο συνέδριο, όπου ειδικοί ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά παγκόσμιο πρόβλημα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη οικογενειών με παιδιά και η θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων. Προανήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση εργάζεται στην κατεύθυνση ενός νέου προγράμματος για την απόκτηση κατοικίας. Ακούμε ένα απόσπασμα της συνέντευξής του και επιστρέφουμε.
4: Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό του σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
3: Το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που απειλεί το μέλλον κάθε χώρα, Αργυρό Μαυρούλη.
5: Βασίλη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και το ακούσαμε και άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα αντίστοιχα προγράμματα κατοικίας, πιθανότατα ένα σπίτι μου 3, προκειμένου να αποκτήσουν οικογένειες και να έχουν πρόσβαση σε κατοικία με ευνοϊκούς όρους. Όμως είπε ότι η λύση δεν περιορίζεται μόνο στις επιδοτήσεις ή στα στεγαστικά δάνεια, αλλά απαιτεί αύξηση του διαθέσιμου οικουστικού αποθέματος, ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής κατοικίας, κίνητρα για να επανέλθουν στην αγορά κλειστά ακίνητα. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές συμφιλίωσεις οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αναφέρθηκε στην επέκταση των θέσεων σε παιδικούς σταθμούς, στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που ξεκίνησε να τρέχει, αλλά και στις δυνατότητες που δημιούργησε η τηλεεργασία για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους εργαζόμενους γονείς. Ακόμη αναφέρθηκε, Βασίλη, και στα 150 ευρώ τα οποία θα λάβουν οι γονείς στην έκτακτη ενίσχυση οικονομική, που η οποία δημιουργήθηκε και δόθηκε από το υπερπλεώνασμα και τις πολιτικές που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη στρατηγική Drain the Gain, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σταδιακή επιστροφή των Ελλήνων εργαζομένων από το εξωτερικό, καθώς δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς, γιατί είναι νέοι οι οποίοι επέλεξαν να φύγουν από τη χώρα λόγω της κρίσης. Και έτσι δεν έχουμε ουσιαστικά αύξηση και των νέων γεννήσεων, γιατί αυτοί οι νέοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση είπε ότι επέκτηνε τα φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού και στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να επιστρέψουν αυτοί οι νέοι στη χώρα, πιστεύοντας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. Αναφέρθηκε και στους συνταξιούχους ότι πλέον δεν τιμωρούνται. 250.000 συνταξιούχοι παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας μετά την κατάργηση των αντικινήτρων για εργασία μετά τη συνταξιοδότηση, και αναφέρθηκε για την τοποθέτησή του για τις δράσεις που γίνονται με στόχο την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές, να μείνει ο κόσμος εκεί, να μην έρχεται στην πρωτεύουσα, την οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για εγκατάσταση πολιτών στον Εύρο και στις απομακρυσμένες άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τόνισε και υπογράμμισε την ανάγκη ότι η μείωση της ανεργίας δημιουργεί επιπλέον σοβαρές ανάγκες στην αγορά εργασίας και προανήγγειλε στοχευμένες πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων στο εργατικό δυναμικό της χώρας.
3: Στο πλαίσιο του συνεδρίου, παραχώρησε συνέντευξη και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία χαρακτήρισε το δημογραφικό μαραθώνιο που πρέπει να τρέξουμε, όπως είπε, με γρήγορες ταχύτητες, ενώ τάχθηκε υπέρ της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
6: Δυστυχώς, το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος, στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες sprint.
7: Πώς χτίζουμε ένα περιβάλλον όπου το κάθε παιδί έχει στήριξη από την πρώτη μέρα? Και πρέπει να πω εδώ ότι ακούω πολλά παράπονα πολυτέκνων ότι επιδόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων.
6: Η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικιλοτρόπως και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε, άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα.
3: Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό, κυρίες και κύριοι, μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ στέφθηκε για 4η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά από έναν συναρπαστικό τελικό απέναντι στη Ρεάλ που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Μέσα στο γήπεδο επικράτησε χαρά και συγκίνηση, καθώς πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια για να ανέβουν οι Ερυθρόλευκοι και πάλι στην κορυφή, ενώ η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Χιλιάδες φίλαθλοι όλων των ηλικιών πλημμύρισαν τους δρόμους του Πειραιά αλλά και όλων των μεγάλων πόλεων της χώρας, στείνοντας ένα ξέφρενο ολονύχτιο γλέντι. Πήρε φωτιά το λιμάνι Δημήτρη Σταυρακάκη και όχι μόνο το λιμάνι.
8: Υπολογίζεται ότι στον Πειραιά τα ξημερώματα ήταν 85.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Εκεί στο Δημοτικό Θέατρο που έγινε η φιέστα, 5.30 το πρωί τελείωσε όταν παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση των Ερυθρόλευκων πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είναι ακόμα εδώ ο κόσμος, υπό Κώστα Παπα-Νικολάου, απευθυνόμενος στους φίλους της ομάδας. Και πριν αυτό το είπε, πριν δώσει το κύπελο στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ένα ηχητικό απόσπασμα από τι έγινε τα ξημερώματα ήταν 5 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο. Ακούγονται ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο κόουτς Μπαρτζόκας που τραγουδούσε συνθήματα και ο Σάσα Βενζέκοφ που έδωσε τον επόμενο στόχο της ομάδας.
9: Τελείωνε αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία. Πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Κόουτς,
10: ποιος?

0: Παίρνω θέση στην κερκίδα, γιατί αρρώστησα τη μέρα που σε είδα. Μου έκανε τεράστια ζημιά.
1: Είναι ανοιχτό.
2: Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα.
3: Οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν σε πούλμαν με ανοιχτή οροφή. Ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα από το ξενοδοχείο στην Βασιλή Σοφίας και έκαναν να φτάσουν μέχρι τον Πειραιά μια μισή ώρα. Ήταν λαοθάλασσα, τους συνόδευαν χιλιάδες αυτοκίνητα, μηχανάκια. Ο κόσμος τους σταματούσε κατά τη διάρκεια που περνούσε το λεωφόρο Συγκρού. Όλα αυτά.
4: Θύμισε σκηνικό από Conference League, για να πούμε.
3: Βέβαια, πολύ σωστό. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός το βράδυ πήρε τον τίτλο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του στην Ευρωλίγκα και το 2024 το Conference League το είχε πάρει πάλι στην έδρα ενός άλλου αντιπάλου στη ΣΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Τώρα ξύνησε πληγές από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη. Πάμε τώρα και στα αγωνιστικά όμως, γιατί δεν ήταν ένας αγώνας που δεν ήταν για καρδιοπαθείς, θέλω να πούμε. Ότι μέχρι την τελευταία στιγμή και λόγω των συνεχών λαθών που βλέπαμε την πλευρά του Ολυμπιακού, δόθηκε η ευκαιρία στη Ρεάλ να φτάσει, να μειώσει την διαφορά ακόμα και να διεκδικεί τον τίτλο.
3: Έσπασε την κατάρα ο Ολυμπιακός που ήθελε να μην καταχτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Έτσι, στη Ρώμη το 1997, στην Κωνσταντινούπολη το 2012 και στο Λονδίνο το 2013, οι προηγούμενες φορές που πήρε τον τίτλο, και χθες το βράδυ στο ΑΚΑ απέναντι σε μια Ρεάλ πολυνίκης του θεσμού με 11 τίτλους, που όμως είχε σημαντικές απουσίες, τρεις βασικούς παίκτες σέντερ εκτός. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής πολύ αγχωτικά. Η Ρεάλ δεν ήταν εύκολος αντίπαλος, πίεσε πάρα πολύ μέχρι το τέλος. Κινδύνευσε ο Ολυμπιακός εκεί 2 λεπτά πριν το τέλος να το χάσει.
4: Ανανέωνε επιθέσεις η Ρεάλ.
3: Έβγαζε αντίδραση και στο τέλος στις λεπτομέρειες. Το είπε και ο coach Καριόλο της Ρεάλ, ότι στις μικρές λεπτομέρειες έκριναν τον τίτλο και εξόρκησε έτσι το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήττα στο φινάλε από τη Ρεάλ με καλάθι του Γιούλο Φουρνιέ. 20 πόντους κορυφαίος, ο Πίτερ 16, ο Βεζέκοφ 12, ο Λάιλς έκανε πολλή δουλειά για τη Ρεάλ, είχε 24 πόντους. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ χθες το βράδυ.
5: I want to congratulate Madrid on the hell of a season.
3: Θέλω να συγχαρώ τη Ρεάλ για τη σπουδαία σεζόν που έκανε. Ήταν δύσκολο για αυτούς να αντιμετωπίσουν τόσους τραυματισμούς, αλλά πάλεψαν σκληρά. Ο coach Σκαριόλο είναι μάστερ στην τακτική. Μας δυσκόλεψε το χαμηλό σχήμα, αλλά ήμασταν ενωμένοι όπως πάντα. Επιμείναμε και κερδίσαμε. Ο κόσμος μας έδωσε μεγάλη όθηση. Είναι ένας μεγάλος λόγος που κερδίσαμε. Ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς το Final Four στο ΑΚΑ και τα καταφέραμε. Ήμασταν ότι στην κανονική περίοδο αυτό δείχνει σταθερότητα. Ο κότς Μπαρτζόκας είπε: υποφέραμε, αλλά το αξίζαμε, σε δηλώσει στην ΕΡΤ. Ενώ στη συνέντευξη τύπου αφιέρωσε την κατάκτηση του τροπέου στην Κανέλα Χρυσονίδου, που είναι στέλεχος και ο Ολυμπιακός, είναι υπεύθυνη στη διεύθυνση εισιτηρίων που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Εκεί αφιέρωσε τον τίτλο η ομάδα του Ολυμπιακού και ο κότς Μπαρτζόκας.
6: Από την πλευρά μου, θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να τις ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, να την υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Χαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια.
7: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
3: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στάθηκε στις δηλώσεις που έκανε στην συνέντευξη τύπου. Ακούσαμε τι είπε στην ΕΡΤ και στη συνέχεια πάλι μίλησε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Ο Ολυμπιακός στάθηκε στο γεγονός ότι πριν από 6,5 χρονιά δεν ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και το έκανε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Δικαιωμένοι οι ίδιοι, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και στη συνέχεια τον Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος αφιερώνει τον τίτλο στον πατέρα του που έφυγε πριν από 5 χρόνια σαν θες.
1: Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγκα. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Άξιο κόπος, το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγκα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις, γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγκα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
8: Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε λίγο. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Είμαστε νικητές, το έχετε δει. Για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στη Κωνσταντινούπολη. Λέω ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές τιμές. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, ο δρόμος μας. Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας. Τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση.
1: Είναι σημαδιακή η μέρα σήμερα, όντως είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα.
4: Τώρα είναι πολλά αυτά που χωρίζουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Δημήτρη. Όμως υπάρχουν και κάποιες απίστευτες συγκυρίες που ενώνουν τις δύο αντίπαλες ομάδες.
3: Αδιανόητες οι πτώσεις. Μας τις είπε ο Βασίλης Σκουντής, ο κορυφαίος εκ των κορυφαίων αθλητικών συνταχτών της χώρας με ειδίκευση στο μπάσκετ. Ακούστε λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός καρτερούσαν επί 13 χρόνια για να επιστρέψουν στο θρόνο της Ευρωλίγκας. Οι μεν πράσινοι από το 2011 το 2024 που το ξαναπήραν, οι δε κόκκινοι από το 2013 έως το 2026. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, πιο σατανικό, το 2024 στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός νίκησε στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό τη Ρεάλ, επιστρέφοντας από διψήφια διαφορά τότε. Και το 2026 στην Αθήνα, χθες, ο Ολυμπιακός έριξε στο Καναβάτσο τις ίδιες ομάδες επίσης με καμπάκ στον τελικό.
4: Ας ελπίσουμε βέβαια δεν θα χρειαστούν άλλα 13 χρόνια για να πάρει μια ελληνική ομάδα τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Τώρα να πούμε ότι στη διεξαγωγή του Final Four στην Αθήνα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό, όπως είπε, αναλάβαμε ρίσκο φέρνοντας διοργάνωση στην Αθήνα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε την επένδυση. Επεσήμανε όμως ότι η διοργάνωση ήταν άρτια και ήταν καλό το ότι συνδυάστηκε με θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας.
9: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη στην Κρήτη. Ήδη έχουν γίνει 20 συλλήψεις στο Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Οι εκτιμήσεις Θεοδόση Πάνου είναι ότι ο παράνομος πλουτισμός των εμπλεκομένων που συνελήφθησαν σε αυτή την επιχείρηση ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια.
10: Και να κρατήσουμε λίγο, διότι αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, διότι κάποιες πληροφορίες λένε ότι το ποσό θα ανέβει όσο ξεσκονίζουν τα λογιστικά βιβλία των δύο λογιστών που έχουν συλληφθεί. Είναι αδέρφια, οι οποίοι τι έκαναν. Από τους τρεις υπαλλήλους των κέντρων υποδοχής αιτήσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπαιρναν ονόματα και αφημία ανθρώπων που είτε είχαν αποχωρήσει, είτε δεν είχαν χτήματα, είτε δεν τα είχαν νοικιάσει και τα χρησιμοποιούσαν αυτά και κτηνοτρόφων και τα χρησιμοποιούσαν αυτά για να φτιάχνουν βεβαίως ψευδείς αιτήσεις χρηματοδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δίθεν μισθωμένα αγροτήματα, με δίθεν μισθωμένα αποσκοτόπια και με εγωπρόβατα των οποίων ο αριθμός ήταν πάρα πολύ υψηλός. Εξού και το γεγονός ότι μέσα σε 1,5-2 χρόνια είχαν καταφέρει από αυτά που έχουν βρει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος Κρήτη, είχαν καταφέρει να βάλουν στις τσέπες τους τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί οι συλλήψεις έχουν φτάσει 20 τον αριθμό, σε κάποιες περιπτώσεις τα αφημί και οι αριθμοί που έδιναν στις αιτήσεις αντιστοιχούσαν σε πραγματικά πρόσωπα με πραγματικά με πραγματικές κτηνοτροφικές ή χειρουργικές εργασίες. Αυτοί παραχωρούσαν τα αφημί τους και βεβαίως οι λογιστές μαζί με τους υπαλλήλους οι αιτήσεις που έφταναν ήταν διπλάσια χτήματα, διπλάσια εγωκρόφατα και ούτω καθεξής και απέδιναν και σε αυτούς ένα ορισμένο ποσό. Ό,τι είχαν προσυμφωνήσει. Η έρευνα βεβαίως και όπως είπαμε είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο που θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις και θα φαίνεται να υπάρχει και μάλλον θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το εύρος της συγκεκριμένης απάντησης. Άλλωστε με σειρά δημοσιευμάτων από την Real News της Κυριακής είχαμε προειδεάσει τόσο τους αναγνώστες μας όσο και τους ακροατές μας ότι τουλάχιστον άλλο ένα κέντρο υποδοχής αιτήσεων είχε μπει στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και πραγματοποιήσω έρευνα.
9: Χειροπέδες τώρα πέρασαν Θεοδόσιοι αρχές στη Θράκη σε δύο Τούρκους που μετέφεραν οπλισμό για την τουρκική μαφία. Το πορπαγκάζ του οχήματός τους ήταν γεμάτο όπλα.
10: Όπλα φαντάσματα. Όπλα φαντάσματα τα οποία κατασκευάζονται σε παράνομο εργοστάσιο παύλα βιοτεχνία στην Τουρκία όπως είχε αποκαλύψει πριν από περίπου δύο εβδομάδες η Real News της Κυριακής. Είναι όπλα φαντάσματα τα οποία είναι ακριβώς ίδια με μια συγκεκριμένη μάρκα πιστολιών πολύ διάσημη ανά τον κόσμο καθώς χρησιμοποιείται από πολλές αστυνομίες στον πλανήτη αφού θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα πιστόλια. Από την πρώτη παρτίδα που είπες Βασίλη τα 127 είχαν βρει πριν από μερικούς μήνες οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος, είχαν στείλει στη συγκεκριμένη νόμιμη εταιρεία στο Βέλγιο, είχαν στείλει δείγματα και τους είπαν ότι αυτά δεν κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας. Ναι, μεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά δεν είναι από το δικό μας εργοστάσιο. Γι' αυτό λοιπόν το παράνομο εργοστάσιο το οποίο φαίνεται να κατασκεύασε και αυτά τα 25 κομμάτια και εν προκειμένου τα πιστόλια που βρήκαν οι αστυνομικοί, έχει ενημερωθεί και η Ιντερπόλ από την διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικοί στην Βόρειο Ελλάδα είχαν πληροφορίες ότι θα γίνονταν αυτή η εισαγωγή. Έξω από την Κομοτηνή κατάφεραν να κινητοποιήσουν ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε Τούρκος υπήκος και στο Πορ Παγκάζ ανακάλυψαν αυτά τα καινούργια και αχρησιμοποίητα όπλα φαντάσματα. Και τα λέω αχρησιμοποίητα γιατί το κάθε ένα όπλο από αυτά ήταν ήταν μέσα σε σελοφάν. Τα είχαν συσκευασμένα. Δηλαδή προορισμός ήταν η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως η Αθήνα, για δύο συγκεκριμένες μάλλον οργανώσεις της τουρκικής μαφίας. Τη μία θα την έχουν ακούσει πολλές φορές οι ακροατές μας, πρόκειται για τους περιβόητους Ντάλτονς, ενώ η έτερη είναι η Μπαϊρακλάρ, λογικά το προφέρω σωστά, που επίσης θεωρούνται αντίπαλοι. Ωστόσο, ο οπλισμός εκεί θα κατέληγε, αλλά τι συζητούμε, θα έπαιρναν χρήματα γι' αυτό. Στην συνέχεια μετά τη σύλληψη του Τούρκου που σας προανέφερα συνελήφθη και ένας φωμάκος στην Αλεξανδρούπολη καθώς φαίνεται ως ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε τα όπλα από την Κομοτηνή και τα παρέδωσε στον πρώτο που συνελήφθη με το αυτοκίνητο.
4: Σε οικονομικές ειδήσεις περνάμε και συγκεκριμένα στη νέα εκτείναξη που καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο και αυτό Σύση Σταυροπιεράκου παρά τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές.
11: Για μία ακόμα φορά, Ελισάβετ, τα κρατικά αφέσια ξεπετάγονται σαν τα κεφάλια της Λευναίας Ύδρας. Όπως ανέφερες και εσύ έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα. Συνολικά το πρώτο τρίμηνο έφτασαν τα 3,1 δις ευρώ. Αν προσθεθούν όμως και εκκρεμίες επιστροφές σε φόρους ύψους 766 εκατομμυρίων ευρώ, τότε τα χρέη του δημοσίου σε προμηθευτές, προλογούμενους και συνταξιούχους εκτοξεύονται πάνω από 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ όταν στα τέλη του 2025 ήταν σχεδόν 2,3 δισεκατομμύρια. Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα νοσοκομεία, καθώς οι οφειλές τους προς τους προμηθευτές τράβηξαν πάλι στα ανηφόρα και έφτασαν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν τον περιορισμένο Δεκέμβριο είχαν περιοριστεί σε σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Να πούμε για μία ακόμη φορά ότι τα κρατικά αφέσια στερούν πολύ την ρευστότητα από την αγορά, ενώ η Κομισιόν έχει επισημάνει πολλές φορές ότι ειδικά οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Εκτός από τις οφειλές στα νοσοκομεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έφτασαν το Μάρτιο του 2026 στα 668 εκατομμύρια ευρώ, με τις περισσότερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων. Μεγάλη όμως ήταν και η αύξηση που εμφάνισαν τα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς από 180 εκατομμύρια που ήταν το Δεκέμβριο, έκαναν άλμα 266 εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας σε 446 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο.
4: Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες, ότι οι ιδιώτες και προμηθευτές στερούνται πολύτιμης ρευστότητα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, και μάλιστα μέσα σε αυτή την οικονομική πραγματικότητα, με την παρατεταμένη πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση φαίνεται ότι σχεδιάζει παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο παράταση του Fuel Pass για 1 με 2 μήνες.
11: Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να κλειδώσουν την προσεχή Πέμπτη, ενώ γίνονται συνεχείς συσκέψεις του Υπουργείου Οικονομικών. Βασική πρόθεση είναι η παράταση του πετρελαίου κίνησης, το κόστος του οποίου είναι 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχουμε υπόψη ότι η επιδότηση θα είναι 20 λεπτά ανά λίτρο. Υπάρχει μια σκέψη να μειωθεί η επιδότηση, ώστε να ενισχυθεί η επιδότηση του Fuel Pass για 1 μήνα. Ναι. Είναι ένα σχέδιο που υπάρχει και αυτό στο τραπέζι, παρά το υψηλό δημοσιονομικό του κόστος, αλλά με δεδομένο ότι η αμόλυβη βενζίνη κινείται σε πολύ ψηλά επίπεδα, πάνω από 2,1 ευρώ

0: Αυτό βλέπετε σταδιακή αποκλιμάκωση των συγκρούσεων μετά από 12 εβδομάδες πολέμου, με επέκταση της εκεχηρίας και στο Λίβανο, καθώς και τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Παράλληλα, εξετάζεται δέσμευση μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών της περιοχής. Ωστόσο, παραμένει διαφωνία γύρω από το δικαίωμα του Ισραήλ να πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο σε περίπτωση που θεωρεί ότι απειλείται η ασφαλειά του. Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, από που διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ φαίνεται διατεθειμένες να χαλαρώσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και μέρος των κυρώσεων κατά του Ιράν, επιτρέποντας περιορισμένες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Η πλήρης άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων αναμένεται να ζητούν σε μεταβατική περίοδο 60 ημερών. Στο πυρηνικό πεδίο, η Τεχεράνη φαίνεται να αποδέχεται την εγκατάλειψη του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, είτε μέσω αραίωσης, είτε μέσω μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, πιθανότατα τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι χωρίς εφαρμογή αυτής της δέσμευσης δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων. Παραμένουν πάντως ασαφή κρίσιμα ζητήματα, όπως το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, πιθανές αποζημιώσεις και ο ρόλος των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Βασίλη.
1: Είχαμε ανατροπή στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς η εισαγγελία του Αρείου Πάγου προχώρησε σε αναίρεση της απόφασης. Ποιο είναι το σκεπτικό και τι μέλη γενέστε, θα μας πει τώρα η Άννα Κανδύλη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελισάβε. Το αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, λοιπόν, που εξέτασε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, έκρινε ότι εσφαλμένος οι δικαστές του Πειραιά πάτησαν πάνω σε προγενέστερο, ευμενέστερο νόμο για την υφόρον απόλυση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο προηγούμενος νόμος τι έλεγε? Έλεγε ότι όποιος κρατούμενος έχει, καταδικασμένος, έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικής ποινής χωρίς ευεργετικό απολογισμό, δηλαδή χωρίς μεροκάματα, χωρίς υπολογισμό από πτυχίας, σπουδές κλπ, μπορεί να αποφυλακιστεί υφόρον. Εδώ λέει ο εισαγγελέας, λοιπόν, ότι στην περίπτωση του δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο ευμενέστερος νόμος, αλλά ο νόμος του 21 που έλεγε ότι για τους πολυσοφίτες πρέπει να εκτεθούν 25 χρόνια πραγματικής, να υπάρχουν 25 χρόνια πραγματικής έκτησης. Δηλαδή να έχει μείνει 25 χρόνια στην φυλακή. Και αυτό γιατί? Γιατί στο προηγούμενο νόμο δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυσοφίτες. Αυτή μπήκε πρώτη φορά το 21. Συνεπώς πάει με αυτή την διάταξη. Τώρα, τον τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, ναι, που θα συνεδριάσει στο Συμβούλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες και θα αποφασίσει αν θα αναιρεθεί ή όχι το βούλευμα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
20: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
21: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
20: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
22: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.

0: στους 97,8. 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαθιά πολιτική κρίση ταλανίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, με τον Οζέλ να ζητά τη διεξαγωγή νέου συνεδρίου εντός 40 ημερών για να διευθετηθεί το θέμα της ηγεσίας. Η ένταση κορυφώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα, σπάζοντας την είσοδο και κάνοντας χρήση χημικών. Ο Οζέλ παρέμεινε για αρκετές ώρες στο γραφείο του πριν αποχωρήσει για την τουρκική εθνοσυνέλευση, όπου τον συνόδευαν χιλιάδες υποστηρικτές. Ο Τούρκος πρόεδρος Νίκο Νανούρη βγάζει εκτός όλους τους αντιπάλους από τους οποίους θεωρεί πως κινδυνεύει.
1: Μας έλεγε Ζάνη που βράζει τη μέση η Τουρκία τις τελευταίες ώρες μετά και τις εξελίξεις, τις αρδές εξελίξεις που έχουμε στο θέμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καθερείται η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και ο Σγιούρο Ζέλ και η ηγετική ομάδα. Λοιπόν, αστυνομικές δυνάμεις έχοντας τη δικαστική εκπλήτευση μετά από πιέσεις του Κεμάλ Κιλιτζαντάρογλου, του προσωρινού πρόεδρου πλέον του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, προσπάθησαν να εισβάλλουν στα γραφεία του κόμματος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσπάθησαν να εισβάλλουν στο χώρο χρησιμοποιώντας χημικά, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Εν τέλει κατάφεραν και εκένωσαν το κτίριο, με τον Οσγύρο Ζέλ να είναι κλειδωμένος στο 10ο όροφο του κτιρίου, του γραφείου του κόμματος. Ο Ζέλ στη συνέχεια αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τα γραφεία και ξεκίνησε μια μεγαλειώδη πορεία προς την τουρκική εθνοσυνέλευση, υποκαταρακτώδη βροχή, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά πλέον τα γραφεία του κόμματος είναι οι πλατείες και οι δρόμοι και γι' αυτό και ζητά και ξεσηκωμό. Πάντως ο έκτοτος πλέον πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητάει εντός 40 ημερών συνέδριο προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα της ηγεσίας, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν τελικά ο Κεμάλ Κιλιτζάντάρογλου, ο οποίος είναι ο προσωρινός πρόεδρος του κόμματος και ο πρόεδρος τον οποίο έχει κερδίσει ο Τάγι Περντογάν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, δεν δεχτεί το συγκεκριμένο όρο που θέτει ο Ζέλ, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διασπάται, με τον Οσγύρο Ζέλ να έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 110 βουλευτών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Πάντως η τελευταία εξέλιξη, Βασίλη, αναφέρουν πολλοί αναλυτές, είναι πολύ ευνοϊκή για το κόμμα του Τάγι Περντογάν σε ένα ενδεχόμενο προσφυγή σε πρόωρες κάλπες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Στην Κύπρο θα μεταφερθούμε, όπου μετά τις βουλευτικές εκλογές τα δύο μεγάλα κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, διατήρησαν τις δυνάμεις τους παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν ανατροπή του σκηνικού. Η Νέα Βουλή παραμένει με 6 κόμματα, αλλά με ανακατατάξεις, καθώς το ακροδεξιό ΕΛΑΜ διπλασίασε τις έδρες του. Τα τελικά αποτελέσματα μας μεταφέρει η Τζέννη Κρυθαρά.
3: Η τελική εικόνα, Ελισάβετ, διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27,1% και ακολουθούν το ΑΚΕΛ με 23,9%, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με 10,9%, το Δημοκρατικό Κόμμα με 10%, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 5,8% και 5,4% αντίστοιχα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του influencer που έγινε ευρωβουλευτής στις προηγούμενες εκλογές. Βλέπουμε πως τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς. Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης και φαίνονταν να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή, ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες, αφού η αποχή καταγράφηκε παγκύπρια στο 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανήλθε στο 66,4%.
0: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 30χρονο που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώ με την τελευταία εξέλιξη πριν από λίγο, καθώς ο 30χρονος πατροκτόνος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί για την Τετάρτη. Του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και παραβάσεις των νόμων περί ενδοχογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης, το μεσημέρι της Κυριακής, η κόρη του 67χρονου θύματος πηγαίνει στο σπίτι της οικογένειας στο Τριάδι της Θέρμης και αντικρίζει νεκρό τον πατέρα της στο υπόγειο της κατοικίας όπου και έμενε. Στη συνέχεια ανεβαίνει στην κύρια οικία, βλέπει τον αδερφό της να κοιμάται, τον ξυπνάει και τον ακούει να της ομολογεί ότι σκότωσε τον πατέρα τους την προηγούμενη μέρα μετά από καυγά. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 30χρονος δράστης έφερε σημαντικά χτυπήματα στο πρόσωπο του πατέρα του, είτε με κατσαβίδι είτε με μαχαίρι, καθώς και τα δύο αντικείμενα εντοπίστηκαν στο χώρο και απεστάλησαν για δικαστηριακή εξέταση. Στο σπίτι βρέθηκαν και δύο κουτιά με ναρκωτικά χάπια χωρίς την απαιτούμενη ιατρική στέγη.
2: Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός Μαστροκώστας, ηλικία μόλις 56 ετών. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της αυτή την πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Είναι σπαρακτική, Νίκη Κότσου, η ανάρτηση που έκανε η κόρη της, που γνωστοποίησε κιόλας την είδηση του θανάτου.
5: Εκείνη γνωστοποίησε, Ελισάβετ. Σήμερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπως είπες, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες. Είχε 5 χρόνια, έδινε ξανά μάχη με τον καρκίνο. Η αγαπημένη τηλεοπτική γυμνάστρια, τηλεοπτική περσόνα, μοντέλο, φυσικά σύζυγος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλα, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδινε με μεγάλο σθένος και αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, είπε η Βικτόρια Δέλα, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια, έγραψε μεταξύ άλλων. Όπως η ίδια ενημέρωση, η κηδεία της πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας στις 12 την Τετάρτη, ενώ η ταφή θα γίνει στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Η οικογένεια επιθυμεί επίσης αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ίδρυμα Φλόγα, να μας προσέχει σαν γελέμα από εκεί ψηλά και περισσότερο τη Βικτόρια μας.
2: Είναι τραγικό ότι εγώ Μαστροκώστα είχε μάθει ότι πάσχει από καρκίνο του στήθους 3 ημέρες μόλις αφού του γέννησε, στην πιο ευτυχισμένη στιγμή δηλαδή για κάθε γυναίκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
0: Αθλητικά. Στο στούντιο εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη Σταυρακάκη, η κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό φέρνει, όπως όλα δείχνουν, και ανανέωση του συμβολαίου του Μπαρτζόκα.
6: Έτσι είναι τα πράγματα. Ανανεώνει με τον μπασκετικό Ολυμπιακό Γιώργος Μπαρτζόκας στη τεχνική του ηγεσία. Για 3 χρόνια πιθανότατα θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Και μια που λέμε για τα στατιστικά και τις συγκυρίες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να προσθέσω εγώ και ένα τρίτο στοιχείο, ότι στο ΑΚΑ το 2007 το σήκωσε ο Παναθηναϊκός, στο ΑΚΑ χθες το σήκωσε ο Ολυμπιακός. Τώρα, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άτζα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη, Δόξα Δράμας, είχε παίξει στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Είχε κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 7 πρωταθλήματα Ελλάδος το 1999, το 2000, το 2001, το 2002, το 2003, το 2008 και το 2009. Τρεις κατακτήσεις κυπέλων Ελλάδος το 1999, το 2008 και το 2009. Τώρα, η εξασφάλιση της τέταρτης θέσης στην Premier League, καθώς και η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa, έστειλε οριστικά τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 20 Ιουλίου θα μάθει τον αντίπαλο, οι αγώνες 4-5 Αυγούστου, 11 Αυγούστου η Revanse. Χθες στην Αγγλία αποτελείωσε το πρωτάθλημα, η Arsenal κατέκτησε τον τίτλο μετά από 22 χρόνια. Υποβιβάζεται η West Ham, ακολουθεί την Burnley και τη Wolves, μένει στην κατηγορία η Tottenham. Ο ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα πήρε και το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο των γυναικών, νίκησε στο τελικό στο Αγρίνιο με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και κατέκτησε για 8η φορά το κύπελλο και 7η φορά το Double. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Άρης στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων, στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες. Όποια κερδίσει απόψε θα προκριθεί στα ημιτελικά που θα παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό για την Basket League.
0: Ο καιρός.
2: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με την αστάθεια να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει η μικρή άνοδο, Τάσο Αρνιακέ.
7: Πραγματικά στην Ελισάβετ περιορίζεται η αστάθεια και ο υδάριος θα τραβήξει σε αντάρια 30-32 βαθμούς Κελσίου.
2: Α, πάμε για καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
7: Θα έλεγα ναι, αλλά μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη και μετά.
2: Βέβαια, μετά έρχεται τριήμερο σταδιακά.
7: Έρχεται τριήμερο και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα έχουμε περιορισμένες αστάθειες πάλι, αλλά όπως και να το κάνεις, είμαστε σε βαθμούς καλοκαιρινούς. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τρίτη, περιμένουμε μόνο στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα να έχουμε κάποιες συννεφιές με τοπικές βροχές, κυρίως στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος θα είναι ουρανός. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν οι βοριάδες στο Αιγαίο, τα εξυμποφόρη θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27 με 29. στα βόρεια τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά στον Εβοϊκό μέχρι 6 και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγο περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό. Θερμοκρασία όμως θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη με τον υδάργυρο να φτάνει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές υπηρετικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.
0: Ακινητοποιημένα φαίνεται πως είναι πολλά οχήματα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει.
8: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, καθώς δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμα από τη μεσαία λωρίδα τα μπάζα που έπεσαν από φορτηγό μετά το ύψος της Αχαρνών. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου Τσιλοφόρα Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πανεπιστημίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου, αυξημένη κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συνέδριο Δημογραφικό 2026. Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Διαβάζουμε επίσης στο θέμα κοινωνία. Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει. Η συγκλονιστική ανάρτηση του Τραγιανού Δέλα για την γογό Μαστροκώστα.
2: Και στο ενικός.gr, ο ΠΚΕΠΕ, ένοχοι 13 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις στις ΕΡΕΣ, η ποινή που τους επιβλήθηκε, αμοιοτροφική πλάγια σκλήρινση, τι είναι και τι προκαλεί νόσος από την οποία έπασχε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευά Σάντζας.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και η Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε Theima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Theima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Δεΐ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM.
11: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
12: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Οι υψηλές εισρωές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα. Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας private label στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά και να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλώνα διάταξης της αγοράς. Τη διετία 2024.
4: Η ώρα είναι 3.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτελού.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

ecran και μαγείρε το show. Hey, oh yeah. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τελευταία εκπομπή της σεζόν. 6 με 8. Τελευταίο δίωρο της σεζόν. Μόνο βινίλια. Ξεκινάμε με 45 άρια. Εδώ στο Paranoid Radio. Δον Κάρλος. Give thanks. Ξεκινάμε κάπως έτσι.

Ένα δισκέκι που το είχα ακούσει σε ένα μίξ στο SoundCloud. Ήταν strictly vinyl, εννοείται κανένα Shazam και τα λοιπά. Εννοείται κάτσα και έγραψα όλους τους στίχους στο Google, μπας και το βρω. Εν τέλει ρώτησα τον εκτελεστή και μου το είπε, και δεν γινόταν να μην το πάρω, να μην το συλλέξω.

0: κάτι από την Ελλάδα.
1: No state of mind.
0: Χατζη Μάικ, THC Records.
1: We sell units, we make sounds, playing culture.
0: Babylon Time.
1: So much rock. Hypocrites and parasites rule our lives, day and night.
0: Σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 6 για όσους μόλις συντονίστηκαν, The Crank και Mikey Radio Show, μοντά τη Vertigo. Paranoid Radio ακούτε πάντα μέχρι τις 8, τελευταία μας εκπομπή της σεζόν, μόνο βινίλια για αυτό το 2 ώρο.

Έχουμε κάτι στέπερ στο τέλος. Θα τα δούμε με τη σειρά τους. Πιο σύγχρονα και παλιότερα. Υπενθυμίζω την επόμενη εβδομάδα. Δευτέρα 4 με 6, συγγνώμη, στο Λατό FM. Σε επανάληψη εκπομπή μας όπως κάθε Δευτέρα.

0: παλιό δισκάκι. Anthony B. Στον ουχούς.
1: Big sun stand out in the sun. Certain people don't like wagwan. Them no one we are for now we are.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι από Ιταλία. Mellow mood.
1: Should I slow down, take it easy. Auntie don't got all I'm at. Slow down, take it easy.
0: Είναι λίγο χαμηλωμένη αυτή.

Barnabas Collins, Lone Ranger, παραγωγή 1979 από τον Alvin Ranglin. Πιάνουμε τα Rubber Dub, όπως καταλάβατε. Αφιερωμένο στο Chinese Man. Sister Nancy.

Κλείνουμε το πρώτο μισάωρό μας, σχεδόν 6.30 ώρα. Ανεβάζουμε ρυθμό. Γεια σου, μόλις συντονίστηκαν. Paranoid Radio, The Cranky Monkey Radio Show, Daddy Vertigo, τελευταία εκπομπή της σεζόν, μόνο βινίλια.

0: στους 103,3. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
1: Όταν
0: Ελλάδος.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.
3: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στον Λατό FM 103,3.

Χιλιοπηγμένος δίσκος. Blen Miskin Roots Evolution. Discara. Nice Up Records. Survival of the Fightest.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
3: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πούληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. The Cranky Monkey Radio Show, Daddy Vertigo και Paranoid Radio. Τελευταία εκπομπή της σεζόν. Μόνο βινίλια μέχρι τις 8. Είμαστε στο μισό μας. Σε επανάληψη την επόμενη εβδομάδα. 4 με 6 το Λατό FM στον Αγιονικό.

0: Κοσμοράμα 3. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Η μουσική μας ενώνει. Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
11: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
12: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Άλλο ένα hit. Ένα κομμάτι που έπαιξε πολύ το καλοκαίρι και στα βίντεό μας και στις μεγάλες στιγμές του καλοκαιριού, όπως το Reggae Vibes. και στα άλλα φεστιβάλ. Αφιερωμένο και αυτό στο Danish Man, Mr. Williams Sound Killer το άλμπουμ.

Πάμε να ακούσουμε κάτι ελληνικής παραγωγής. Έχουμε κι άλλα πέρα από αυτά που έχουμε ακούσει ήδη. Κίλε Μίλ, Green Line, Τυπα Άιρι, That's Why. Έχουμε μπει στο τελευταίο μας μισάωρο. Ακούτε την εκπομπή The Cranky Monkey Radio Show. Paranoid Radio. Daddy Vertigo σε μικρόφωνο και στις μουσικές. Υπενθυμίζω σήμερα μόνο βινίλια για 2 ώρες. Για την τελευταία εκπομπή έτσι για το καλό τη σεζόν. Είναι η τελευταία μας εκπομπή 25 Μαΐου σήμερα. Και θα το ξαναπούμε τον Οκτώβριο.

παρέσει. MC ήταν στο προηγούμενο, από τους λένε τουρλού. Το άλμπουμ Αλακάρτ, το Φιντιγιούτ. Κι άλλο ελληνικό χρώμα, TH Style στο Dub Yard, Big Sign και ένα αλλιώτικο σλέγκ.

0: thousands of young people out on the streets demonstrating, demanding their government does something. But the Greek government is stuck. There's nothing they can do. There's nothing.
1: 10 χρόνια και συνεργάτης.
0: What you've done with this euro.
1: Και πάνω απ' όλα φίλος.
0: You've trapped people in an economic prison.
1: Professor Skank. Σε μια αλμπουμάρα. Απλά επέλεξα να μην βάλουμε το Revolution που είναι το μεγάλο hit. Να βάλουμε ένα δεύτερο hit. Money Pressure, L16.

Άλλο ένα πολύ κλασικό κομμάτι. Stunt High Patrol. Breast Bay. Δεν γίνονται να μην παίξει. It's a rub-a-dub style. Wicked. Από τη Γαλλία. It's a rub-a-dub style. From the western town. From the danger. Come on now. Rub-a-dub from. The Cranky Monkey Radio Show. Φτάνουμε στο τέλος. Αν προλάβουμε άλλα δύο. Τελευταία εκπομπή της σεζόν. Πάντα στο Paranoid Radio. Σήμερα 6 με 8. Ακούσαμε αρκετούς δίσκους και αρκετά είδη. Στο στυλ μας πάντα.

Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν. Δυστυχώς δεν κατάφερα να βάλω όλα τα προγραμματισμένα κομμάτια, αλλά δεν γίνεται να μην παίξει ούτε αυτό ούτε το τελευταίο. Ένας παραγωγός που μου αρέσει υπερβολικά πολύ, Τέτρα Χαϊντροκέι, Γάλλος κι αυτός. Ειδικά αυτό το κομμάτι όταν το πρώτο άκουσα, έπρεπε να πάρω το δίσκο. Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο από την X-Ray Productions.

Για πάμε να δούμε πώς είναι κανονικά. Αυτό γίνεται γιατί όταν το άκουσα πρώτη φορά, όταν το αγόρασα και το άκουσα, δεν είδα ότι είναι 45 και το έπαιξα 33 και μου άρεσε πάλι.

Ακούσαμε το Tetra Hydrocale λοιπόν, ένα κομμάτι που το πειράξαμε έτσι κάπως σωστά ή λάθος, δεν έχει σημασία. Ήθελα να ακουστεί και από τις δύο μεριές. Μπορείτε να το ακούσετε ούτως ή άλλως. Το άλμπουμ είναι το The Odyssey, μάλλον Odyssey χωρίς δε. Tetra Hydrocale, ξαναλέω, και το κομμάτι ήταν το Hanna με τζαζ στοιχεία. Πάμε να κλείσουμε. Σέκλμαν, Descending Babylon, αφιερωμένο στον Professor Skunk. Αυτό το δισκάκι, το The Kind Joe, είναι δώρο δικό του από την Moonshine Records. Φύγει η χρονιά έτσι δυνατά. Τα λέμε σε κάποιους μήνες, τον Οκτώβρη, σε περίπου 5 μήνες. Θα δείξει τώρα πότε τον Οκτώβρη. The Cranky Monkey Radio Show. Δεν γίνεται. Το λες και πουλώ. Έπρεπε να πω αυτά που είναι να πω χωρίς να μπει το κομμάτι και να το πατήσω με λόγια. The Cranky Monkey Radio Show, Paranoid Radio, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια σεζόν και εσάς κυρίως για την παρέα τις Δευτέρες. Κλείνουμε με αυτή την κομματάρα, με αυτό το Steppers. Descending Babylon, Settlement, αφιερωμένο στον Professor Skunk για το δώρο του. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι και τα λέμε τον Οκτώβριο. Καλό βράδυ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, υλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώνει. Αγροπαϊκό.
4: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Μωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Μωρα Παναγίες μου!
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Δελίτσιο». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
9: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Μικρό Φεστιβάλ Οδειοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
4: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, Οδειοτέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος.

0: Πάτα το reset να ξαναρρυγματίσει.
1: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
3: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
0: Μπαξεβγάνης.
1: Κάτι λίγα.
0: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Και αν σήμερα η μισή Ελλάδα θέλει καφέ, η άλλη μισή παίζει ακόμα τα χθεσινά highlights στο κινητό. Γιατί σήμερα κάποιοι ήρθανε ψηλωμένοι στη δουλειά, με περπάτημα πρωταθλητή, και κάποιοι άλλοι ούτε που θέλουν να ακούσουν για μπάσκετ. Τσαγκάρο Δευτέρα, αλλά όχι για όλους, γιατί ο Ολυμπιακός ξύπνησε στην κορφή της Ευρώπης. Και όχι απλώς στην κορυφή, την κατέκτησε μέσα στην Αθήνα, στο Telecom Center Athens, εκεί που η Ηρωνία φόρεσε πασχετικά παπούτσια και έκανε lay-up μέσα στο σπίτι του αιώνιου αντιπάλου του. Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και πήρε το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Αλλά όπως συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα, όταν πάει κάτι να γίνει ιστορικό, κάποιος θα βρει τρόπο να το κάνει λίγο πιο ελληνικό, λίγο πιο φασαριόζικο, λίγο πιο κρατήστε με γιατί θα γίνουμε δελτίο ειδήσεων. Εμένα βασικά μου θύμισε την ατάκα που έλεγε ο Χατζηχρήστος, νομίζω. Μαλώνεις ρε, μαλώνεις. Ναι, μαλώνω. Εγώ δεν μαλώνω. Είδες πως του την έφερα. Και κάπως έτσι την παράσταση δεν την έκλεψε μόνο η κούπα, ούτε μόνο οι πανηγυρισμοί, αλλά και ο σκυλοκαυγάς στα επίσημα, με Μαρινάκη και Δημητριά.

κάτι να δίνουν στο Final Four, μια νότα ελληνικού οικογενειακού τραπεζιού μετά το τρίτο ποτήρι κρασί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το επεισόδιο στα επίσημα του Telecom Center είχε έντονη αντιπαράθεση, φωνές, ένταση και αναφορές για χειροδικίες. Δηλαδή, η Ελλάδα είχε μπάσκετ, η Ευρώπη είχε μπάσκετ και τα επίσημα είχαν το Mortal Kombat 2 στην ελληνική τους εκδοχή. Πάμε στα δικά μας τώρα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου του 26, είναι η 145η ημέρα του χρόνου. Μας μένουν άλλες 220 μέρες για να τελειώσει το 26. Are the dreams all made soft? Are the dreams made real? Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 20 και 36, οπότε έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη μέρα, αρκετή για δουλειά, αρκετή για καφέ, αρκετή για γκρίνια και αν είμαστε τυχεροί, αρκετή και για λίγο κανονική ζωή, αν είμαστε τυχεροί. Στο εορτολόγιο σήμερα τιμάται η τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Άγιου Ιωάννη του Προδρόμου. Τρίτη έβρεση. Δεν υπάρχει όμως κάποιο όνομα που να γιορτάζει σήμερα, άρα μην πάρετε τηλέφωνο στην τύχη, δεν είναι μέρα για χρόνια πολλά. Είναι μέρα για κουράγιο, αδερφέ. Δευτέρα είναι. Και μιας και μιλάμε για κουράγιο, ο καιρός σήμερα στην Κρήτη ξεκίνησε με αστάθεια, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 23 βαθμούς και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια, βορειοδυτικά με ένταση στα 3 από 4. Πάμε και στα βασικά της ημέρας, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, η επικαιρότητα έχει απ' όλα. Ας ξεκινήσουμε από τη μεγαλύτερη είδηση της ημέρας που έγινε στην Κρήτη. Είναι η αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Έγιναν περίπου 20 συλλήψεις, ανάμεσά τους και η ενενεργή αντιδήμαρχος, λογιστές και η υπεύθυνη ΚΙΔ. Η υπόθεση περνά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί και χρήματα. Τώρα έχουμε παγκρίτια κινητοποίηση υγειονομικών στο Ηράκλειο. Για την Τετάρτη οργανώνεται μεγάλη κινητοποίηση εργαζομένων στην υγεία με συγκέντρωση στο Βενιζέλιο και πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Κύρια αιτήματα είναι προσωπικό, μισθή και ενίσχυση νοσοκομείων. Δεν γίνεται να μιλάς για δημόσια υγεία μόνο στις επαιτίους και στα δελτία ειδήσεων. Οι άνθρωποι στα νοσοκομεία της Κρήτης δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια, ελλείψεις προσωπικού και μισθούς που πολλές φορές δεν φτάνουν ούτε για να κρατήσουν ένα νέο γιατρό ή νοσηλευτή στο νησί μας. Το αίτημά τους για περισσότερους εργαζόμενους και ουσιαστική ενίσχυση στα νοσοκομεία δεν είναι συντεχνιακό. Είναι θέμα αξιοπρέπειας και ασφάλειας για όλους μας, γιατί όταν λείπει προσωπικό δεν κουράζεται μόνο ο εργαζόμενος, καθυστερεί το χειρουργείο, γεμίζει το ΤΕΠ, περιμένει ο ασθενής και πιέζεται μια ολόκληρη κοινωνία. Και ειδικά στην Κρήτη, με τουρισμό, αυξημένο πληθυσμό το καλοκαίρι και τεράστιες αποστάσεις, το να κρατηθεί όρθιο το σύστημα υγείας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Έχουμε όμως και ανησυχία για παραβατικότητα και ναρκωτικά. Τοπικά μέσα καταγράφουν αύξηση περιστατικών βίας και παραβατικότητα στην Κρήτη, ενώ συνεχίζονται και επιχειρήσεις της αστυνομίας για όπλα και ναρκωτικά. Στο Ηράκλειο σήμερα υπήρξε εξέλιξη και σε υπόθεση οικογένειας που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Τώρα, ο Δήμος Ηρακλείου ανοίγει νέο κύκλο παρεμβάσεων σε δρόμους και κομβικά σημεία της πόλης, με έργα που αναμένεται να επηρεάσουν κυκλοφορία, καθημερινότητα, το επόμενο διάστημα. Χθες έφυγε από τη ζωή και η γωγό Μαστροκώστα και ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος έφυγε σήμερα. Πολλά θανατικά ρε παιδιά και νέοι άνθρωποι.
Τώρα δυνατά παίζει και η είδηση για μεγάλη επένδυση του Hilton στην Κρήτη με νέα ξενοδοχεία και περίπου νέες 1000 θέσεις εργασίας. Έτσι είναι τα πράγματα στο Ηράκλειο. Όπως πάντα, μαγικά. Η πόλη που μπορεί να ξεκινήσεις για καφέ, να κολλήσεις έργα, να αλλάξει ο καιρός 3 φορές, να συναντήσεις ξάδερφο που δεν ήξερες ότι έχεις και τελικά να γυρίσεις σπίτι λέγοντας δεν έκανα τίποτα σήμερα, αλλά κουράστηκα επαγγελματικά. Ηράκλειο είναι αυτό, δεν το ζεις, αυτός εσύ. Και η Δευτέρα στο Ηράκλειο είναι μια ειδική κατηγορία. Δεν ξεκινάει απλώς η εβδομάδα, ξεκινάει η διαπραγμάτευση με την πραγματικότητα. Αλλά εμείς σήμερα θα τις πάμε κόντρα με καλή μουσική. Γιατί απόψε λέω να χαμηλώσουμε τα φώτα, να πάρουμε μια ανάσα, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε και καμιά φορά θέλουμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα λίγο πιο ήρεμα, χωρίς πολλές φωνές, χωρίς ένταση, χωρίς όλο αυτόν τον θόρυβο που σου κάνει το κεφάλι καζάνι, ε. Γι' αυτό λέω σήμερα να μπούμε σε μια μουσική διαδρομή για εκείνους που δεν θέλουν πολύ φασαρία, θέλουν ατμόσφαιρα, καλή μουσική από τα ηχεία, λίγο δρόμο, λίγο καφέ στο χέρι και τραγούδια που κάθονται απλά δίπλα σου. Οπότε, όσοι στο αυτοκίνητο δεν σε ζώνες, κρατήστε καφέδες, μην τσακώνεστε στα επίσημα, μην τσακώνεστε και στα ανεπίσημα, και αν είναι να τσακωθείτε, τουλάχιστον περιμένετε να μπει το πρώτο τραγούδι. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης, και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για τους φίλους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, είναι πολλοί και διάφοροι. Αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κι όλους. Πριν περάσουμε στη μουσική, τελευταίο, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε μας τώρα στο 2810 360 260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν. 2810 360 260.

Αυτή είναι η Steel Corners και το The Trip, το οποίο δεν είναι ένα απλό τραγούδι. Είναι νυχτερινός δρόμος, φώτα αυτοκινήτων, ανοιχτό παράθυρο, λίγος αέρας. Και εκείνη η αίσθηση ότι φεύγεις χωρίς να ξέρεις αν πας κάπου ή αν απλώς απομακρύνεσαι. Το κομμάτι γράφτηκε κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής μοναχικής περιπλάνησης του γκρουπ στην Αμερικάνικη έρημο.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά. Ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκίνητου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύει.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν συνεχίσουμε με μουσική, να σας θυμίσω ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς, 2810-360-260.

συνέχεια. Fever Ray και Keep the Street Empty for Me. Κράτα τους δρόμους άδειους για μένα. Ένα τραγούδι για τις ώρες που η πόλη μοιάζει δική σου, επειδή όλοι οι άλλοι κοιμούνται. Το κομμάτι γράφτηκε σε μια απομονωμένη καλύβα στα δάση της Σουηδίας, μέσα σε περιόδους έντονης αϊπνίας για την Fever Ray. Μάλιστα.

τώρα η νύχτα βαθαίνει και από τους άδειους δρόμους περνάμε σε ένα παλιό σκοτάδι. Ένα σκοτάδι με blues ρίζες. Αυτή είναι η Show Pen Skin και το Me and the Devil. Εγώ και ο διάβολος. Το Me and the Devil στην εκδοχή των Show Pen Skin πατάει πάνω σε ένα παλιό blues του Robert Johnson. Με το μύθο να λέει ότι ο συγκεκριμένος πούλησε την ψυχή του στο διάβολο σε ένα σταυροδρόμι.

Και μέσα από αυτό το σκοτάδι έρχεται η ώρα του Leonard Cohen, μέσα από τη φωνή του Peter Gabriel. Μια συγκινητική διασκευή αφιέρωμα στο Leonard Cohen, βασισμένη στη βαθιά τους φιλία. Here it is.

Αυτός ήταν ο Πίτερ Γκάμπριελ και έναν Λέοναρντ Κοέν που ακόμα και όταν δεν τραγουδά ο ίδιος είναι πάντα παρόν.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

Αυτός είναι ο Τζέφρι Οριέμα και το ποτάμι του. Ένα θρήνος για την πατρίδα του την Ουγκάντα. Ο Οριέμα είχε διαφύγει από τη χώρα του, κρυμμένος σε πορπαγκάζ αυτοκινήτου μετά την δολοφονία του πατέρα του. Και το τραγούδι είναι αφιερωμένο για αυτόν. Να στείλω και την καλησπέρα μας. Καταφωνεί, Στέφανε. Καλώς τον. Σταματή, δεν σε ξέχασα, να ξέρεις. Αυτό που είπαμε ισχύει. Καλησπέρα, αν μας ακούς. Καλησπέρα και στην Ελευθερία. Να την καλωσορίσουμε και αυτήν στην παρέα μας, όπως και την Κατερίνα και την φίλη μας, την καλή μας φίλη, την Κλέρι. Καλησπέρα, Κλέρι. Μη χαθούμε. Καλησπέρα και σε μια τακτική ακροάτρια, την Αφροδίτη μας. Μας. Δικιά μας είσαι. Δεν θα σε αφήσουμε να σε πάρει κανένας εσένα. Ειδικά εσένα. Καλησπέρα και στη Μαρία. Καλό δρόμο, Μαρία. Προσοχή. Τα μάτια είπαμε όταν έχουμε παιδιά πίσω. Όχι 4, ούτε 14.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψύξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
5: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
10: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
11: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
10: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
1: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ξανατώνει, αγροπαϊκό.
2: Λέ ρε Δημιο, τρελά, δεν γελέ. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Παρέα και απόψε μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο.
1: Να τα γρυκώ πως κελάει.
0: Και είτε τον τεχνική σας τοπ Αντρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

0: Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάτε τις προηγούμενες μέρες που δεν είχαμε εκπομπή. Είχαμε μια απουσία την Παρασκευή λόγω ενός μικρού ατυχήματος. Ευτυχώς. Όλα καλά. Πιστεύω να είστε όλες και όλοι καλά. Και να δείτε τώρα ένα παράξενο πράγμα. Όλα γύρω μας συμβαίνουν και εξελίσσονται όπως ακριβώς νιώθουμε.
1: Πολλές φορές τη σκέψη μου.
0: Γι' αυτό φροντίστε να νιώθετε καλά. Απομακρύνετε ό,τι σας ενοχλεί. Το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές. Μην αφήνετε τον κάθε τη χάρπαστο. Μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα. Ειδικά εσείς που κρέμεστε πάνω από μια οθόνη, είτε κινητό είναι, είτε τάμπλετ, είτε υπολογιστής, με αυτά τα βιντεάκια τα παράξενα, μην αφήνετε να σας επηρεάζουν.

Θέλω να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Μανώλη. Είναι ειδικός στη νέα τεχνολογία, στη σύγχρονη εποχή. Έχω μάθει πολλά μυστικά από το φίλο μου τον Μανώλη. Ένα έχει σημασία. Μην βλέπετε ό,τι σας ενοχλεί. Ξεκινήσαμε με τον άρχοντα τον Βασίλη Τεσκουλά και θα συνεχίσουμε με ένα ωραίο κομμάτι

0: Μανώλης Κονταρός. Μανώλης Μπρόκος από το βιβλίο του «Αναστορούμε τα παλιά». Η μοναξά μου γίνει και ψηλή κορφή με χιόνι, κι όποτε βγάνω στεναγμό αυτή τον εμαργώνει.
1: Αφού μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε, δεν πρέπει πιο για έρωτες.
0: Αλλά αργό μου φύγανε οι χαρές από που είχαν θρέψει και βάλανε τη μοναξά να'ρθει να με γυρέψει. Και το κελάιδι το πουλιό μέσα στη μοναξά μου παρηγοριάνε στο όνειρο που λείπει από κοντά μου. Τη μοναξά μου αγάπησα, τη νίκαμα και φίλη, και το όνομά της σαν θα πω νιώθω δροσά στα σύλλη.
1: Μαλώνω μέσα στα ίδια και στα ίδια, μαλώνω με αγάπη μου στα ίδια και στα ίδια.
0: Τη μοναξάς μου ύπεψα και δεν παραπονούμε.
1: Πριν σε γνωρίζω αγάπη μου
0: και σαν παράμερο το πιο, ως άντα αδέρφια ζούμε.
1: Είμαι στο παρατρίχα και θα να κάνω φωνικό.
0: Η μοναξά μου, η μοναξά μου με έμαθε χρόνο να μη λογιάζω, κι αν εσημώνει ο θάνατος γλυκά του κουβεδιάζω.
1: Γι' αυτό μη κάθεσαι να λες πως τα χωρώ για σένα.
0: Τη μοναξά μου αγάπησα και σένα, εμείς εισάσαι. Λίγα τα θες στη ζήση σου, ερωτευμένος να είσαι.

Τη μοναξά μου θάρρυτα έχω πως θα με Γιάννη και το κελάιδι το πουλιό να το γρικό με φτάνει. Σ' ακούσω κοτσιφού σφυρά μέσα στη μοναξά μου, θαρώ πως έχω τσιχαρές, πληθώρα συντροφιά μου. Σαν έρθει ο χάρος να με βρει και δει τη μόναξά μου, μέχρι τα αστέρια του ουρανού θα φτάξει η χαρά μου. Και τη μόναξά μου η καμαφίλη και την προσεχώ και το δεσμό το ψεύτη σου ανάκυπλιο δεν έχω.

Πάμε τώρα να ακούσουμε κοντιλιές από τον καλό φίλο, τον Αντώνη το Μαλιουδάκη. Θα το χαρίσουμε στο φίλο τον Γιώργη. Κάθεται λέει στη βεράντα και πίνει καφέ. Καλή απόλαυση, Γιώργα ρε.

εσείς μπορείτε να στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρούκος.

0: Γεια σου Κωστή, γεια σου Κωστάκη.
1: Έλα πω σε δυνάτεψω σε φτάς. Αποχαμε τα σένα.
0: Ε, γεια γυρές.
1: Δυνάτεψω σε φτάς. Και περιπλέξαν κλόνι.
0: Και θα δώσουμε γραμμές κατευθείαν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 28 41 0 25 010.

0: Για να πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
1: Καταρχήν θέλω να χαιρετήσω την Ελένη στη Νέα Υόρκη. Γιατί την ημέρα της γιορτής δεν μπορούσα να βγω στο τηλέφωνο και τα Παρασκευή δεν ήσουν εσύ να της πω χρόνια πολλά και να χαίρεται τη γιορτή της. Και χαιρετώ όλο το ακροατήριό σου, το Σωμαροστελή, τον Κουκλινό, το Πανωράκι, το Χαραλάμπι, την Εύα, την Γοντικάκη, την Καλεντάκη, την Κατερίνα, την Ευθυμία, την Ευγενία, την Τόνια και όσοι ακούνε ρωτόκτο και τεσέρα και βάλε τη Ελένη όπου ό,τι έχει πάει ο ουρανός.
0: Βεβαίως.
1: Και σε εσένα και στον Ξαφό και στο Μιχάλη του Κουτσουρά.
0: Να είστε καλά κύριε Δημήτρη. Εμείς σας χαρίζουμε ολόκληρο το υπόλοιπο της εκπομπής και τα χαιρετήματά μας στη Γερμανία.
1: Και σε όλες τις Μαρίες. Να είστε καλά κύριε Δημήτρη.
0: Να είστε καλά κύριε Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.

πάμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Σταυρουλάκη, τον καλό φίλο τον Μιχάλη τον Σταυρουλάκη. Καλή σου ώρα, Μιχάλη, όπου και είσαι.

κομμάτι το διάλεξε ο φίλος ο Μιχάλης από τον Άγιο Νικόλαο. Και το χαρίζει, λέει, στον Ολυμπιακό και ευχαριστεί πολύ για το κύπελο. Πραγματικά, εγώ θεωρώ ότι εδώ και χρόνια ανήκω εκτός αθλητικών γεγονότων, γιατί τα θεωρώ στημένα, και εκτός πολιτικών γεγονότων, γιατί είναι ακόμα χειρότερα. Αλλά ο Ολυμπιακός προχθές το βράδυ έδωσε χαρά στους νορμάλ, τους άλλους τους ανάποδες τους ξεσήκωσε. Είδα κόσμο και κόσμο στο σημείο που ήμουν στον Άγιο Νικόλαο. Ο αντίθετες ομάδες, λέει, απόψε είμαι με τον Ολυμπιακό. Και είδα και ένα επεισόδιο, έναν μαζοξάρι από που μας ήρθε ποτέ κάτω από το Δεκατεχοπούγου και σκόθηκε μοναχός του από το μαγαζί που καθότανε να πάτα βάλει με τον κόσμο που επανηγύριζε. Το είδα μπροστά στα μάτια μου. Σαν τι έψαχνε τώρα αυτός ο τύπος. Μετά φταίνε οι άλλοι. Ήρθε από το μηδέν κατευθείαν στην Αθήνα. Μετά κατέβηκε στη πρωτεύουσα και τώρα μας το παίζει Αθηναίος. Συγχαρητήρια. Ακόμη και στους εργοδότες σου, καπετάνια, εντός εισαγωγικών. Έπρεπε να μην είναι ένα συγκεκριμένο άτομο που σε προστάτευσε από την οργή του κόσμου, να δούμε τα ψυχάλια σου πόσα θα ήταν. Και δεν το καμαρώνω αυτό που λέω, αλλά το είχες προκαλέσει μοναχός σου. Επισοδιακή τύπε. Και μας το έπαιζες και ευγενικός.

επαναλαμβάνω, κρίνω εξ αποστάσεως, αν μου επιτρέπετε, ο ρόλος του κρίνω. Κάθεται σε ένα μαγαζί, πανηγυρίζει ο κόσμος μια εκατοστή μέτρα παραπέρα και σκώθηκε να πάει να βάλει φασαρία στον κόσμο που πανηγύρισε. Αυτό το άτομο είναι ψυχανόμαλο.

0: Για να πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Είπε φίλε Γιάννη να τον εκάμνε στο καρπό.
0: Όχι. Όχι.
1: Κοίτα.
0: Χαραλάμπη, πρόσεξε με.
1: Μου,
0: ο άνθρωπος δηλώνει εισερχόμενος από κάτω. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς και θέλει.
0: Ήρθε
1: να
0: λέει στην Αθήνα. Μα άκουσε με. Ήρθε λέει στην Αθήνα 3 χρονών και

0: να έχει στο μαγαζί του, πρέπει να τον απολύσει εντελώς.
1: Αμέσως, αμέσως πρέπει να αντιδράσει. Λοιπόν, και παρακολούθησα, φίλε Γιάννη, και στην τηλεόραση ένα τύπο Αλβανό που τον έχουν πιάσει, μπορεί να τα άκουσε, και λέγεται στο παρατσούκλι, κάπως έτσι.
0: Εντάξει.
1: Έχει κάνει ένα σωρό κάτι τέτοια. Τέλος πάντων.
0: Μην ασχοληθούμε, Χαρολάμπη, με αυτά, γιατί ναι, θα μπλέξουμε.
1: Καθόλου, ναι. Θα μπλέξουμε και θα φάμε και την ώρα τον πελατό μας που ευχήκε καλή εβδομάδα.
0: Δεν είναι πελάτες μας, είναι φίλοι μας.
1: Φίλοι μας, ναι, φίλοι μας, συγγνώμη. Λοιπόν, χαιρετώ, για να μην πω κι εγώ τα ονόματα, όλους που είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης και αυτό, και το χαιρετώ, και θα ήθελα απόψε να αφιερώσω, φίλε Γιάννη, οι φίλους που έχουμε ακροατές, όπως την Τόνια μας, τον Μιχάλη τον Καλογεράκη, που δεν βλέπουν τον κόσμο.
0: Λίγο σύντομα, Χαρολάμπη, γιατί θα μας κόψει ο αυτόματος.
1: Ναι, σύντομα θα το πω. Ένα που έχω γραμμένο για αυτούς που έχουν χάσει.
0: Δεν μας παίρνει, δεν μας παίρνει ο χρόνος, Καραλάμπη.
1: Θα κλείσω και θα το πω μετά.
0: Μπράβο, εντάξει.
1: Εντάξει, φίλε Γιάννη, θα το πω μετά. Συγγνώμη, να είσαι καλά κι εσύ.

Δεν βρήκαμε χαρτί να ζωγραφίσουμε. Ζωγραφίσαμε τα τζά μας, τα μπούχια μας. Βγάλαμε και τζαμπουκά στο λιμάνι τα Αγίου Νικολάου μπροστά στον κόσμο. Μοναχοί μας, εισερχόμενοι ανεμαζοξάριδες. Επειδή σε ξέρω εσένα και σε έχω και φίλο μου, τον εργοδότη του συγκεκριμένου ανεμαζοξάρι, δεν συντά το ανεκάμισε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Η μουσική μας ενώνει. Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
7: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: συνεχίζουμε Ματινάδες με τον Κυριάκο τον Καραλάκη.
1: Πες μου,
0: επιλογή από τον φίλο τον Κωστή από την Ιερά Πέτρα. Το χαρίζει στην οικογένειά του και στην παρέα του. Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Και πάλι φίλε Γιάννη, συγγνώμη να το βάζεις μετά το συνεχίσεις, για να μην το κόψουμε, είναι τόσες ωραίες ματινάδες. Χαιρετίζω και όλο τον Κρουσόνα που σε ακούει κάθε βράδυ και μου το λένε.
0: Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο.
2: Όλοι είναι πάρα πολύ μικροί και μεγάλοι. Λοιπόν, για να μην τρώμε το χρόνο, είναι αφιερωμένο στην Ντόνια μας, το Μιχάλη τον Καλογεράκη και στην Κατερίνα του Παπαντώνη από τον Άγιο Γιάννη του Σοχωστό.
0: Ναι, επικοινώνησε μια... η Κατερίνα μια φορά μαζί μου.
2: Ναι,
0: ξέρω
2: ναι,
0: για αυτή
2: ναι,
0: την κοπέλα και πραγματικά υποκλίνομαι στη δύναμη της ψυχής της.
2: Άμα τη δεις έστω από κοντά που πάει και στην εκκλησία και την εσέρνε οι αδερφές, είναι ο πατέρας της παπάς, ο αδερφός της παπάς, και πάει και ο τρίτος να γίνει παπάς, η οικογένειά του. Μια κοπέλα, τι να σου πω, μάλαμα, και είναι και καυτή καημέχαλη τυφλή. Και άκου εδώ,
0: να μην, Χαραλάμπη, πρόσεξαμε τώρα, δεν ξέρουμε αν θέλει να λέμε την κατάστασή της στον αέρα, δεν ξέρω.
2: Όχι, εγώ και στο Χρόνια και στο Κριτόραμα αλλά και στο Παύλου του Μαχιουδάκη που έβγαινε.
0: Ωραία, επειδή δεν ξέρουμε αν θέλει να το λέμε το πρόβλημα που έχει συγκεκριμένη κοπελιά στον αέρα, θα σε παρακαλέσω να το αποφύγουμε.
2: Ναι, εντάξει, δεν το λέω. Πια πολλοί μας ακροατές που βγαίνουν στο δικό μας σταθμό το κατέχουν. Τέλος πάντων, θα το αφιερώσω αυτό που είναι γραμμένο. Είναι σαν το μυρολόι, σαν το ποίημα. Κάθισε γραμματέα μου, τα πάθη μου να γράψεις, που είναι πολλά και δύσκολα εσύ να τα ξεθάψεις. Κλάψετε κάμπι και βουνά και χιονισμένα όρη, και τούτο όπου έβγαλε μια διπλωμένη κόρη. Είμαι τυφλή και αγράμματη και πόλη λυπημένη, και σ' όλα τα παράλογα να μια συμφερμένη. Πρώτα θα αρχίσω στο Θεό να πω την προσευχή μου, και ύστερα θα διηγηθώ το βίος της ζωής μου. Άναρχε ύψιστε Θεέ, δημιουργέ του κόσμου, τη δέησή μου άκουσε κι ό,τι ζητήσω δώσ' μου. Βέβαιο είναι Κύριε όσοι επιζητούμε, να βάλουν τα αιτήματα και εκείνα που ποθούμε. Δεν έχω φως και σου ζητώ το φως σου να μου δώσεις, και από το σκοτίδι που είμαι εδώ να με ελευθερώσεις. Γεννήθηκα στα σκοτεινά, μα η καρδιά μου βλέπει και προπατεί στα σίγουρα δίχως κατσούνα ντρέτη. Πολλοί απούχουνε το φως, ποντάχνουν κάθε μέρα, Κι εγώ απούμε στη σκοτεινιά σε πιάνω από τη χέρα. Τα μάτια μου δεν βλέπουνε, μα η καρδιά μου βλέπει όλους αυτούς που κουτουλούν και άλλους που δεν πρέπει. Και κλείνω φίλε Γιάννη, βλέπω πολλούς που δεν μπορούν δίπλα μου να φορούνε. Θα το σε βάλω τα γυαλιά, φορούνε.
0: Χαραλάμπη, σ' ακούμε με διακοπές.
2: Καλά.
0: Κάπου το κινητό σου έχασε το σήμα. Να ευχαριστήσουμε το Χαραλάμπη. Δυστυχώς οι γραμμές, τα σήματα με τα κινητά δεν είναι πάντα όπως πρέπει. Χαραλάμπη, σε ευχαριστούμε.

0: έτσι μπράβο, άντεστε.
1: Γράφει η φίλη μας η Μαρία που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακουρατές σου. Όταν μπορέσεις βάλε του Αλεξάκη χωρίζουμε και λογικά. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να σε καλά Μαρία, καλή ακούραση.

0: σου.
1: Πιστέψτε με ειλικρινά, δεν θα το διάβαζα το μήνυμα. Αλλά θεωρώ ότι θα κάνει καλό. Σχετικά με το σχόλιο μου, με το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος μας ήρθε εκ των Ανατολών, όπως δηλώνει ο ίδιος στα δύο του, στα τρία του, πότε έφυγε από εκεί. Τον εβάλαμε στη χώρα μας, μεγάλωσε στην Αθήνα και ήρθε στην επαρχία μας το παίξει ιστορία κατάλληλη τώρα εκεί. Εντάξει. Να σκοθεί ένα άτομο να πάει να μπει στα αρθούνια σε ένα κόσμο που ούτε και εγώ ξέρω πώς ήτανε. Γεμάτο το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Οι άνθρωποι πανηγύριζανε τη νίκη της ομάδας στο σώμα, πώς πρέπει να πανηγυρίσει ο καθένας για την ομάδα του. Και σκώθηκε από το μαγαζί που καθότανε με εγκληματική συμπεριφορά. Να πάει να τα βάλει με τον κόσμο. Αυτοί, φίλες και φίλοι, γράφει ο φίλος ο Μανώλης στο μήνυμά του, αυτοί είναι οι τύποι που θα μας πιούν το αίμα. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
2: Κι όπου ο ήλιος λιάζει.
1: Γι' αυτό εγώ θα συμπληρώσω τον Μανώλη. Εσείς που τον έχετε κολλητό στον Άγιο Νικόλαο και είστε και εργοδότες του, έχετε απόλυτη ευθύνη. Ακούμε Θανάση Σκορδαλό, ότι σκεπάζει ο ουρανός. Είναι το κομμάτι που ζήτησε ο κύριος Δημήτρης Βιτόρος προηγουμένως, τον ακούσατε. Ευχαριστούμε λοιπόν σε εκείνο και στην παρέα του και σε όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από τη Γερμανία. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον άνθρωπο εκείνο που τον είδα με τα μάτια μου, με μία χειρονομία τεντωμένα τα χέρια στη μέση του δρόμου, και απέτρεψε τα χειρότερα. Αλλιώς θα είχαν ειδήσει να λένε. Το ίδιο θα έλεγα αν ήταν Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω ούτε κι εγώ ποια ομάδα. Τα ίδια ακριβώς τα έλεγα. Ήρθαν τώρα οι ανεμαζοξάριδες, οι ξενόφερτοι, άμα σε πουλούν εξυπνάδες.

και σε λίγο που θα εκτελέσουν τις εντολές. Το γράφει ο φίλος ο Γιώργης στην πρασινομάτα μου, και εγώ θεώρησα ότι ένα κομματιριάζει. Γιάννης Μαραγδάκης,

Όχι φίλε Νίκο, όχι. Δεν θέλω να το συνεχίσω. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Αυτοί μας εκάνουν. Αυτοί έρχονται και θέλουν να μας επιβληθούν. Και μάλιστα έρχονται ελαθρέα. Και φταίμε εμείς. Γιατί εμείς ψηφίζουμε αυτούς που συμβάνουν μέσα λαθρέα. Δεν είναι ο Έλληνας ρατσιστής, όχι, δεν το δέχομαι. Σε λίγο, πολύ λίγο, τα παλικάρια μας θα πάνε στην πρώτη γραμμή. Γιατί έτσι το έχουν προγραμματίσει. Και αυτοί εδώ θα είναι τα ασυνόδευτα, τα κακόμοιρα, τα θαλασσοπλημένα. Και θα αλωνεύουνε στις γέρους και στον άμαχο πληθυσμό. Αυτού του είδους οι τύποι που περιέγραψα λίγο πριν.

0: Μα χαίρονται οι μίκοι όταν νοικοκεράδαντος. Πάμε σε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
3: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Λέρε Δημιο, τρελάδικο, ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμέ.
3: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωραία, Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωραία, Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
0: Πάμε να ακούσουμε καινούριο κομμάτι. Ανέβηκε χθες ο καλός φίλος ο Χρήσταθος ο Μακράκης, σαν το πουλί στο χώμα.
6: Τα τσιγάρα πάνω τα νεκάφτρα κι πλήγη.

0: Είναι σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου.
1: Σαν το πουλί στο χώμα καμιά φορά.
0: Στίχη του Μύρο Παπαδόπουλου. Ερμηνεύει ο Χρήστατος ο Μαχράκης. Στη λύρα ο Νίκος ο Μανιουδάκης του Γεωργίου. Στα λαούτα ο Μάνος ο Χιορέτζης και ο Δημήτρης ο Χατζάκης. Στον ταυλάκι ο Γιώργος ο Μακράκης. Και στην κιθάρα ο Αντώνης ο Πρινιανάκης. Καλό τάξιδο να πούμε στα παιδιά. Μπράβο σε όλους. Σε σένα που μου γράψε το μήνυμα, μιλάσα Χρυσαυγίτης, μακριά από μένα, η ανισόρροπη. Και κάθε ανισόρροπος. Έτσι.

0: Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ευρίασα επειδή ο συγκεκριμένος ανισόρροπος ανεμαζοξάρης που ευθύνονται αυτοί που τον έχουν φίλο, αυτοί που του λένε καλημέρα, αυτοί που του δίνουν δουλειά. Δεν ευρίασα λοιπόν επειδή επιτέθηκε στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Θα ανεβρίαζα το ίδιο αν ήταν η οπαδή του ΠΑΟΚ, αν ήταν η οπαδή του Παναθηναϊκού, οποιασδήποτε ελληνικής ομάδας.
1: Εγώ για σένα τραγουδώ.
0: Και πολύ εύστοχα το σχολίασε ο Μανώλης στο μήνυμά του. Αυτοί οι τύποι είναι που όταν θα λείπουν τα παλικάρια μας να είναι στην πρώτη γραμμή, να έχουν βάλει τον πέντος από μπρος στις σφαίρες του επιτιθέμενου, όπως πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε τη μάχη της Κρήτης. Όλοι αυτοί οι τύποι, τα ασυνόδευτα, τα θαλασσοπνημένα, τα δήθεν, τα έτσι, τα αλλιώς, θα έχουν να παίξουν το δικό τους ρόλο. Και πολύ λίγο με ενδιαφέρει η ακροματικότητα της εκπομπής. Αυτά που είναι

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
12: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
11: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410 24395. www.fosichos.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.

0: άκρη λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalows Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

0: 100FM.
1: Συνεχίζουμε. Εκπομπή ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Εκπομπή που σας προσφέρει υψεσταριά θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και είτε τον τεχνική σας τόπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Καλός φίλος ο Γιώργης Ολεκάκης, καλή του ώρα που γεννήνε.

Γράφει ο φίλος ο Μανώλης από τον Άγιο Νικόλαο. Φίλε Γιάννη, σε παραδέχομαι. Εγώ δεν θέλω, Μανώλη, να μου παραδέχεις. Αυτό που νιώθω, αυτό θα πω, ό,τι και να γίνει. Συνεχίζει ο Μανώλης. Τον είδα, λέει, τον τύπο, αλλά τον είχα περάσει, λέει, για Έλληνα. Να ξέρες πόσα τέτοια ασυνόδευτα μας έχουν φυτέψει. Να είναι στη χώρα του, να κάνει ό,τι γουστάρει. Από τη στιγμή που ήρθε και μάλιστα παράνομα, έχει υποχρέωση να σέβεται το ότι συμβαίνει εδώ, είτε τ' αρέσει είτε όχι. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να δημιουργεί φασαρίες. Και επαναλαμβάνω, δυστυχώς για μένα απογοητεύτηκα, γιατί τον είχα περάσει για ευγενικό τύπο.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη Παπατηβιάνο.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Καλησπερίζω όλη την όμορφη μας παρέα, τους φίλους μας, τους ξενιτεμένους μας, τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία, την κυρία Δέσποινα, και τις εύχομαι όλα να πάνε καλά με το εγκόρι της. Την Ιωάννα στην Άρβη, όλη τη Βιάνο, τη Μαρία Σταρκαλοχώρη, τη φίλη μας τη κυρία Γοδικάκη, την Τόνια μας, την κυρία Νίκη με την αδερφή της, και θα μου βάλει στο Αντώνη του Μαζοκοπάκη «Κοιμήσου και ονειρέψουμε», αφιερωμένο στη γονείς του που έχει πολλές μέρες κυρία Νίκη για κάποιο λόγο και αυτή να είναι στην παρέα μας. Και στην κυρία Καλεντάκη, χρόνια πολλά που είχαμε πάλι δει στη γιορτή ό,τι μπορούσε, το Αγίου Ευμενίου, να είναι βοήθεια όλου του κόσμου, ο Αγίος Ευμένιος, στο Χαραλάμπη, στο Κρουσόνα, το Μανώλη, το Τζανάκη, στον Τιμπάκη, στις φιλνάδες μας εκεί, την Ευγενία, την Ελένη, τη Μαρίκα, και σε όλους τους αγαπημένους μας φίλους, την καλησπέρα μου. Να είμαστε καλά, να περάσουμε όμορφα και απόψε. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, είσαι παραπονούμενος, δεν μου πέφτει.
0: Δεν είμαι παραπονούμενος, αρπαμένος είμαι.
1: Δεν άκουσα.
0: Αρπαμένος είμαι και έχω κάψει βλάτζες. Έρχεται το κάθε ασυνόδευτο θαλασσοπλημένο σκουλίκι να μπει στην Ελλάδα μέσα παράνομα. Και μια κομπανία πανηγύριζε, οποιοδήποτε κόσμος έχει το δικαίωμα να πανηγυρίζει.
1: Τα δικαιώματα και εμείς είμαστε μετά.
0: Εσηκώθηκε ένας φλατζοκαμένος να πάει να τα βάλει με τον κόσμο που επανηγύριζε. Γιατί ήταν αντίθετος. Σε λίγο κυρία Κατερίνα, αυτή η τύπη, επειδή είναι πολλοί και γνωρίζω καταστάσεις, αυτή η τύπη θα πιούνε το αίμα στις γέρους μας και στα ανήλικά μας.
1: Εμάς το έχουν ρουφήξει το αίμα μας όλοι.
0: Ακόμα δεν είδαμε τίποτα.
1: Μα φταίμε εμείς, κύριε Γιάννη.
0: Εμείς φταίμε, αυτό είπα.
1: Βέβαια. Εμείς φταίμε και την πεταπληρώνουμε. Τα λάδι πληρώνονται ακριβά.
0: Και δεν είμαι και χρυσαυγίτης. Μακριά από μένα η Ρετσινιά.
1: Μακριά όπως λες από τον Ατό.
0: Όπως και από τους άλλους από την άλλη μπάντα. Το άκρος αντίθετο. Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα, σας ευχαριστούμε.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Γιάννη, εγώ δεν παίρνω λόγο σε αυτά γιατί δεν ξέρω τι να απαντήσω.
0: Εγώ παίρνω όμως και αναλαμβάνω και την ευθύνη μου.
1: Εσύ που τα ξέρεις, κάνεις πολύ καλά και τα λες, και ας τα ακούσουν αυτοί που κάνουν τα λάθη.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά. Καλή βραδιά, σας ευχαριστώ πολύ και καλά να περάσουμε στην επόμενη.
0: Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς, κυρία Μαρία.
2: Καλά είσαστε.
0: Μια χαρά εσείς.
2: Ευχαριστώ την Κατερίνα και όλους όσους είπε, όλους, την Τόνια δεν ξέρω αν λυμείται, την κυρία Ευθυμία, τους ενητεμένους, όλους τους υπόλοιπους, για να μην δουλεύω από την αρχή. Και θέλω να μου βάλεις το Δημήτρη του Αθραψανιώτη.
0: Το ακούμε.
2: Το γραφιστά.
0: Το ακούμε.
2: Το ακούμε.
0: Το ακούμε, ναι.
2: Α, εντάξει, λοιπόν, αυτή θα τα ακούσω.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Θεσσαλονίκη στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Τόνια.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ως όλο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει ένας καλός φίλος μας γενέθλια, και δικός σου φίλος, αλλά και δικός μου, ο Γιώργος ο Κοκαράκης. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Εγώ θέλω να μάθω πρώτα, Τόνια, εάν τα γιορτάζει.
1: Α, κοίταξε, πρέπει. Δεν ξέρω, και όλος μου είναι και σίγουρη, αλλά
0: γι' αυτό το λέω, Τιού.
1: Και το άλλο που θέλω να σου πω είναι, περίμενα να έρθει.
0: Θα έρθω, το υποσχέθηκα.
1: Λοιπόν, καλησπέριζω όλο τον κόσμο, το Δημήτρη τον Βητόρο στη Γερμανία, τον Ηλία τον Φανουράκη τον φίλο μου, εσένα, την οικογένειά σου, και το Χαραλάμπη στον Κουρτώνα.
0: Να είσαι
1: λοιπόν,
0: καλά, Τόνια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια και Γιάννη Πετσάκη, ξέρω,
0: Γιάννη Πετσάκη.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν που θέλω να σου βάλω να ακούσεις Μιχάλη Πετσάκη, τι θα γίνει? Να είσαι καλά, Τόνια, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Όχι για τίποτα άλλο, Τόνια, επειδή σε σκεφτόμουν και έχω επιλέξει το επόμενο κομμάτι να είναι Μιχάλης Πετσάκης.

Και επίσης είμαι απολύτως σίγουρος ότι ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Πετσάκης έχει πολύ καλύτερα και είναι πολύ πολύ πολύ πιο χαρούμενος να ακούει το γιο του στα ραδιόφωνα παρά τον εαυτό του.

Θέλω να το κλείσουμε το θέμα το συγκεκριμένο. Δεν θέλω να το συνεχίσουμε. Θα μεταφέρω απλά την καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο από τον κύριο Δημήτρη, από τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος μου είπε, από ό,τι κατάλαβα, έχει ζωγραφισμένα, λέει, τα πόδια του και δεν ξέρω τι άλλο. Και ο Θεός μας, όταν ήρθε στη γη, είπε και έδωσε παραγγελία, άνθρωπο σημαδεμένο, να μην ασχολείστε. Μπράβο κύριε Δημήτρη, συμφωνώ απόλυτα.

0: Για να δούμε τη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά κυρία Μαρία.
1: Μια χαρά σας ακούω. Εντάξει, καλά είμαστε. Λοιπόν, απόψε θέλω ένα τραγουδάκι να το αφιερώσω σε όλους τους γεννητεμένους, σε όλους όμως, και σε όλους τους ακροατές και στη οικογένειά μας, και στη δικιά σας και στη δικιά μας.
0: Ποιο θέλετε κύριε Μαρία?
1: Εντάξει, διάλεξα το εσύ.
0: Εγώ το διαλέξω.
1: Καλύτερο. Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Σας
0: ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ το προτέρων και χρόνια πολλά στις Ελένες, στις Ελένες του Τυμπακίου. Γιατί ξέχασα να το σε πω τα χρόνια πολλά τους. Να με συγχωρέσουν.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρίκα, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Συνέχεια.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
3: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώνει, αγροπαϊκό.
4: Λε ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμέ.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωραία, Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωραία, Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113. Μιχάλης Πετσάκης, Κωστής Κακουδάκης.
5: Το ξένο πόνο καμένο.
1: Ευχαρισμένο σε όλο το ακροατήριο από μένα. Ξεχωριστά στην Τόνια, τη φίλη μας την Τόνια στο Ηράκλειο. Για να δούμε τη γραμμή μας, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
1: Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα σε όλη την εκλεκτή μας παρέα. Σας αγαπώ όλους. Μου είπε ο παπάς, ο φίλος μας, να μην είμαι μαντινάδες λέει θλιμμένες, αλλά σήμερα ειδικά δεν μπορώ να πω άλλες μαντινάδες και συγγνώμη που θα σας στενοχωρήσω.
1: Να μην ζητάτε συγγνώμη κυρία Μαρία.
6: Ναι, γιατί σήμερα πάλι έμαθα ένα τραγικό δυστύχημα που ήταν χωριανός μου. Αυτός ο άνθρωπος, ο καλός άνθρωπος, ήταν και φίλος μου και συγγενής μου.
1: Να δείτε τώρα, τι... κυρία Μαρία, μισό λεπτό, συγγνώμη ναι. για τη διακοπή. Συγγνώμη για τη διακοπή.
6: Ναι.
1: Δε, νομίζω ότι είναι τυχαίο. Είχα επιλέξει το συγκεκριμένο κομμάτι πριν από αρκετή ώρα.
6: Ναι,
1: το οποίο περιγράφει ακριβώς αυτό που λέτε που εσείς βγήκατε στον αέρα της εκπομπής μετά.
6: Γιατί είμαι κι εγώ στενοχωρημένη, γιατί λυπήθηκα πολύ που δεν μπορούσα ούτε να πάω στην κηδεία ούτε τίποτα, γιατί δεν είναι εδώ ο γαμπρός να με βάζει στο καροτσάκι να με πάει. Ελένη μου, καλή παρηγοριά, κι εγώ στενοχωριέμαι. Θα πω μόνο χρόνια πολλά στην Ελένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας αγαπώ όλους, αυτό να θυμάστε. Καλή εβδομάδα να περάσετε όλοι.
1: Να είστε καλά κυρία Μαρία.
6: Όχι δυστυχήματα.
1: Να είστε καλά.
6: Θα πω όμως σε λίγες μαντινάδες.
1: Να ακούσουμε.
6: Για τον άντρα μου.
1: Να ακούσουμε.
6: Τις αναμνήσεις μου κρατώ, δεν θέλω να τις χάσω. Γιατί μου κάνω συντροφιά μέχρι που θα γεράσω. Αφού δεν περιμένω βιό, κοντά μου να γυρίσεις και τις χαρές που ζήσαμε θα τις έχω στις αναμνήσεις. Με τις αναμνήσεις σου θα ζω και πάντα θα θυμούμαι και τις χαρές που ζήσαμε στο όνειρο θα τις ζούμε. Μόνο με τις αναμνήσεις σας μου παγουδιά τον πόνο, γιατί έφυγες και μ' άφησες πίκρες καημούς και λιώνω. Ανάμνησή μου δυνατή, στη σκέψη μου χαρά μου, στη σκέψη χαραγμένη. Μέχρι να ζω μέσα στην καρδιά και στο μυαλό θα μένει. Αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά κυρία Μαρία.
6: Θέλω να ζείτε χαρούμενοι όλοι.
1: Και εσείς όμως.
6: Και εγώ προσπαθώ Γιάννη και σας ακούω
1: αυτό
6: κάθε μέρα. Δεν με αφήνουν τα παιδιά να... Σε όλα τα δωμάτια μου βάλα ραδιόφωνο να παίρνω ραδιόφωνο και δεν με αφήνουν να...
1: Και πολύ καλά κάνουν, γιατί οι άλλοι που έχουν τις τηλεοράσεις έχουν προβλήματα.
6: Ναι. Δεν θέλω τηλεόραση, ούτε ειδήσει θέλω, ούτε τίποτα. Έτσι. Αλλά θέλω να ακούω τις φίλες μου. Χαίρομαι όταν ακούω τη φωνή σας. Την καλησπέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Από την ψυχή μου. Σας ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ. Το ξέρω. Ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Καλό σας βράδυ.
6: Υγεία στην οικογένειά σου και χαρές στο σπίτι σου.
1: Καλό σας βράδυ.

Άντεστε, για πάμε. Ένα πράγμα θα ξέρετε. Όσο για να μας αρέσει η νεολαία μας, όσα λάθη και να κάνουμε, όσο και να μην συμφωνούμε μαζί τους, εγώ είμαι απολύτως σίγουρος. Όταν θα χρειαστεί να θυσιαστούνε για τον τόπο τους και για τις ανθρώπους τους, θα το κάνουν.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.
5: Πάμε να περάσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Εκπομπή που σας προσφέρει Ύψη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στο Ράγιο Νικόλαο και είτε το τεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Επιστρέφουμε στο Μανώλη τον Αλεξάκη, στο γλυκό χάραμα Ζαβγής. Κομμάτι που έχει ζητήσει εδώ και αρκετή ώρα ο φίλος ο Κωστής από τον Άγιο Νικόλαο. Κωστή, καλή ακρόαση. Για να πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
5: Καλώς την κυρία Ευθυμία.
6: Τι κάνεις?
5: Μια χαρά εσείς?
6: Καλά. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο. Από τη μια μέρα στην άλλη τους ξενιτεμένους μας πρώτα όλους. Τις κυρίες Μαρίες όλες. Την κυρία Δέσποινα. Όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα, καλές εκπομπές, καλησπέρα στη γονή σου, στην οικογένειά σου, σε σένα, η Παναγία μαζί μας ολονό.
5: Σε όλο τον κόσμο.
6: Σε όλο τον κόσμο.
5: Χριστιανούς και μη.
6: Και καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
5: Να είστε καλά, να είστε
6: και
5: καλά κύριε Ευθυμία.
6: Ξέχασα, στην άξο τον κύριο Νίκο, γεια σας.
5: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
6: Καλή εβδομάδα.

το συγκεκριμένο κομμάτι, αυτό που ακούμε τώρα, στο Γιώργη μας. Είμαι σίγουρος, φίλε, ότι θα τα πας άλλη μια φορά πέρα. Δεν θέλω παράπονα, δεν θέλω πιέσεις. Ο μαχητής ποθαίνει ορθός, ξέρουμε.

0: πρωί. Δεν σε καταλαβαίνω, σβήνεις τα μηνύματα. Καταλαβαίνω ότι έχεις νευριάσει. Νευρίασε με μένα, όχι με άλλους. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Ένα παλικάρι είδα στο λιμάνι τα Αγίου Νικολάου και ήβαλε ο πίσω το λαό ολόκληρο που ήταν στη γέφυρα και τον εγκλήτωσε τον τύπο. Έβλεπα με τα μάτια μου. Απέφυγα σκόπιμα να τραβήξω βίντεο. Γιατί.
1: Μη φανταστείς.
0: Να μην τα ζωήσεις με όλη τα μηνύματα. Άφησε με τα βλέπω.
1: Μη φανταστείς ότι μπορεί.
0: Και εμείς οι κακομύριδες οι Έλληνες έχουμε πάθει τόσα και φταίει η κεφαλή μας. Για να πηγαίναμε στον Τόποντος εκεί κάτω που φύγανε αυτοί και καταλήψανε τον Τόποντος. Να κάνουμε τα ίδια, να δούμε τα πάθουμε. Και μου έρχεται και μου κάνει και τον ευγενικό και μου μιλήσει τον πληθυντικό. Στο συγκεκριμένο μαγαζί δεν θα ξαναπιού ούτε νερό. Έτσι που δουλεύει. Για πάμε να ακούσουμε Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη. Γράφει ο Δημήτρης και η Βούλα Τρανουδάκη. Μας ακούνε από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Αν μπορείτε βάλτε την Πετροπέρδικα. Την ακούμε, παιδιά.
2: Σας μιλώ από θάποσε στον ήλιο.
0: Ο Νίκος ο Τρανουδάκης γράφει: καλησπέρα Γιάννη, καλησπερίζω όλο σου το υπέροχο ακροατήριο. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Του χαιρετισμού μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα.

0: Χορηγοί, πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το ευρωπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
4: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
0: Αντώνης και Μανιός, Κουκλινός. Στη Λιγοριά στο Κάρδαλο. Να το χαρίσω στο καλό φίλο το Μιχάλη, στο Κουτσούρα, στην Ιερά Πέτρα, στη γυναίκα του την κυρία Καλλιόπη, στην καλή μας φίλη την Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη και την οικογένειά της.

0: Πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς την κυρία Ελένη. Χρόνια πολλά για προχθές.
1: Συγγνώμη. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζανε και όσους γιορτάζανε. Έχω και εγώ εγγόνια, έχω γιο, έχω εγγόνα, έχω από όλου.
0: Α, να τσι χαίρεστε όλους.
1: Και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, δεν την πρόλαβα την εκπομπή όλη, αλλά πρόλαβα τώρα τελευταία που λέγατε κάτι για κάποιον που σας το έχω πει και εγώ πιο παλιά, ότι αυτοί έρχονται με ένα σκοπό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να σας πω μια περίπτωση σε μένα. Προχθές στον άντρα μου έρχεται ένας φυσιοθεραπευτής 2-3 φορές την εβδομάδα. Λοιπόν, την πρώτη φορά που ήρθε...
0: Να πούμε, κυρία Ελένη, συγγνώμη για τη διακοπή, ότι τηλεφωνείτε στον αέρα της εκπομπής από τη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, από εκεί. Ωραία. Στον αέρα είμαι.
0: Βέβαια.
1: Στον αέρα, Ωραία. Λοιπόν, ήρθε. Εγώ δεν ήξερα τι φιλή είναι, γιατί είναι από όλες οι φιλές. Τον επέρασα για ένα Ισπανό. Ισπανούς που έχουμε εδώ που είναι λίγο πιο σκούροι. Και μου λέει... Μπαίνει μέσα, μου λέει από πού είσαι, μου κάνει που. Δηλαδή. Γιατί η Αμερική είναι από όλες τις φυλές του κόσμου,
0: δεν είναι.
1: Βέβαια. Οι Αμερικάνοι είναι μόνο οι Ινδιάνοι.
0: Λοιπόν, ήτανε.
1: Εγώ Ελληνίδα είμαι. Ναι, μου λέει, και εγώ, εσύ του λέω από πού είσαι. The Egyptian, μου λέει, από την Αίγυπτο. Και πριν να μου τελειώσει, μου λέει, έχουμε μαζί ιστορία. Το ξέρει, δεν το ξέρω, πώ δεν το ξέρω. Και μου είπε με την Κλεοπάτρα, με όλα. Το ξέρω, του λέω ότι έχω και. Τέλος πάντων, κάδρα με αυτό. Και μου είχε δώσει άλλο, του λέω, μουσουλμάνος, εξαιτίας της δουλειάς που είχαμε, σμίγαμε πολύ. Ερχόταν και μου έχουν εδώ φέρει εδώ, από την Αίγυπτο και από άλλα μέρη. Τέλος πάντων. Γιατί τι θέλω να πω, ότι δεν είναι και όλοι το ίδιο.
0: Βέβαια.
1: Το κέντρο, εκεί παραζίνεται το κακό. Εκεί παραζίνεται. Εδώ και κάτι να κάνουν, δεν έχουν κάνει και εδώ. Αμέσως το κράτος του σύγκρα.
0: Λειτουργούν οι νόμοι.
1: Ακριβώς. Όπως το είπετε. Εδώ λειτουργούν οι νόμοι. Όπως το είπετε. Ακριβώς. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και να το κάνει, να ξεφύγει να το κάνει, να τον πιάσουν. Δεν τον αφήνουν. Λοιπόν, στην Ελλάδα γίνεται το αντίθετο. Γι' αυτό κάνουν και αυτοί ό,τι θέλουν. Ούτε κάνουν, ούτε υπολογίζουν, ούτε σέβονται το ψωμί που τρώνε, τη δουλειά που έχουν, ούτε τίποτα. Διότι λένε, όπως λέγανε και οι δικοί μας ήρωες, υπερπίστεως και πατρίδος, το ίδιο λένε και αυτοί. Για την πίστη τους θυσιάζονται.
0: Καλά.
1: Για την πίστη τους σκοτώνουν.
0: Σε λίγο θα δούμε πώς θα πει διαβάγει τους άκους. Σε λίγο.
1: Α, δεν τα κάνανε και οι Τούρκοι. Γιατί μας σκοτώναν τότε. Όχι εμάς, τους προγόνους μας. Γιατί, για την πίστη. Για τίποτα άλλο.
0: Γιατί δεν βγήκανε και κάνανε δηλώσεις υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ότι περνούσανε καλά οι προγόνοι μας με τους Τούρκους και ορισμένοι ακροδεξιοί, λέει, τότε υπήρχαν ακροδεξιοί τότε, εγαλάσανε, λέει, τέλος πάντων, που περνούσαν καλά.
1: Περνούσαν καλά, ήταν και προδότες. Συγγνώμη.
0: Έτσι, δηλαδή, έτσι. Μπράβο, κυρία Ελένη. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο σας. Μπράβο σας.
1: Γιατί, μπράβο σας. Λέτε, τα καλά κατούμενα γίνανε εκατομμυριούς και άλλοι πολύ φτωχοί. Γιατί.
0: Μπράβο δηλαδή. Σας.
1: Ναι. Το λέει μόνο του. Μόνο του το. Μιλά μόνο του. Και με τους Γερμανούς και με τους Τούρκους και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε. Γιατί η μισή Τουρκία είναι Έλληνες. Ο Ερντογάν δεν είναι ελληνικής καταγωγής, το ξέρει. Αλλά δεν το λέει.
0: Το θέμα είναι πως το ξέρουν από εμάς.
1: Είναι από τους τόσους, είναι από τις ποταμιές πόντου.
0: Ξέρω. Κυρία Λένη, ξέρω.
1: Λοιπόν, αλλά τον Τούρκο τον ενδιαφέρει την κυβέρνηση. Εγώ δεν τα έχω με τον λαό, ο λαός δεν φταίει. Η κυβέρνηση φταίει. Τον Τούρκο τον ενδιαφέρει τι πίστη έχεις. Πού πιστεύεις τον. Το Θεό τους.
0: Καλά. Επιστεύει. Κάτσε τώρα να δούμε μέχρι πότε θα υπάρχει η Τουρκία και βλέπουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν τον ενδιαφέρει αν είσαι, διότι η Τουρκία είναι από όλη την Ευρώπη κόσμος, ανθρώποι, από όλη την Ασία, όπου είχαν κατακτήσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχουν πάρει ανθρώπους και έχουν κάνει ένα κράτος. Το κράτος τους πόσο καιρό είναι, 200 χρόνια, πόσο είναι.
0: Εγώ θα αγαπώ κάτι άλλο πάνω σε αυτό που λέτε βέβαια, αλλά να μας δείξουν τον πολιτισμό. Το δικό τους, το γνήσιο, τον ειδικό τους πολιτισμό που δεν έχει ελληνικά στοιχεία και μετά θα συζητήσουμε.
1: προσπαθεί και μαχαίρι είναι ο πολιτισμό. Και νευριάζω που βλέπω εδώ στην τηλεόραση και διαφημίζουν την Τουρκία. Τώρα δεν θέλουν να τη λένε Τουρκία. Τούρκοι, Τόρκοι που τη λένε εδώ στα αγγλικά, τη λένε λίγο διαφορετικά.
0: Α, τη λένε όπως
1: θέλουν. Διαφημίζουν τα ελληνικά και τα ρωμαϊκά.
0: Σε λίγο θα είναι ανάμιση.
1: Και λένε όσοι δεν ξέρουν βέβαια και δίκιο έχουν, αχ, Τουρκία και Τούρκοι, ναι, δεν ξέρω. Διαβάστε να ακούσετε. Τέλος πάντων, να μην κρατώ άλλο το ακροατήριο, θα τα ξαναπούμε, γιατί έχω και κάτι
0: καλά.
1: Άλλο να πω. Αν μπορέσω αύριο, γιατί για αυτά που γίνονται στην Κρήτη, τα τελευταία γεγονότα, και ορισμένες μας έχουν εδώ στο μάτι και μας φωνάζουν.
0: Καταλαβαίνω, κυρία Λένη. Ψυχραιμία.
1: Αύριο πότε μπορώ να βγω. Λοιπόν,
0: όποτε
1: και πάλι
0: θέλετε.
1: Καλή
0: να είστε καλά.
1: Βραδιά να είστε, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον καλό φίλο, τον Μανώλη το Ρασιδάκη.

0: Χαρισμένο ιδιαίτερα, ιδιαίτερα σε όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά ιδιαίτερα σε σένα που μου σβήνες τα μηνύματα όλη την ώρα και μου γράψε στο τέλος, αν μπορείς, Βαλεράς. Γεια σου Μανώλη.
1: Κόντρα στην πόρα του
0: ψυχραιμία
1: και στην οργή τα λέμε. Αγάπη μου και στην οργή.
0: Υπάρχει βέβαια ένα δίδυμο και πέρα στην Κρυτσά. Ο ένας είναι πονηρός και είναι και γέρος. Γυαλίζει και το μάτι του. Από ό,τι έχω πληροφορία, έχει το δικό του ραδιόφωνο, αλλά χάλασε. Και τώρα μοιράζεται με την ύφη του το άλλο ραδιόφωνο. Την καλοπιάνη φαίνεται, ποιος ξέρει τώρα του. Χαρτζηλίκι παραπάνω. Μπορεί. Αν και αυτός δεν ξεματώνει.
1: Το πέτι μου μπροστά.
0: Και εσύ ρε κοπελιά, δεν πρόλαβες να γυρίσεις από την Αθήνα. Δε λόγα του βάζεις το ράδιο να ακούει τον μπρόκο. Καλά καλά το κάνεις.

Πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να ακούσουμε όσο προλαβαίνουμε ένα κομμάτι ακόμα, γιατί υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Και παιδιά, πιο νωρίς, πιο νωρίς.

Η φίλη η Ελένη μας ακούει από τον Άγιο Νικόλα που χαρίζει στον άντρα της. Έχει λέει γενέθλια και του λέει με αυτόν τον τρόπο ότι είναι όλος της ο κόσμος. Να σου πω ρε Μανώλη, αυτά έχεις καταφέρει. Μπράβο σου. Πολύ χρόνο και πάντα πασίχαρος από εμάς. Να είστε πάντα αγαπημένοι και να τα 150 ρίσετε.

Γιάννη Μαρτζάκη, φίλε. Δεν προλαβαίνω να βάλω κομμάτι να παίζεις στο στούντιο του Λαβ το FM. Σ' αγαπώ και το ξέρεις. Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου και πάντα επιτυχίες, Γιάννη Μαρτζάκη.

0: μπορεί.
1: Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Προύκο. Εκπομπή που σας προσέφερε η ψεσταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και είτε τον τεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός, και είμαστε καλά αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.

0: και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
1: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 Πρωτού. Βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά! Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος.

0: 81 0 360 263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.

Και μοραχού απ' τα όνειρά μου και αναπνέω από τσιγάρα. Σκύλος δεμένο στην ουρά μου, κρατάω από σπουδαία φαρά. Δίνω δυο νίκια για προστάντζα, κλείνω μια τρύπα δίχως φως. Περνάω χειμώνα στην καβάντζα, μες στο χαράκωμα σκυφτός. Ψάχνω ζωή απ' τις βιτρίνες, συγκρίνω όλες τις τιμές με φάρμακα και βιταμίνες.

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

0: ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίων ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Λατό FM, στους 103,3.

Γύρνα στην πόρτα το κλειδί, ετούτη πόλη μια πληγή. Κόβει αλήθεια σαν μαχαίρι ακονισμένο, κι εγώ χαμένος όπως χθες στη

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
3: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. www.φωσήχος.gr. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές. Συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις. Είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3, στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα μουσικό όνομα. Εδώ στο Λατο FM, στο 103,3. Ζωντανά, κάθε Δευτέρα, 9, 10 με 12. Ο Μάνες είναι στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. Να γκρουβάρουμε σήμερα γενικά, να περάσουμε ωραία, να ακούσουμε ωραία πράγματα. Συχνότητα 103,3 η κλασική αναλογική ακροατές και ακροατρίες και www.latofm.gr διαδικτυακή φίλοι και φίλες και βεβαίως στο μουσικό όνομα. Στο Instagram επικοινωνούμε, ανεβαίνουν διάφορα πράγματα, οπότε και εκεί βλέπετε τι γίνεται. Πάταμε τους χορηγούς μας, το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντίνου Καρμάλη 39, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, γιατί αφορά τον ήχο, το φως, ό,τι συνεπάγεται για να έχετε άψογο αποτέλεσμα. Και βεβαίως η Viva Color στην περιοχή Εγκλήματα για οτιδήποτε αφορά διαφήμιση, ταμπέλα, αυτοκόλλητο, μπλουζάκι, τα πάντα. Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους.

Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και acid jazz και disco και funk πάλι και λίγο house και break beats και απ' όλα. Έχουμε ένα δίδυμο του Silicon Soul για πρώτο κομμάτι για απόψε. Αυτά λοιπόν τα παλικάρια τα από την Σκωτία. Με πολύ δυνατή παρουσία στον χώρο της house κυρίως. Το κομμάτι βεβαίως που έχω επιλέξει απόψε δεν έχει να κάνει τόσο με την house. Τριπχοπίζει θα το έλεγα. Room 666 at the Deadly Hotel. Το πρώτο κομμάτι για απόψε από το Silicon Soul. Καλή ακρόαση.

Αυτά με τους Silicon Soul. Το επόμενο κομμάτι, πάρα πολύ γνωστό, στο 1990. Αναφέρομαι στο Dubby Good To Me των Beats International με την Lindy Layton στα φωνητικά. Θα πάμε να το ακούσουμε. Βεβαίως το κομμάτι έχει μέσα την πασογραμμή, για όσους και όσες μπορείτε να τον αναγνωρίσετε, του Guns of Brixton, και με τα φωνητικά των SOS Band στο 1983 του κομματιού Just Be Good To Me.

Έτσι λοιπόν από τους Beats International και το επόμενο κομμάτι έχει αρκετό ενδιαφέρον, μιας και όταν φτιάχτηκε τέλος πάντων το κομμάτι αφιερώθηκε στη μνήμη του Notorious Big όταν δολοφονήθηκε τον Μάρτιο του 1997 του μεγάλου ράπερ του Αμερικανού. Puff Daddy λοιπόν, βεβαίως με τη μελωδία του Every Breath You Take έφτιαξε αυτό το διαμάντι.

Και βεβαίως αυτό είναι ένα μεγάλο hit στη δεκαετία του 90. Ένα πολύ μεγάλο χορευτικό hit. Το Plastic Dreams, ακούσαμε τον Jay-Z. Το Plastic Dreams, από τα πιο επιδραστικά κομμάτια στην ιστορία της house και της τέκνο μουσικής. Και εδώ άλλο ένα μεγάλο κομμάτι, το How G, από τους Black Machine, τους Ιταλούς, το 1991, που βεβαίως έχει το ρίφ του σαξοφόνου από το Soul Power του 74 των Maceo and the Max. Αυτό το κομμάτι θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: County. Λατό FM στους 103,3.
1: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
2: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
1: Viva Colors.
2: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
1: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
2: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
1: για όσα θέλετε να θυμάστε,
2: πάλι Viva Colors.
1: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
2: Viva Colors.
1: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Τηλέφωνο 28410 82094.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
4: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πούληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
3: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
5: Λατό FM στους 103,3.

δεύτερο μέρος εδώ στο Μουσικόνομες, αλλά το FM. Πολύ πολύ γνωστό το Magic Carpet, Carpet Ride. Άντε με τα Σαρδάμ σήμερα. Από ένα project με το όνομα Mighty Dub Gods. Βεβαίως, ποιος είναι πίσω από αυτό το project? Ο Fatboy Slim. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι γίνονται οι επιτυχίες. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες έβγαλαν πράγματα πριν την solo μεγάλη καριέρα τους ίσως ή παράλληλα. Ακούμε τους Expansions στο Move Your Body. Πολύ γνωστό χορευτικό των 90's και αυτό.

αυτό το κομμάτι τώρα. Έχει, είναι ένα μεγάλο hit βεβαίως, το 1989. Το Been Around the World από την Λίζα Στάνφιλντ. Αϊ, αϊ, αϊ. Προηγούμενο που ακούσαμε, Puff Daddy. Μάλλον που είπαμε για τον Puff Daddy. Θα πούμε και σε αυτό το κομμάτι, ότι και σε αυτό το κομμάτι έχει βάλει το χεράκι του και έχει πάρει τη λούπα ο Puff Daddy και το έχει φτιάξει με τον Notorious, το που έκανε τη μακαρία πριν που λέγαμε στο πρώτο ημίωρο. Για όσους ήσασταν συντονισμένοι ήδη εδώ στο Ρατό FM, στο μουσικό νόμο της Δευτέρας. Και αυτό που λέω σε κάθε εκπομπή, η μουσική είναι μεγάλο πράγμα. Δανείζεσαι, δανείζεις, εμπνέεσαι, εμπνέεις. Έτσι γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Είναι μια δίνη η μουσική που δίνει. Κάπως έτσι το μεταφράζω με το φτωχό μου το μυαλό. Και βεβαίως το επόμενο κομμάτι, αλλή μόνο που δεν το ξέρετε. Έχουμε τους τεράστιους Faithless με το Insomnia. Από το Reverence, το άλμπουμ τους. Το κομμάτι αυτό δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Απλά ακούστε το.

διαχρονικό χορευτικό κομμάτι, το Insomnia. Πιστεύω ότι όλες οι γενιές που δεν το γνωρίζουν θα το μάθουν και θα το χορεύουν και αυτές.

Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Astri από τον χώρο της Acid Jazz. Του Καγιούτς Ρίτιμ, πολύ πολύ γνωστό, σαξοφωνιά τρελή, να είναι καλά. Στο καφέ Ρυθμός ο Αντώνης ο Σαρής που μου το έμαθε τότε στην αρχή της δεκαετίας του 2000, το παίζαμε εκεί που δουλεύαμε παρέα, ιδιοκτήτης ο Αντώνης, να είναι καλά. Από εκεί το άκουσα πρώτη φορά.

Και έτσι όπως το κόβω για το δεύτερο ημίωρο ολοκληρώνουμε εδώ αυτό το κομμάτι, πάντα με τους χορηγούς μας, το κατάστημα ήχος και φως για την Viva Colors. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: 11.
1: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
2: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
1: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-024395. www.φωσήχος.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
3: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας.
5: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο ανοιχτό θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
6: Γιατί η μουσική είναι για όλους.

Είμαστε στο γράμμα F για το τρίτο ημίωρο ή το δεύτερο μέρος του Μουσικόνομε εδώ στο Auto FM, 5 λεπτά μετά τις 11, σήμερα Δευτέρα ζωντανά. Στην ουσία ημερολογιακά αφήνουμε την άνοιξη, πάμε στο καλοκαίρι την επόμενη Δευτέρα, αν και ο καιρός έχει μετακομίσει, δηλαδή είναι καιρός Απρίλη και είναι Μάη.

αυτή βεβαίως είναι η Golden Gang. Πολύ μεγάλη ιστορία και αυτοί κουβαλάνε στο χώρο της funk. Η πολύ μεγάλη δράση τους βεβαίως είναι στη δεκαετία του 70. Εδώ έχουμε το Jungle Jazz. Στην ουσία από το Jungle Boogie είναι μια δεύτερη βερσιόν του κομματιού, μια long version με περισσότερο τζαμάρισμα στην ουσία, δηλαδή μέσα. Γιατί τότε γράφανε αναλογικά live. Έμπαινε ο drummer με τον bassista, γράφανε την αρχή, τη βάση του κομματιού, αλλά βασικά γράφανε όλοι μαζί, ηχογραφούσανε όλοι μαζί συνήθως. Ακόμα και το μικρό λάθος που μπορεί να αντιληφθείτε σε μια ηχογράφηση έχει τη σημασία του, έχει και αυτό την ομορφιά του.

Αυτός είναι ο τεράστιος Prince. Single of the Times 1987, κορυφαίος δίσκος. Το μότιτλο κομμάτι είναι αυτό που ακούμε. Μεγάλος καλλιτέχνης για ο Prince. Ένας από τους μεγάλους νονούς στο πάτρεμα της soul, της funk, της synth pop ήταν και αυτός ο Prince.

19 λεπτά μετά τις 11 και για τη συνέχεια. Ακούγεται για το κρατσάρισμα στην ψηφιοποίηση του τραγουδιού του δίσκου, στο συγκεκριμένο. Tough Crew, στο Soul Food ακούμε. Πάμε.

Ακούσαμε τους Poets of Rhythm στο More Mess on My Thing και πάμε τώρα με το Mama Said από την Καλίν Άντερσον στο χώρο της Acid Jazz. Ακούμε και funk και Acid Jazz και house απόψε, γενικά groovy πράγματα όπως έχετε δει και από τα story του Instagram όπως είπα και πριν. Πάντα από τους 103 κομμάτες μας ακούτε και από το www.fm.gr.

Εντάξει, με το κομμάτι αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και έρχομαι με ένα πολύ έτσι σοβαρό ύμνο της pop για το τελευταίο ημίωρο εδώ στο FM. Παραμείνετε εδώ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
5: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
4: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
6: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
7: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
6: Viva Colors.
7: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
6: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
7: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
6: για όσα θέλετε να θυμάστε,
7: πάλι Viva Colors.
6: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
7: Viva Colors.
6: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
7: Τηλέφωνο 2841-082-090.
0: Λατό FM στους 103,3. What are you?

αυτή είναι η Μαντόνα Λουίς Βερόνικα Τσικόνε ή σχετο Μαντόνα. Η γνωστή μου, ρε, η Μαντόνα, χινιέ η Μαντόνα. Μαντόνα μία. Στα 7 χρόνια σήμερα, η μεγάλη pop τραγουδίστρια. Ακούμε το Vogue. Ένα κομμάτι το οποίο είναι από τα πιο εμβληματικά στην ιστορία της pop για την δεκαετία των 90. Στο 1990 κυκλοφόρησε. Και στην ουσία αυτό το κομμάτι έφερε την κουλτούρα των γκέι στα κλαμπ στο παγκόσμιο προσκήνιο. Έσπασε δεσμά κατά κάποιο τρόπο. Κατεστημένα κτλ. Και έχουμε ακόμα δουλειά για πάρα πολλά πράγματα. Είναι η κοινωνία μας υπόνομος, δυστυχώς. Γι' αυτό πάντα να είμαστε δυνατοί, να είμαστε, να έχουμε το νου μας, το, να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε, να κρατάμε τα νεύρα μας, να είμαστε λίγο πιο με αγάπη. Αυτό που λέω πάντα, αγάπη, αγάπη.

Γιατί τι να πω στα παιδιά μου, ότι ο κόσμος που μεγάλωσα εγώ για αυτά δεν υπάρχει πια. Ναι, δεν υπάρχει πια, γιατί είναι κάτι άλλο. Όπως και προηγούμενα από εμάς, κάτι άλλο ήταν. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι πράγματα και καταστάσεις, τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου και κρίσης σου, όλα αυτά. Για πάμε για τη συνέχεια να δούμε. You will rise up to sit back. 23 λεπτά πριν το τέλος.

αυτή έπεσε αυτήν κρούβα. Ανήκει στο Sweet Bug με το You Will Rise, με την Amen Laris στα φωνητικά. Η Sweet Bug ποιοι είναι στην ουσία? Στην ουσία είναι η μπάντα της Αντέ. Είναι τότε στην αρχή της δεκαετίας του 90. Είναι στα ντουζένια του το acid jazz, το new soul. Φεύγουμε από τον πιο κλασικό ήχο του 70s, 80s και πάμε στα 90s. Οπότε έχουμε πολύ πράγμα. Θεωρώ ότι είναι πια μια από τις πολύ σημαντικές δεκαετίες της μουσικής, τα 90s.

43 λεπτά μετά τις 11. Εδώ σε όλο το FM. Και για τη συνέχεια, Solo Nice.

Ωρε γκρούβες απόψε. Μα το έγραψα κιόλας, γκρούβι. Ξέρετε, δεν ανακοινώνω τις επόμενες Δευτέρες, ας πούμε, τι θα γίνει. Εκτός αν είναι κάτι που είναι συνέχεια του άλλου. Είναι αναλόγως στη διάθεση, όπως σας έχω ξαναπεί. Όταν κάθομαι να φτιάξω την εκπομπή, το playlist, αναλόγως στη διάθεση, τι έχω ζήσει τις προηγούμενες μέρες, τι έχω ακούσει, τι έχω πει, τι μου έχουν πει. Έχω μια αλφα ψυχολογία και κάπως έτσι ετοιμάζω την εκπομπή. Άντε τώρα μην ευρειάσω. The brand new heavies. BNH. Τα αρχικά του στην ουσία. Ομότιλος δίσκος, ομότιλο κομμάτι. Από τις κορυφαίες μπάντες και αυτοί. Στο χώρο της New Funk, Acid Jazz κτλ.

Λοιπόν, 2-3 κομμάτια που μείνανε για το τέλος της σημερινής εκπομπής. Οπότε, σιγά σιγά και το απόψινό ταξίδι φτάνει στον προορισμό του. Ο Μάινες ήταν στο μικρόφωνο του τεχνική μουσική επιμέλεια. Πάντα με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος και την Viva Colors. Ήταν το μουσικό όνομα της Δευτέρας εδώ στο Λατό FM, στο 103,3. Εγώ πέρασα όμορφα, ελπίζω και εσείς το ίδιο. Mighty Imperials με το Funky Belly για τη συνέχεια. God Decor για τη συνέχεια, μετά με το Passion και τελευταίο το What Is Love, το πολύ πολύ γνωστό από τους Hardway. Εύχομαι υγεία μέχρι το επόμενο μας ραντεβού, το ραδιοφωνικό. Αγάπη. Και να ακούτε καλή μουσική. Τώρα μην ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, πρώτη καλοκαιρινή μέρα. Με καλοκαιρινό, έτσι μου ήρθε τώρα θα το πω, καλοκαιρινό σετ. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μέσα στη βροχή. Αφήσες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

σπάσματα, ροκ από σπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδυ ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στο κατανοώ. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ, ακόμα εδώ.

πότε θα φύγω από εδώ. Όλα τελειώνουνε, όλα παγώνουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό.

0: νοματί.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Το μικρό φεστιβάλ οδιοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές, φαράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Σαν τα κουζουλά. Προπόληση εισιτηρίων Οδείο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο
3: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: φωτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Λατός FM, στους 103,3.

0: είναι θείο.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.